0: το απόγευμα για την ανάδειξη των μελών στην, για τα εξωτερικά μέλη. Ενώ να σου πω ότι μέχρι...
1: Επί της ουσίας δεν θα έχουμε σήμερα εκλογή Πρίτανη, θα
0: Όχι.
1: έχουμε όμως τους συσχετισμούς από Ακριβώς. τους οποίους και θα προκύψει
0: μέχρι,
1: ο επόμενος Πρίτανης.
0: Μέχρι τέλος του μήνα θα συγκληθεί το Συμβούλιο για να εκλέξει τον νέο Πρίτανη. Τώρα, η θητεία ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου του 2026, λίγη 4 χρόνια μετά, δηλαδή 31 Αυγούστου του 2030.
1: Με την κατάκτηση, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφι. Ακόμη νοπή και την ανάγκη να συνεχίσει η ΠΑΕ να μεγαλώνει. Η συζήτηση για τη δημιουργία νέου γηπέδου επανέρχεται στην επικαιρότητα και επανέρχεται με συγκεκριμένα δεδομένα στη βάση της διπλής ανάπλασης για τη δημιουργία νέου γηπέδου του Όφι. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις, τον χώρο που προκρίνεται και... Βεβαίως, Κώστα, καλό μεσημέρι, τις δυσκολίες που υπάρχουν σε τέτοιου μεγέθους εγχειρήματα.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει μπει ξανά στο τραπέζι η διπλή ανάπλαση. Είχαμε αποκαλύψει στο ΚΡΤΑ 24 και εδώ το είχαμε συζητήσει, ότι το βασικό project για γήπεδο στον Όφι αφορούσε την ανακατασκευή του Γεντί Κουλέ. Αυτό είναι που έχει επεξεργαστεί η ΠΑΕ, υπάρχει στα συρτάρια της και από πολλούς ακόμα και σήμερα θεωρείται το πιο ρεαλιστικό. Αμέσως μετά την κατάκτηση του κυπέλου όμως και σε ένα πλαίσιο συζητήσεων ανάμεσα στην ΠΑΕ και στον Δήμο Ηρακλείου, επανήλθε στη συζήτηση το θέμα της διπλής ανάπλασης, η λύση της διπλής ανάπλασης, που σημαίνει ότι ο Όφι θα δώσει στον

0: Δήμου Ηρακλείου την έκταση που βρίσκεται το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, στο Γεντή Κουλέ, στα Καμίνια, ώστε ο Δήμος να την εκμεταλλευτεί, να την κάνει κοινόχρηστο χώρο, χώρο πρασίνου σε μια συνοικία που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από τέτοιους χώρους και να πάρει ως αντάλλαγμα η ΠΑΕ, ο ΟΦΗ, μια έκταση αλλού στην οποία θα μπορεί να φτιάξει γήπεδο.
1: Είναι ένα μοντέλο το οποίο ήδη εφαρμόζεται στην περίπτωση του Βοτανικού, του γηπέδου του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα δώσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο κέντρο της

0: για να κατασκευάσει γήπεδο στο Βοτανικό.
1: Και στον Παρθόντια ακουστή στο
0: Ηράκλειο. Έχουμε δει δηλαδή ήδη το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμόζεται.
1: Και στον Παρθόντια ακουστή στο Ηράκλειο για διπλή ανάπλαση, τότε η έκταση που θα έδινε ο Δήμος ήταν αυτή στη Νέα Λικαρνασσό, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όταν σταματήσει τη λειτουργία του. Αλλά αυτό
0: είναι εκτός κάδρου.
1: Είναι εκτός κάδρου για πολλούς λόγους.
0: Χώρος εναλλακτικός υπάρχει. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε για την ύπαρξη χώρου. Φαίνεται ότι έχει πέσει στο τραπέζι και συζητιέται σοβαρά μια λύση με ένα κίνητο που βρίσκεται στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Ένα κίνητο πάνω από 60 στρέμματα, το οποίο στα χαρτιά προσφέρεται για την ανέγερση γηπέδου, επειδή εκτός όλων των άλλων είναι χαρακτηρισμένο και για έχει χρήσεις γης για τη δημιουργία κοινοφελών χώρων, κοινόχρηστων χώρων. Άρα επιτρέπεται, δεν χρειάζεται να αλλάξουν οι χρήσεις γης δηλαδή, κάτι που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, να γίνει ανέγερση εκεί.
0: Δύσκολο έως αδύνατο.
1: Ναι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εμπόδια, Σωτήρη. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είναι και αυτό το ακίνητο, όπως σχεδόν όλα στο Ηράκλειο, μια μπλεγμένη ιστορία. Πρώτα απ' όλα δεν είναι απολύτως καθαρό ακόμη. Βρίσκεται στη διαδικασία των απαλωτριώσεων.
0: Καθαρό, λες ιδιοκτησιακά.
1: Ναι, ναι. Έχει ιδιοκτησία ο Δήμος, όμως φαντάσου ότι επειδή το ψάχνουμε από χθες, δεν είναι ακόμα καταχωρημένο στην δημοτική περιουσία. Η δημοτική περιουσία δηλαδή του Δήμου δεν το έχει στα κίνητα του Δήμου, ακριβώς επειδή δεν έχει τελειώσει η διαδικασία των απαλωτριώσεων. Είναι προχωρημένη σχετικά, βέβαια, αλλά είναι ένα από τα ζητήματα. Ένα άλλο ζήτημα, ίσως το πιο σημαντικό, πάντως σίγουρα μεγάλο εμπόδιο, είναι ότι στο σημείο υπάρχει ρέμα. Και μάλιστα ρέμα μη οριοθετημένο. Όσοι, τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
0: Μην μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες.
1: Είναι μια πολύ
0: δύσκολη
1: διαδικασία.
0: Πάντα η οριοθέτηση ενός ρέματος είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, δύσκολη, σύνθετη, που τις περισσότερες περιπτώσεις απαιτεί πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι. Και υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης, υπάρχουν ζητήματα με την κυκλοφοριακή σύνδεση του χώρου με την υπόλοιπη πόλη. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η ΠΑΕ Όφη ακούει την πρόταση του Δήμου με ενδιαφέρον και έχει ζητήσει το εξής: να της παρουσιαστεί ένα πλάνο από τις υπηρεσίες του Δήμου, από την πολεοδομία και τη δημοτική περιουσία, με όλα τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει στην διαδρομή, αν αποφασίσει να πάρει αυτό το ακίνητο για να κάνει γήπεδο. Και έχοντας αυτό το πλάνο, το οποίο όμως έχει ζητήσει η ΠΑΕ Όφη, να είναι ρεαλιστικό, να μην είναι ωρεοποιημένο, Σωτήρη, να μην της παρουσιαστεί ένα ευχολόγιο.
0: Ναι, να μην εντοπίσει προβλήματα στην πορεία του σχεδιασμού, να έχει μια πλήρη εικόνα, ώστε να λάβει και τις σχετικές αποφάσεις με βάση τις ρεαλιστικές προοπτικές και βεβαίως τις δυσκολίες που υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Να έχει όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, είπα, και να αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός γηπέδου 15.000 θέσεων ή παραμένει στο τραπέζι, το είπαμε από την αρχή, η ανακαίνιση του Γεντή Κουλέ, εάν δεν προκριθεί η λύση της διπλής ανάπλασης. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση, θα ξέρουμε περισσότερα νομίζω τους επόμενους μήνες.
0: Στο αστυνομικό δελτίο θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι. Έφοδος σε σπίτι 38χρονου στο Ρέθυμνο. Πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει. Μάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Για οπλοκατοχή συνελήφθη τη Δευτέρα ένας 38χρονος στο Ρέθυμνο μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις αρχές στο σπίτι του. Να πούμε, Σωτήρη, ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσική αδιαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, 5 βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, ένας φακός που προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή προανάκριση, διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
0: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Απρίλιος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνουν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Πάμε ξανά στον Χάρη Λιοντάκη για να μας ενημερώσει για τα στοιχεία που ήρθαν στο φως. Χάρη.
3: Πολλοί περίμεναν ότι δεν θα είναι μια καλή χρονιά για τον τουρισμό της Κρήτης, τουλάχιστον η αρχή του, λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν με την Μέση Ανατολή. Όμως τα στοιχεία από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου για τον Απρίλιο δείχνουν ότι δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. Υπήρξε μία αύξηση στις αφίξεις εξωτερικού της τάξης του 2,84, ήρθαν 258.000 έναντι

0: 1251 το 2025.
1: Και ήταν χάρη και ένα crash test η περίοδος του Απριλίου, με το δεδομένο ότι τα πακέτα αυτά είχαν κλείσει πριν τον πόλεμο, πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και επιβεβαιώθηκε στην πράξη η ψήφος εμπιστοσύνης των επισκεπτών που είχαν επιλέξει το Ηράκλειο και τελικά έκαναν τις διακοπές τους, δεν είχαμε ακυρώσεις.
0: Πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν απώλειες από την Ισραηλινή αγορά.
1: Ναι, βεβαίως, έτσι, βεβαίως.
0: Αλλά δεν επηρέασαν από
1: και μαζικά φαίνεται, πακέτα όπως ήθιστε να μετακινούνται οι Ισραηλινοί επισκέπτες, να κλείνουν δηλαδή μεγάλα πακέτα σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία.
0: Έτσι, είχαμε περίπου 1500 άτομα τα οποία δεν ήρθαν ποτέ και είχαν κλείσει την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Όμως, το πρόσημο είναι θετικό. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης κοντά στο 3%, 2,9%. Και αυτό δείχνει ότι το νησί, η Κρήτη, το Ηράκλειο, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου αντέχουν. Δεν υπάρχουν ακυρώσεις, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Μπορεί να υπήρξε κατά διαστήματα, μια, ειδικά όταν ξέσπασε ο πόλεμος, μια κάμψη των κρατήσεων. Αυτή όμως σιγά σιγά έδειξε ότι επανέρχεται. Έχουμε μπει σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι πρώτες μέρες του Μαΐου δείχνουν επίσης να είναι πάρα πολύ καλές. Και αυτό γεννά μια αισιοδοξία. Τώρα, ως προς τους πελάτες σε εισαγωγικά, Γερμανοί, Γάλλοι και από την Μεγάλη Βρετανία.
1: Παραδοσιακές αγορές.
0: Έτσι. Είναι στο προσκήνιο και υπήρχε μια σημαντική άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια από την Ολλανδία, που δείχνουν μια στροφή της Ολλανδικής αγοράς και πάλι προς την Κρήτη.
1: Μάλιστα. Αντιμέτωπη με μια επαναλαμβανόμενη εικόνα ντροπής βρίσκεται η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο. Για δεύτερη φορά οι δημόσιες τουαλέτες για άτομα με αναπηρία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου παραδόθηκαν στις ορέξεις βανδάλων, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στον εξοπλισμό.
2: Τα αρνητικά σχόλια των πολιτών προκάλεσαν οι βανδαλισμοί στη δημόσια τουαλέτα ατόμων με αναπηρία στο πάρκο Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κατέγραψε επίσης σημάδια από σπρέι αλλά και βανδαλισμούς που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο εξωτερικό τμήμα της δημόσιας τουαλέτας.
3: Δεν ξέρω, είναι κρίμα, απλά κρίμα.
4: Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι όταν υπάρχει μια τέτοια υποδομή, ας πούμε, να προσέχουν, τι πρέπει να κάνουν?
3: Έτσι όπως το βλέπω, είναι ένα ωραίο έργο. Είναι ωραίο να μπορείς να πας τουαλέτα φυσικά. Νομίζω φυσικά και θα πρέπει να το σέβονται.
5: Εγώ το 21 μέχρι το 23 ήμουν φύλακα στο πάρκο Γεωργιάδη, μέσω Δήμου. Ο κύριος που μπήκε τώρα μας έδιωξε. Ήμουνα 2,5 χρόνια με ασφαλιστικά. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει φύλαξη, αυτό θα γίνεται.
6: Από την ΔΕΠΑΝΑΛ, με ανάθεση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, την Μεγάλη Εβδομάδα. Τέθηκαν μετά από λίγες μέρες, τέθηκαν σε λειτουργία. Ήταν πραγματικά μια ανάγκη για την περιοχή, για το κέντρο της πόλης, που οι τουαλέτες οι παλιές δεν λειτουργούσαν. Ήταν σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσαν να επιδιορθωθούν, δεν υπήρχε δυνατότητα να προσεγγίσουν αμαία. Έτσι λοιπόν οι τουαλέτες αυτές τοποθέτηκαν με δυνατότητα να προσεγγίσουν και αμαία και όποιος άλλος συμπολίτης ήθελε να εξυπηρετηθεί. Ελπίζαμε όλοι ότι θα γίνει σεβαστό αυτό από τους δημότες. Δυστυχώς κάποιοι, θα έλεγα, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν και τόσο... δεν αισθάνονται τόσο οικία με τον τόσο συναδελφικότητα όσο οι άλλοι, και επανειλημμένα, δεν είναι μόνη φορά τώρα, είχε γίνει και παλιότερα, είχαν γράψει συνθήματα. Μόλις τοποθετήθηκαν, γράψαν συνθήματα απ' έξω, τα οποία τα καλύψαμε εμείς, τα επιδιορθώσαμε, αλλά αυτή τη φορά έγινε καταστροφή στο εσωτερικό της τουαλέτας.
2: Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει απερίφραστα το νέο περιστατικό βανδαλισμού, με τη ΔΕΠΑΝΑΛ να υπογραμμίζει πως τέτοιες ενέργειες δεν πλήττουν μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από προσβάσιμες υποδομές.
6: Γράψει θύματα αρχικά μόλις τοποθέθηκε ο Κίσκος πάνω στο τοίχο, μετά που βάλαμε την επένδυση, το καλύψαμε με μια επένδυση η οποία ήταν μέσα στις προδιαγραφές του Κίσκου. Πάνω στην επένδυση ξαναγράψανε πάλι συνθήματα. Τα επιδιορθώσαμε ξανά και τώρα όχι μόνο καταστρέψαν την τουαλέτα των ΑΜΕΑ, αλλά βάψανε και με μαύρη μπογιά τα φώτα, για να μην βλέπουν να είναι και σκοτεινά κιόλας. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα, να βρούμε κάποιο τρόπο να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους περιστατικά.
2: Σύμφωνα με τη ΔΕΠΑΝΑΛ, η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε ο χώρος να επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, μπορεί να φέρει ένα βαρύ όνομα για τον πολιτισμό της πόλης του Ηρακλείου και να αποτελεί και την είσοδο για έναν εκ των σημαντικότερων πολιτιστικών φορέων της Κρήτης, τη Βικελαία Βιβλιοθήκη. Όμως, στο Άγια Ναδάκη, κάθε άλλο παρά το πόσιμο πολιτισμού αποτελεί αυτή τη στιγμή. Η στοά έχει ουσιαστικά εγκαταληφθεί και στο σημείο επικρατεί μια κατάσταση προβληματική και δεν τιμά κανέναν και εγείρει μάλιστα και ζητήματα ασφάλειας για τους περίοικους. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας πει περισσότερα. Κώστα.
7: Ναι, είναι μια κατάσταση που νομίζω οι περισσότεροι που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης την έχουν δει. Είναι η στοά που ενώνει την Δεδάλου με την Δικαιοσύνη.
1: Ναι, βλέπουμε και χαρακτηριστικές εικόνες.
7: Ναι, είναι και η κεντρική είσοδος της Βικελαίας Βιβλιοθήκης από εκεί. Γι' αυτό και φέρει και το όνομα του ιστορικού εφόρου της Βικελαίας, του Νίκου του Γιαναδάκη. Είναι μια κατάσταση όμως εξαιρετικά προβληματική. Έχει μεταβληθεί, θα με συγχωρήσουν οι τηλεθεατές, αλλά έτσι είναι, σε δημόσιο ουρητήριο, σε χώρο για να κοιμούνται οι άστεγοι, σε πολλές φορές και σε στέκη ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι από ουσίες. Είναι, ειδικά τις βραδινές ώρες, είναι εκτός των άλλων και επικίνδυνο να περάσει από αυτό το σημείο, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματικά η εικόνα της δεν τιμάει κανέναν. Γι' αυτό το λόγο οι περίοικοι έχουν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές προς τον Δήμο Ηρακλείου.
1: Επί της ουσίας μέσα είναι μια στοά η οποία είναι κάθετη σε δύο από τους πλέον πολυσύχναστους και εμπορικούς δρόμους.
7: Με χιλιάδες επισκέπτες.
1: Στην καρδιά του Ηρακλείου, με χιλιάδες επισκέπτες.
7: Στην είσοδο της
1: Δεδάλου και της Δικαιοσύνης.
7: Σωστά. Μέσα στη στοά υπάρχει και είσοδος για μια πολυκατοικία. Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων ζήτησαν συνάντηση με τον Δήμο Ηρακλείου, όπως και οι εκπρόσωποι των καταστημάτων που εφάπτονται, που είναι και από τη μία και από την άλλη πλευρά, κοντά στην είσοδο της στοάς. Η σύσκεψη έγινε για να αποφασιστεί αν μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα φύλαξης. Όλοι συμφώνησαν ότι θα μπορούσε να μπει μια πόρτα που θα κλείνει το βράδυ, μια περίφραξη που θα κλείνει το βράδυ στις 11 και θα ανοίγει στις 5 το πρωί. Υπήρξε όμως μια διαφωνία κέρια σχετικά με την αστική ευθύνη, αν γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αν προκύψει κάποιο πρόβλημα και είναι μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι.
1: Ποιος θα ανοίξει την πόρτα, ποιος θα ανοίξει την πόρτα.
7: Ποιος θα ανοίξει την πόρτα, ή αν ομιγέννητο προκύψει κάτι ακόμα χειρότερο, ποιος θα φέρει την ευθύνη. Δεν συμφώνησαν ο Δήμος με τους περίοικους να μοιραστεί ευθύνη. Οι περίοικοι θεωρούν ότι ο χώρος ανήκει στο Δήμο, άρα ο Δήμος θα πρέπει να έχει την αστική ευθύνη 100%. Και έτσι δεν προχωράει προς το παρόν η λύση της περίφραξης. Όμως είναι νομίζω δεδομένο ότι κάτι πρέπει να γίνει, γιατί αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, είναι ένα από τα πιο κεντρικά και επισκέψιμα σημεία στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Οι στρατηγικές και οι προτεραιότητες του πρωτογενή τομέα θα τεθούν επιτάπητος σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει την προσεχή Πέμπτη η Περιφέρεια Κρήτης με θέμα τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ, διακεκριμένοι επιστήμονες, εκπρόσωποι φορέων θα αναπτύξουν κέρια ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα στην Κρήτη. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Τζεδάκη, καλό μεσημέρι,
8: καλό
1: ευχαριστώ θερμά.
8: Καλώς ήρθατε. Κύριε Μεταξέντη, στους τηλεθεατές σας.
1: Λοιπόν,
8: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ. Μεγάλο κεφάλαιο, η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα διαμορφώσει δεδομένα μέχρι και επιβίωσης συγκεκριμένων κλάδων. Και επειδή η διαδικασία σε επίπεδο ευρωπαϊκό, κοινοτικό, είναι σε εξέλιξη, η Κρήτη με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά, η Κρήτη που είναι ρηγμένη με βάση την τελευταία ΚΑΠ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ποια είναι τα ζητήματα που βάζει στο τραπέζι?
8: Κύριε Μεταξάδη, οργανώνουμε μία εναρκτήρια εκδήλωση ως Περιφέρεια Κρήτης, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα του νησιού μας, η αυτοδιοίκηση, προκειμένου να θέσουμε τις βάσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει ο διάλογος εν ώψη της νέας προγραμματικής περιόδου.

0: Είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή για τον αγροδιατροφικό τομέα του νησιού μας, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Εμείς θέλουμε να δούμε στην περιφέρεια Κρήτης, διότι είμαστε μια περιφέρεια που παράγει πάνω σε ιδιαίτερες ιδιαιτερότητες και αντικσοότητες που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, που έχουν να κάνουν με το υπαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε. Δεν είναι μόνο η άμεση
1: ενισχύση. Με μικρούς κλήρους στην Κρήτη, που πάντα ήταν μια συνθήκη ξεχωριστή και ιδιαίτερη.
0: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, μικρή κλήρη.
1: Που αντιμετωπίζεται προβληματικά σε διεθνές επίπεδο με τις μεγάλες γεωργικές εκτάσεις στην κεντρική Ευρώπη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Και στην υπηρετική Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Η Κρήτη λοιπόν είναι ένα νησί που παράγει, έχει πολύ δυναμικά προϊόντα, όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, τα τυροκομικά μας, το μέλι, τα κυπευτικά, η σταφίδα. Είναι ρηγμένη η Κρήτη από τις άμεσες ενισχύσεις. Χρειάζεται ένα εξορθολογισμός των κοινοτικών πόρων, το πώς θα κατανείμονται, να τεθούν οι βάσεις για το θέμα της ορεινότητας, των μειονεκτικών περιοχών. Θέματα που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα, λέει για παράδειγμα ελαιοκαλλιέργεια και ρεμεταξά. Είναι μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων. Είναι μια δεδρόλης καλλιέργεια που εξισώνεται με τις μονοετές αρρωτρές καλλιέργειες. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όταν, για παράδειγμα, η Κρήτη παράγει μια καλή χρονιά 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ΑΕΠ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Όταν όλες οι επιδοτήσεις άμεσες ενισχύσεις που παίρνει το νησί μας για όλα τα προϊόντα είναι 200 εκατομμύρια το χρόνο. Ή να πω ένα άλλο παράδειγμα. Η Κρήτη παίρνει 200 εκατομμύρια περίπου τώρα το χρόνο άμεσες ενισχύσεις. Όταν ένα προϊόν, η ειδική βάμβακος, είναι 1 δισεκατομμύριο την πενταετία. Δηλαδή 200 εκατομμύρια το χρόνο, όσο είναι όλα για όλα τα προϊόντα της Κρήτης. Όταν η Κρήτη παράγει εκατοντάδες νταλίτσες συμπευτικών κάθε μέρα που φεύγουν προς το εξωτερικό, έχει δυνατή μετσοκομεία, έχει δυνατή εγωπροβατοτροφία, έχει δυνατή ελοκομεία, έχει πάρα πολύ δυνατά προϊόντα. Άρα είναι σημαντικό οι άμεσες ενισχύσεις από τη μία να δίνονται με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας. Δεύτερον, την προσφορά του προϊόντος στην εθνική μας οικονομία και το περιβάλλον, δηλαδή η ελαιοκαλλιέργεια, φανταστείτε, είναι 25% που καλύπτει η ελαιοκαλλιέργεια μας στην Κρήτη, την περιοχή της Κρήτης, 25% είναι ελαιώνες. Όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, φανταστείτε να εγκαταλειφθούν αυτές οι περιουσίες όταν δεν υπάρχουν κίνητρα.
1: Και δεν μπορεί το συγκεκριμένο στοιχείο να μπαίνει στην εξίσωση, ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που ειδικά τα τελευταία χρόνια προκρίνονται παρεμβάσεις στήριξης τέτοιου τύπου μοντέλων καλλιέργειας.
0: Άρα λοιπόν, από τη μία πλευρά, είναι σημαντικό να δούμε την σωστή κατανομή των άμεσων πόρων, των άμεσων ενισχύσεων, να περάσουμε σε μια άλλη κουλτούρα παραγωγική. Οι επιδοτήσεις να θεωρούνται ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα που θα αντισταθμίζει το μεγάλο κόστος παραγωγής και να μπορεί και ο καταναλωτής να απολαμβάνει με λίγο καλύτερη τιμή τα προϊόντα.
1: Με προλάβατε, γιατί έχει η περιφέρεια το πολιτικό θάρρος να βάλει τέτοια ζητήματα στο τραπέζι. Δηλαδή το κομμάτι που αφορά στις ενισχύσεις, στις επιδοτήσεις, να συνδέεται άμεσα με την παραγωγή κόντρα σε παθογένειες πολλών ετών.
0: Νομίζω πλέον αυτή η άποψη, που είναι άποψη της περιφέρειας Κρήτης, είναι πλέον και όλων των παραγωγών. Διότι είμαστε σε ένα σημείο καμπής που δεν χωρούν πλέον ούτε άλλες απόψεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είναι εξορθολογισμός λοιπόν των κοινοτικών πόρων, προκειμένου να τις παίρνουν αυτοί που μένουν στα χωριά και παράγουν. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το θέμα των αναπτυξιακών δομών, οι οποίες χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας από το δεύτερο πυλώνα, που πιθανόν να γίνει ένας πυλώνας τώρα και οι δύο πυλώνες, τα αναπτυξιακά έργα, οι υποδομές. Δηλαδή για μένα ο πρωτογενής τομέας, ο αγρότης, είναι το πρώτο που πρέπει να έχει: αγροτική οδοποιία, νερό και ενέργεια. Είναι τρία βασικά πράγματα που πρέπει κατά προτεραιότητα να έχει ο παραγωγός για να είναι βιώσιμος και να μειώσει το κόστος παραγωγής. Είναι το θέμα της προστασίας των πιστοποιημένων μας προϊόντων. Δεν μπορεί μια Ευρώπη, μια Ελλάδα να μην προστατεύει τα προϊόντα της από τυχόν ελληνοποιήσεις, από στρεβλώσεις αγοράς που έχουν να κάνουν με τους μεσάζοντες. Οι μόνοι κερδισμένοι να είναι οι μεσάζοντες και οι καταναλωτές με τον παραγωγό να είναι πάντα αυτοί που είναι οι ρηγμένοι. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι μια ισχυρή μεταποίηση που μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα.
1: Με οδηγό τη νέα ΚΑΠ μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε τέτοιου τύπου ζητήματα?
0: Βεβαίως.
1: Ή είναι ένα πάντρεμα κοινοτικών οδηγιών, εθνικής πολιτικής και περιφερειακών πρωτοβουλειών?
0: Είναι ένα πάντρεμα.

0: εθνικών πολιτικών και ευρωπαϊκής κατεύθυνσης, που μπορεί το κάθε κράτος μέλος να βάλει προτεραιότητες βάσει αυτών που είπαμε, να στηρίξει τους πραγματικούς αγρότες, να στηρίξει πραγματικές υποδομές που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας, προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα από τη μία και από την άλλη προστιθέμενη αξία τα προϊόντα μας. Γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε αγροδιατροφική επάρκεια για τη χώρα μας και για το νησί μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, διπλό. Στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που κινητοποίησε τις ευρωπαϊκές αρχές, θα έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαβούλευσης να ισχυροποιήσει τη θέση της απέναντι σε ένα σκάνδαλο, και αν η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να έχει επιρροή αναφορικά με τις εθνικές θέσεις που θα κατατεθούν ως προς την διόρθωση αδικιών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα, το μπαμπάκι σε συνάρτηση με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη.
0: Νομίζω μπορεί η χώρα μας, έχει και ισχύ και παραγωγική χώρα είναι, μπορεί λοιπόν να διεκδικήσει πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το θέμα του σκανδάλου του ΠΚΠ, που πρέπει να είναι μια τουλάχιστον ευκαιρία να μην ξαναγίνουν λάθη στο μέλλον και να μπορέσει να σωθεί ο πρωτογενής τομέας. Νομίζω λοιπόν ότι όταν υπάρχει βούληση από όλους, από όλες τις πλευρές, εμείς γι' αυτό πάμε με θεσμικό τρόπο, σαν περιφέρεια, μαζί με την αυτοδιοίκηση, μαζί με τους φορείς, η πρότασή μας να είναι θεσμική και να είναι προς το Υπουργείο. Μαζί να είναι προϊόν και διαβούλευσης όλων των φορέων, γιατί με τον τρόπο αυτό θα είναι και πιο δυνατή η φωνή μας απέναντι στο Υπουργείο, όχι απέναντι στο Υπουργείο, προς το Υπουργείο, προκειμένου να ληφθούν όλα αυτά υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας και των προϊόντων μας, προκειμένου να γίνουν σωστά η νέα ΚΑΠ και οι πόροι της νέας ΚΑΠ.
1: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζεδάκη. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, τέλος, στον εφιάλτη της Λειψιδρίας βάζουν οι εντυπωσιακές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, με τα στοιχεία να προκαλούν ανακούφιση. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα στους πρώτους 4 μήνες του τρέχοντος έτους, του 2026, ο όγκος του νερού που έπεσε στο νησί έχει ήδη υπερβεί το σύνολο των βροχοπτώσεων ολόκληρης της περσινής χρονιάς. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο.
2: Να πούμε, Σωτήρη, ότι εντυπωσιακά θετική μεταβολή παρουσιάζει ο όγκος των βροχοπτώσεων στο νησί, βάζοντας, όπως είπες και εσύ προς το παρόν, στο σιρτάρι τον εφιάλτη της Λειψιδρίας. Σε όλους τους νομούς του νησιού το ύψος της βροχής από τις αρχές του χρόνου ξεπερνά το αθρεπτικό σύνολο ολόκληρου του 2025. Μάλιστα, στην Ανατολική Κρήτη η αύξηση ξεπερνά το 50% και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με τις πιθανές βροχές του φθινοπόρου και του Δεκεμβρίου του 2026. Η μεγαλύτερη μεταβολή, Σωτήρη, καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου.
1: Και μπορούμε να δούμε και το γράφημα, Μάνο, καθώς μας αναφέρεις τα στοιχεία. Βλέπουμε, είναι από το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροφικών Φυτών και Αμπέλου, από το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Ναι, Μάνο.
2: Ακριβώς. Όπως είπαμε λοιπόν, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, με ποσοστό βροχοπτώσεων να είναι ήδη ενισχυμένο κατά 57%. Ακολουθεί το Λασίθι με ποσοστό 56%, τα Χανιά με αύξηση 30% και το Ρέθυμνο με 7%, όπως βλέπουμε και στην κάρτα. Μέσα σε διάστημα περίπου 1,5 μήνα, 4 επεισόδια βροχής σχετικά χαμηλής δραστηριότητας συνέβαλαν σημαντικά στην βελτίωση της συνολικής εικόνας των υδάτινων αποθεμάτων του νησιού Σωτήρη.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Η θεαματική λοιπόν αυτή ανατροπή γεμίζει τα φράγματα και θωρακίζει τον υδροφόρο ορίζοντα, απομακρύνοντας προς το παρόν τουλάχιστον τα σενάρια για δραματικές ελλείψεις νερού εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Η εντυπωσιακή ανάκαμψη των υδάτινων αποθεμάτων στο φράγμα από Σελέμια αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα σημάδια για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Κρήτη. Στη σύνδεσή μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης, για να συζητήσουμε, να πούμε περισσότερα. Κύριε Παπαδογιάννη, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
3: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, έχουμε εικόνα σήμερα, γιατί είχαμε και βροχοπτώσεις στο τριήμερο και είχαμε αφήσει τα αποθέματα του Αποσελέμι εκεί κοντά στα 12,5 εκατομμύρια κυβικά. Ενισχύθηκαν περαιτέρω από τις βροχές του τριήμερου?
3: Σήμερα τα αποθέματα αγγίζουν περίπου τα 13 εκατομμύρια κυβικά. Συγκεκριμένα, έχουμε 12 εκατομμύρια 876 χιλιάδες κυβικά.

0: μέσα στον ταμιευτήρα. Μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική, η οποία, όπως είπατε, μας δίδει αισιοδοξία, γιατί θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του νησιού, ιδιαίτερα της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, και τούτη τη χρονιά, αλλά και την επόμενη χρονιά. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να το τονίσω, δεν είναι μόνο ότι ξεπεράσαμε τον εφιάλτη. Να θυμηθούμε ότι πριν τον Απρίλιο, τις βροχές δηλαδή του Απριλίου, είχαμε μέσα στον ταμιευτήρα αποθηκευμένες ποσότητες που έφταναν το 1.750.000 περίπου κυβικά.
1: Απολύψιμα λιγότερο από ένα εκατομμύριο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί έχουμε εξηγήσει ότι μέσα στον ταμιευτήρα θα πρέπει να υπάρχουν και για λόγους ασφάλειας περίπου στο 1.000.000 περίπου κυβικά. Αυτό λοιπόν που έχει τώρα πολύ μεγάλη σημασία, ξεπερνώντας τον εφιάλτη, τη μεγάλη αγωνία που είχαμε όλοι μας και με τις εξελίξεις που θα είχαμε, είναι το από εδώ και πέρα, έχοντας εξασφαλίσει τη φετινή και την επόμενη χρονιά, αυτό είναι σαφές και ξεκάθαρο, το πώς πάντα σε συνεργασία με τις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης θα μπορέσουμε να θέσουμε το πλάνο, να θέσουμε το σχεδιασμό, τη στρατηγική, ώστε η διαχείριση αυτή να είναι, να γίνει με τέτοιο τρόπο για να μην αντιμετωπίσουμε ξανά αυτό το φαινόμενο.
1: Και κύριε Παπαδογιάννη, τονίσω... υπάρχει μια παροιμία που λέει όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Θέλω να σας πω και να σας ρωτήσω ότι ο σχεδιασμός της διαχείρισης αυτών των περίπου 13 εκατομμυρίων κυβικών θα γίνει με βάση το φετινό καλοκαίρι ή θα γίνει με έναν σχεδιασμό διετίας, τριετίας στο ενδεχόμενο ότι και τα επόμενα χρόνια θα είναι άνυδρα.
0: Ακριβώς μέσα στο στόχο αυτό που είπατε. Δεν θα γίνει, δεν θα κοιτάξουμε το καλοκαίρι τούτο ή μόνο το επόμενο. Ο στόχος είναι και η στρατηγική να δούμε συνολικά μέσα από τη διαχείριση πώς θα μπορέσουμε, περιμένοντας βεβαίως και κάποια έργα που προγραμματίζονται, αυτό πρέπει να το τονίσω, δεν θα αντιμετωπίσουμε, δεν θα ξανάρθουμε ξανά σε αυτή τη θέση. Τα παθήματα έγιναν μαθήματα για όλους. Και αυτό αφορά και τους διαχειριστές, αλλά αφορά οι οποίοι συμμετέχουν στην εξίσωση και τους καταναλωτές. Μέσα στις επόμενες μέρες έχει προγραμματιστεί εδώ στα γραφεία των Χανίων να βρεθούμε όλοι μαζί, έχουν καλεστεί οι τρεις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης προκειμένου να καταθέσουμε το σχεδιασμό που έχει γίνει από τη Διεύθυνση, από την υπηρεσία του ΑΚ, σχεδιασμός ο οποίος στηρίζεται και σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά και σε όλα εκείνα τα γεγονότα που αντιμετωπίσαμε. Να συζητήσουμε λοιπόν πάνω σε αυτό το πλάνο, να ακουστούν οι απόψεις και να συναποφασίσουμε για τη διαχείριση που πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Συγχρόνως, εγώ δεν κρύβω ότι ο ΑΚ δεν κάθεται με δεμένα τα χέρια. Μέσα από το πλαίσιο που πρέπει να δράσει, προγραμματίζει και θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα οι έρευνες που έχουν γίνει, επιστημονικές έρευνες, τεκμηριωμένες με τεχνοοικονομικά στοιχεία και που στοχεύουν στη δημιουργία σημαντικών αναπτυξιακών έργων που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση συνολικά της λειψιδρίας, την ενίσχυση των επιφανειακών νερών. Δεν σας κρύβω ότι ο Αποσελέμης είναι μέσα σε αυτή την εξίσωση. Ήδη γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες καθημερινά αυξάνουν. Ήδη γνωρίζουμε όλοι ότι ήδη έχει ξεκινήσει να εκτελείται και ένα έργο πολύ σημαντικό στην Ανατολική Κρήτη που αφορά την Ελούντα, τη Μήλατο, την Κριτσά και συνολικά το παραλιακό μέτωπο, και το οποίο θα απαιτήσει μεγαλύτερες ποσότητες, να το πούμε έτσι, νερού. Συνεπώς, για να ολοκληρώσω, επαναλαμβάνω ότι μέσα από τη συνεργασία, την υφιστάμενη, την άρρηση συνεργασία, θα κατατεθεί το πλάνο, θα το συζητήσουμε και θα συναποφασίσουμε για την διαχείριση που έχει να κάνει όχι με τη φετινή χρονιά μόνο, όχι με την επόμενη, αλλά για τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Παπαδογιάννη,
0: με
1: συγχωρείτε, σας διακόπτω. Η έρευνα αυτή η οποία θα παρουσιαστεί, την εκπονεί ο ΟΑΚ,

0: θα έρθει να υποδείξει, να προτείνει έργα και υποδομές που χρειάζονται για ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης της λειψιδρίας στην Κρήτη.
1: Πολύ σωστή παρατήρησή σας. Έχει δύο σκέλη αυτή η έρευνα. Η έρευνα αυτή, η οποία εκπονείται από τις υπηρεσίες, από την υπηρεσία του ΟΑΚ, σε συνεργασία βεβαίως με εξωτερικούς συνεργάτες. Είναι απόλυτα τεκμηριωμένη, εξετάζει σε πρώτη φάση, θέλω να πω, όλες τις προτάσεις που και στο παρελθόν έχουν κατατεθεί και ακούγονται, και δίδει προτεραιότητα με απόλυτα τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία ποια πρόταση εξυπηρετεί στην ολιστική αντιμετώπιση του θέματος που λέγεται λειψιδρία. Ξέρετε ότι υπάρχει μελέτη, έχουμε ένα πολύ δυνατό εργαλείο στα χέρια μας, το master plan που έχει εκπονηθεί από τον ΟΑΚ με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών, και το οποίο στηρίζεται σε αυτές τις προτάσεις και στην έρευνα του master plan, και επαναλαμβάνω, οι προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν και θα γίνουν γνωστές στο αμέσως επόμενο διάστημα, πρωτίστως λαμβάνει υπόψη της όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Αυτές οι προτάσεις θα συζητηθούν με τους Δήμους και του Μαλεβιζίου και του Ηρακλείου, γιατί βεβαίως είναι εμπλεκόμενοι και συμμετέχουν και πρέπει να συμμετέχουν στην εξίσωση, όπως επίσης και με τους υπόλοιπους Δήμους της Ανατολικής Κρήτης, γιατί επαναλαμβάνω, μέσα σε αυτή την εξίσωση, μέσα σε αυτό το πλάνο, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ανίσχυση των αποθεμάτων του Αποσυλέμη, ώστε να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε το ισοζύγιο και τις ανάγκες της Ανατολικής Κρήτης. Όμως το σχέδιο αυτό χωρίζεται σε δύο σκέλη. Έχει ένα χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, πιο άμεσον και πιο γρήγορον, επιτρέψτε μου την έκφραση, παρεμβάσεων, έργων, αλλά έχει και ένα χαρακτήρα ολιστικό, μέσα από το οποίο προβλέπονται σταδιακά η ανάπτυξη πολύ σημαντικών υδραυλικών έργων που θα λύσουν οριστικά το θέμα αυτό που αφορά τα νερά στην Κρήτη μας.
0: Με τον Αλμυρό σε κεντρικό κάδρο, και το αναφέρω διότι δεν έχουν περάσει πολλές εβδομάδες από το ξεκάθαρο στίγμα που έδωσε η κυβέρνηση σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο ως προς την αξιοποίηση των αποθεμάτων του Αλμύρου.
1: Βεβαίως, ο Αλμυρός παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ενίσχυση που μπορεί να μας δώσει ο Αλμυρός σε αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω ότι θα επακολουθήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες, θέλω να πω, συζητήσεις και με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και της ΔΕΙΑ, δεδομένου ότι λαμβάνουμε υπόψη όλα εκείνα τα δεδομένα, όλες τις υποχρεώσεις, αλλά και, αν θέλετε, και το ηθικό κομμάτι που έχει να κάνει το ότι ο Αλμυρός βρίσκεται στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, πρέπει να είναι στη συζήτηση και θα είναι, και θα συνεργήσουμε, θα προχωρήσουμε μαζί, ώστε να κάνουμε εκείνα τα έργα που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Δεν κρύβω επίσης ότι όλα αυτά έχουν τεθεί με κάποιο τρόπο υπόψη της κεντρικής διοίκησης. Γίνεται μία λεπτομερής επεξεργασία και επαναλαμβάνω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις για αυτά τα ζητήματα.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Παπαδογιάννη. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, την προσοχή των πολιτών εφιστούν για ακόμη μία φορά οι αστυνομικές αρχές αναφορικά με τις τηλεφωνικές απάτες, με επιτίδιους να καταφέρνουν πολλές φορές να εξαπατήσουν υπό συναισθηματική πίεση ηλικιωμένους και όχι μόνο. Στο μεταξύ, προφυλακιστές κρίθηκαν δύο εκ των τεσσάρων συλληφθέντων που κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας τους ελεγκτές του ΔΔΕ και τους λογιστές.
2: Με πανομοιότυπο τρόπο, χωρίς ίχνος δισταγμού, άγνωστοι δράστες συνεχίζουν να εξαπατούν ανυποψία στους ηλικιωμένους στην Κρήτη, αποσπώντας τους τις αποταμιεύσεις τους. με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό στα Χανιά, όπου σπήρα, στην οποία συμμετείχαν άτομα τα οποία παρίσταναν φοροτεχνικούς και στελέχη του ΔΔΕ, προχωρούσαν σε τηλεφωνικές απάτες με λίγα χιλιάδων ευρώ, αλλά και πολύτιμων αντικειμένων. Οι ειδικοί επισημαίνουν σε κάθε τόνο πως πολίτες και ειδικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
3: Όλες έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι προηγείται ένα στάδιο που λέγεται phishing, καλή ευσύ δεδομένων, που θέλουν δηλαδή με διάφορους τρόπους και τεχνικές να

0: διαβάσουν τα στοιχεία μας, είτε στέλνοντας για παράδειγμα ένα email, ένα μήνυμα παραπλανητικό, υποδιόμενοι κάποιον οργανισμό, που αν πατήσουμε το link, το σύνδεσμο, μας παραπέμπει, μας ανακατευθύνει σε μια αληθοφανή σελίδα. Πολλές φορές χρησιμοποιούν και την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν τη μέθοδο τους και να γίνονται πιο πιστευτοί και να μας υφαρπάξουν σε πρώτο στάδιο τα στοιχεία, ευαίσθητα στοιχεία, είτε αφορά στοιχεία της κάρτας μας, είτε αφορά κωδικούς πρόσβασης, που δυστυχώς συνανθρωποί μας πέφτουν θύματα σε αυτές τις περιπτώσεις, παρόλο που μας το τονίζουν όλες οι αρχές ανεξαιρέτως, είτε αφορά την ΑΔΕ, είτε αφορά τον ΕΦΚΑ, είτε αφορά άλλους οργανισμούς, ότι τέτοια στοιχεία και οι ίδιες οι τράπεζες, ας πούμε, με τις οποίες συνεργαζόμαστε, μας το υπενθυμίζουν ότι ποτέ δεν θα μας ζητήσουν στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που εμφανίζονται ότι εκπροσωπούν κάτι, και σε αυτή την περίπτωση δεν δίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε προσοχή. Ένα άλλο που χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις αυτές απάτης, συμπεριλαμβανομένες και τις τηλεφωνικές απάτες, είναι το επίγον του χαρακτήρα που παρουσιάζουν, δηλαδή ότι βιάζονται, ότι κάτι συμβαίνει σημαντικό και πρέπει να τελειώσει.
1: Οι ηλικιωμένοι αποδεικνύεται ότι εξακολουθούν να εμπιστεύονται αγνώστους που τους προσεγγίζουν, χάνοντας τις οικονομίες τους.
0: Σε κάθε περίπτωση τα περιστατικά, όποια και περιστατικά γίνονται, είτε τηλεφωνικές απάτες, είτε διαδικτυακές απάντες με μηνύματα SMS, σύντομα γραπτά μηνύματα, είτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να τα αναφέρουμε, να τα καταγγέλουμε. Mm-hmm. Για το λόγο αυτό υπάρχει και ειδική πλατφόρμα στο gov.gr, που μπορούμε άμεσα από οποιοδήποτε σημείο είμαστε, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, να το αναφέρουμε, να συνεργαζόμαστε με τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες πολλές φορές φτάνουν σε σημαντικά θεαματικά αποτελέσματα εξιχνίασης υποθέσεων. Και αυτές όλες οι υποθέσεις που εξιχνιάζονται οφείλονται στην πρώτη, θα έλεγα, ενέργεια, που είναι η ενημέρωση των αρχών από εμάς τους πολίτες. Άρα πρέπει να συνεργαζόμαστε.
1: Οι ειδικοί ταυτόχρονα παρουσιάζουν τα βήματα που ακολουθούν οι επιτίδοι για να πείσουν τα θύματά τους, αλλά και τι πρέπει να κάνουν και σε ποιες υπηρεσίες πρέπει να απευθύνονται όσοι νιώθουν ότι απειλούνται.
2: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών. Αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα έρευνας του ΜΑΙΧ. Μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τοπικού τουρισμού. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργική διάσταση του προορισμού.
3: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα έρευνας του ΜΑΙΧ. Το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό αλλά και οι θέσεις στάθμευσης αποτελούν κάποιους από τους βασικούς λόγους δυσαρέσκειας των τουριστών.
4: Θα ήθελα να πω ότι τα κύρια αρνητικά που είδαμε στην έρευνα αυτή είναι ουσιαστικά το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό, οι ελλείψεις σε θέσεις στάθμευσης, τα μικρά πεζοδρόμια, η προσβασιμότητα, τονίζουν ότι υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα πρακτικό όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με κινητικά προβλήματα, παιδιά, οικογένειες που έχουν παιδιά σε καρότσια μέσα.
3: Μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τοπικού τουρισμού. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργική διάσταση του προορισμού.
4: Κύριε, και ουσιαστικά πάντα αναφέρουν θέματα καθαριότητας, αλόγηση, χρήση πλαστικού και ειδικότερα στο νερό. Αναρωτούνται πώς γίνεται τόση κακή χρήση και αλόγηση χρήση και πετάνε τα μπουκάλια κλπ. Και ουσιαστικά αφήνουμε ένα έντονο αποτύπωμα του άνθρακα και ουσιαστικά θέμα καθαριότητας.
3: Πάντως εκτιμάται η βελτίωση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, εστίαση αλλά και η προσπάθεια των φορέων για καλυτέρευση των υποδομών και των παροχών.
4: Υπάρχει μια βελτίωση, πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπάρχει μια βελτίωση και η έρευνα γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει διαβούλευση με τους φορείς. Οι φορείς έχουν αγκαλιάσει την έρευνα αυτή. Δηλαδή βλέπουμε τρομακτική βελτίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στην παροχή υπηρεσιών, σε τομείς εστίασης. Βλέπουμε μια φοβερή πρόοδο.
3: Αυτό που τόνισε ο Γιώργος Μπαουράκης, διευθυντής του ΜΑΙΧ, είναι πως οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί.
4: Αλλά ουσιαστικά μπορούμε να κατατάξουμε τους επισκέπτεσαι δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην Κρήτη εδώ, αγγίζει περίπου το 50%, είναι δηλαδή επισκέπτες που έρχονται και μία και δύο και τρεις φορές το χρόνο για πολλά χρόνια, και είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται περιστασιακά. Οι μένα αυτοί που έρχονται και ξανάρχονται είναι πιο ανεκτικοί και ουσιαστικά δείχνουν υπομονή και στα συνεχή έργα που λαμβάνουν χώρα μέσα στην πόλη. Και ειδικότερα όσον αφορά τα Χανιά, με τη δημοτική αγορά που ξέρετε έχει γίνει ένα μείζον θέμα, καθυστέρηση κλπ. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί και δείχνουν ανοχή στο θέμα αυτό και περιμένουν κάτι καλό να δουν εκεί πέρα, ένα κόμβο τουριστικών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης.
2: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται το τοπικό ΕΣΥ με το Σύλλογο Εργαζομένων του Παγνή να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την οριακή λειτουργία των νοσοκομείων. Η υποστελέχωση παίρνει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, καθώς ένα νέο μαζικό κύμα παραιτήσεων, κυρίως από το νοσηλευτικό προσωπικό, αποδυναμώνει κρίσιμες κλινικές. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για συνθήκες πλήρους εξάντλησης, την ώρα που οι κενές οργανικές θέσεις και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεδουλευμένων ναρκοθετούν την ασφαλή εφημέρευση των νοσοκομείων.
1: Πάνω από 6.000 είναι οι κενές οργανικές θέσεις γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και αφορούν το έτος 2025. Με βάση τα στοιχεία επίσης, τα κενά από τα νοσοκομεία της Κρήτης ξεπερνούν τους 200 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Περίπου 50 στα Χανιά, 23 στο Ρέθυμνο, 39 στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, 48 στο Παγνή, 15 στην Ιερά Πέτρα, 14 στη Σιτία και 20 στον Άγιο Νικόλαο. Εργαζόμενοι σε Παγνή και Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου πάντως κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν εδώ και τώρα να καλυφθούν τα κενά.
5: Η έλλειψη προσωπικού καθημερινά μεγαλώνει. Ήδη αυτή τη στιγμή οι κενές θέσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με βάση τους οργανισμούς τους παλιούς του 12 είναι 700 θέσεις μόνιμου προσωπικού απουσιάζει, όταν το νοσοκομείο έχει αναπτυχθεί από το 12 πάρα πολύ. Αυτό έχει ιδιαίτερη αντανάκλαση και στα νοσηλευτικά τμήματα με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που είναι 300 άτομα περίπου λείπουν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και ταυτόχρονα βεβαίως αυτή τη στιγμή σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλες οι υπηρεσίες, ιδιαίτερα και στην καθαριότητα, που από τους 120 συμβασιούχους εργαζόμενους που υπάρχουν έχουν απομείνει 70.
6: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις υπηρεσίες και ελλείψεις γιατρών. Τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος και ακόμα περισσότερες δεν εφημερεύει ακτινολόγος. Και αυτό είναι ο λόγος που τα περιστατικά διακομίζονται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και στο τέλος καταλήγουν στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Μεγάλο πρόβλημα έχουμε και στη διοικητική υπηρεσία και στη νοσηλευτική. Ενδεικτικά από 20 τραυματιοφορίες που είχαμε πριν 2 χρόνια, τώρα πλέον έχουμε μόνο 15, έχουν μειωθεί κατά το 1/4.
1: Την ίδια ώρα, ο αριθμός των ασθενών που περιμένουν να χειρουργηθούν ξεπερνά τις 8.000.
5: Παρόλες τις θριαμβολογίες του Υπουργείου ότι έχει μειωθεί η λίστα αναμονής στα χειρουργεία, παραμένουν πάρα πολύ ψηλά και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και σε όλη την Κρήτη. Συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι πάνω από 3.500 κόσμος περιμένει να χειρουργηθεί και γύρω στις 9.000 είναι για όλη την Κρήτη τα χειρουργεία που αναμένουν σήμερα να πάρουν τη σειρά τους.
1: Να σημειωθεί ότι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που καλύπτει περιστατικά από όλη την Κρήτη και τον Νότιο Αιγαίο, όπως τονίζουν εργαζόμενοι, οι κλινικές βρίσκονται στο κόκκινο.
2: Στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και τη διασταύρωση στοιχείων μέσω της πλατφόρμας MyData. Η ΑΔΕ έχει ήδη εντοπίσει χιλιάδες περιπτώσεις παραβάσεων.
7: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
8: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και δίκτυα MyData. Τα στοιχεία

0: είπαν ότι με την εφαρμογή του My Data και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απαιτούνταν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
0: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρησης, όποια παρέμβαση γίνει στη τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
0: Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο My Data, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε τεντωμένο σκηνή ακροβατεί η εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ να προκαλεί διεθνή συναγερμό. Η γεωπολιτική αντιπαράθεση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης πυροδοτεί φόβους για άμεση επανέναρξη των συγκρούσεων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα καθοδηγήσουν πλοία που έχουν παγιδευτεί μέσω των στενών του Ορμού στη Δευτέρα, ενώ παράλληλα έκανε

0: είναι λόγο για πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι η στρατιωτική υποστήριξη για την καθοδήγηση των πλοίων θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιωτικούς. Ο Ιρανικός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας στην ανακοίνωση του Τραμπ για μια ναυτική αποστολή για την καθοδήγηση των ακινητοποιημένων πλοίων έξω από το στενό του Ερμούζ. Ανέφερε ότι η ασφάλεια της πλωτής οδού βρίσκεται στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και προειδοποίησε ότι κάθε ασφαλής διέλευση και πλοήγηση σε οποιαδήποτε κατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις ενόπλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισαγκντάρ, και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάχ και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραχτσί συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή σε τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ποσοτικές και ποιοτικές ενισχύσεις θα χρειαστεί ο Όφη τη νέα περίοδο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την ήττα από τον Άρη με 2-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο.

0: «Με κόντι πιλότο το κύπελο στο νότο», έγραφε το ευρηματικό πανό των φιλάθλων του Όφη που έσπευσαν στο Παγκρίτιο στάδιο στο παιχνίδι με τον Άρη για να αποθεώσουν τους κυπελούχους Ελλάδος, αλλά και τον προπονητή που οδήγησε τον Όφη μετά από 39 χρόνια στην κατάκτηση του τροπέου. Οι παίκτες του Όφη μπορεί να ήταν άδειοι από ενέργεια και να έχασαν το εντελώς αδιάφορο παιχνίδι με 0-2, αλλά πάνω από 10.000 θεατές τους χειροκρότησαν για τη μεγάλη χαρά που έδωσαν στο σύλλογο και τον κόσμο του. Ο Άρης με σκόρερ τους Ντουντού στο 11 και Γιαννιώτα στο 86 πήρε τη νίκη με 0-2, μια νίκη που δεν του προσφέρει τίποτα περισσότερο από μια παρηγοριά για την αποτυχημένη φετινή του σεζόν. Ενώ ο Όφη είχε δοκάρει στο 60 με το Φούντα. Η πέμπτη θέση από το πρωτάθλημα μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος και του ευρωπαϊκού εισιτηρίου από τον Όφη δεν προσφέρει πλέον τίποτα πέρα από το γόητρο στην ομάδα που θα την κατακτήσει.
1: Ράτσιτς, ανοίγει πάρα πολύ ωραία η πάσα για τον Ντουντού. Μπροστά το Κοστούλας, το σούτ από τον Ντουντού, υπέροχο γκολ, 1-0 για τον Άρη στο 11. Με τη μία για τον Φούντα, μπροστά του ο Φρίντεκ, ο Φούντας πλασάρει, δοκάρει. Αγγίζει την ισοφάριση ο Όφη στο 61. Κεφαλιά του Πουαμέ. Γιαννιώτας πρόλαβε και τσίμπησε από τον Κοστούλα. Η κίνηση του Πουαμέ, ο Γιαννιώτας τα σουτάρει και πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ στο 86, 2-0 για τον Άρη.
0: Ο Όφη έχει πλέον το μυαλό του στην επόμενη μέρα μετά την κατάκτηση του κυπέλου και εν ώψη της πρόκλησης που λέγεται Ευρωπαϊκή Συμμετοχή σε League Phase, ανέφερε μετά τη λήξη του αγώνα ο προπονητής Χρήστος Κόντης. Ο Κόντης έκανε λόγο για ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση που πρέπει να γίνει στην ομάδα λόγω των πολλών αγώνων που θα έχει τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.
2: Πάντα η ομάδα πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά για να μπορεί να είναι έτοιμη όταν χρειαστεί. Και σίγουρα εμείς σαν προπονητικό team έχουμε κάνει κάποιες εισηγήσεις ήδη για το τι θέλουμε και για το τι πρέπει να γίνει στην ομάδα. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των παιχτών που μπορεί να έρθουν στην ομάδα. Δηλαδή όταν κάνεις, λέω Θερυπίν, αν έκανες 3 κινήσεις μπορεί να κάνεις 5 τώρα. Αν έκανες 6 μπορεί να κάνεις 7, 8. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά θες και ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές. Σίγουρα όλες οι ομάδες όταν θέλουν να εξελίσσονται μελλοντικά κοιτάνε και πώς μπορούν να βάλουν περισσότερη ποιότητα. Αλλά σε περιπτώσεις που έχει σίγουρα εξασφαλισμένα νομίζω 25 παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβρη, 27, θέλεις και ποσοτικές αλλαγές.
0: Το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη ήταν το τελευταίο φετινό εντός έδρας παιχνίδι με κόσμο στις εξέδρες, καθώς η τελευταία αναμέτρηση με το Βόλο θα γίνει και κλεισμένων των θυρών μετά την τιμωρία μιας αγωνιστικής και κλεισμένων

0: κλεισμένων των θυρών που επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ για τον τελικό του Βόλου. Πριν το παιχνίδι αυτό, μεσολαβούν για τον Όφι τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια με Άρη και Λεβαδιακό.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο Τετάρτη ο καιρός με αραιές νεφώσεις μόνο στα βόρειο-δυτικά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες από αυξημένη υγρασία. Παράλληλα, η στροφή των ανέμων σε δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβάσει ακόμα περαιτέρω τη θερμοκρασία. Χαρακτηριστική λοιπόν η εικόνα του δορυφόρου με σχεδόν καθόλου νεφώσεις στο σύνολο της επικράτειας, λίγες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως ορογραφικές στα ορεινά τμήματα της βόρειο-δυτικής Ελλάδος. Ενώ οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Στα βορειοδυτικά τώρα και την περιοχή της Ηπείρου περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα βρίσκεται στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα αγγίζουν και τα 4 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, έθριος θα είναι ο καιρός το επόμενο 24ωρο. 11 με 23 βαθμούς ο υδράργυρος, ενώ οι νοτιάδες θα αγγίζουν σε ένταση και τα 3 μποφόρ. Έθριος ο καιρός για ακόμα ένα 24ωρο στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. 9 βαθμούς μόλις ο υδράργυρος νωρίς το πρωί θα σκαρφαλώσει στους 22 με 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 με 4 μποφόρ. Και για το βόρειο Αιγαίο περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες το επόμενο 24ωρο. Αρκετή ηλιοφάνεια λοιπόν το 24ωρο της Τετάρτης, 12 με 22 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπική συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Περιορισμένη ορατότητα από τοπικές ομίχλες λόγω αυξημένης υγρασίας νωρίς το πρωί. Στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός για το επόμενο 24ωρο. 9 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, με νότιο-ανατολικό και εδώ το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια να επικρατήσει με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι και περιορισμένη την ορατότητα νωρίς το πρωί. 8 με 24 βαθμούς τη θερμοκρασία και μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Οι νεφώσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν το μεσημέρι θα αφορούν κυρίως την περιοχή της κεντρικής Πελοποννήσου, κυρίως τα ορεινότερα τμήματα της Πελοποννήσου. Για τον Νότιο Αιγαίο και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο. 23 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

στο νησί μας τώρα, αύριο Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει το 24ωρο. Λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, στα ορεινά, λόγω αυξημένης υγρασίας. Στροφή λοιπόν σταδιακά των ανέμων σε δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα. Νομός Χανίων τώρα, αύριο Τετάρτη, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει. Το θερμόμετρο με δυτικούς αρχικά ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ, που μέχρι το τέλος περίοδου της Τετάρτης θα έχουν στραφεί σε νότιο-δυτικές της ίδιας έντασης. Και για τον Ομορεθινού περιμένουμε σχεδόν έθριο το καιρό το επόμενο 24ωρο. 10 με 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με δυτικούς αρχικά ανέμους που γρήγορα θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς στα 3 μποφόρ. Για τον ομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, αρκετή ηλιοφάνεια, στους 24 βαθμούς με 25 ίσως στα νοτιότερα τμήματα του νομού Ηρακλείου. Ο υδράγυρος με δυτικούς αρχικά ανέμους 2 με 4 μποφόρ, μέχρι το τέλος όμως της Τετάρτης οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις. Και για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο. Στους 11 βαθμούς μόλις ο υδράργυρος νωρίς το πρωί θα σκαρφαλώσει στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή και δυτική, νότιο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε οι αραιές νεφώσεις που αρχικά θα επικρατήσουν στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας μας να γίνουν πυκνότερες. Δεν αναμένουν ιδιαίτερα φαινόμενα όσον αφορά τα νοτιότερα τμήματα. Την Κρήτη, για παράδειγμα, και τα Δωδεκάνησα, ενώ η αραιή συννεφιά θα γίνεται πυκνότερη κατά περιόδους. Με ηλιοφάνεια λοιπόν και λίγη πρόσχερη συννεφιά θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης, δυτική νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει τα 30 εκατοστά με μισό μέτρο, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας. Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα βίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης,

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
1: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
0: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
1: Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Είμαστε εδώ στο καθιερωμένο τρόπο Τινά, μηνιαίο ραντεβού μας με τον δικηγόρο και αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριο Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Πάντα με χαρά.
0: Πάντα με χαρά. Όντως, είχαμε πει να συζητήσουμε κάποια στιγμή για την ιστορία της μεταπολίτευσης. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ιστορία όταν μιλάμε για μόλις 52 χρόνια. Έτσι. Καμιά φορά θέλεις μεγαλύτερη απόσταση για να αποτιμήσεις, να δεις και πού βρισκόμαστε και πού. Πού πάμε, αλλά είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους για την σύγχρονη ελληνική ιστορία η μεταπολίτευση. Εννοώ γιατί δεν έχουμε δύσκολες καταστάσεις, πολέμους.
1: Είναι πιο ευημερούσα. Είναι πιο ευημερούσα.
0: Σίγουρα είναι πιο ευημερούσα.
1: Είναι πιο ευημερούσα. Δεν πρόκειται περί ιστορίες, πρόκειται περί τρέχουσας πολιτικής.
0: Στην πραγματικότητα,
1: αφήγησης,
0: ναι.
1: Τρέχουσας πολιτικής αφήγησης, η οποία συνδέει τις εξελίξεις του εγγύης παρελθόντος με το τι πρέπει να γίνει σήμερα. Έχει κάποια βασικά αφηγήματα για το, τη δομή του πολιτικού συστήματος η μεταπολίτευση, κύριε Μπογδανίδη, και αυτά τα ερωτήματα ως προς τη δομή του πολιτικού συστήματος, ως προς την παραγωγική βάση της οικονομίας, ως προς την, τα μεγάλα θέματα της εξωστρέφειας, της παραγωγικότητας, της κοινωνικής συνοχής, της, των εξωτερικών σχέσεων και της ασφάλειας της χώρας, είναι διαρκή θέματα τα οποία απαντώνται με διαφορετικούς αλλά συναφείς τρόπους για τα τελευταία 52 χρόνια, αν εξαιρέσουμε το μεγάλο κραδασμό της κρίσης, ο οποίος ήταν μία τομή σε αυτή την περίοδο.
0: Ήταν όμως και μια δοκιμασία πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ήταν,
0: και ιστορικά,
1: ήταν και αποτέλεσμα των αυλεψιών της μεταπολίτευσης. Και η σημερινή συζήτηση δεν μπορεί να είναι ιστορία, αλλά πρέπει να είναι ουσία πολιτικής για το τι δεν πρέπει να οδηγήσει ξανά σε αυτό το σφάλμα και κατά πόσο τα διδάγματα μετά την κρίση έχουν
0: αυτό,
1: πολιτικό
0: αυτό,
1: αποτέλεσμα και κοινωνικό αποτέλεσμα,
0: ναι,
1: στη σημερινή πραγματικότητα.
0: Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
1: Αυτό είναι όλο το θέμα.
0: Αυτό όντως είναι ένα μεγάλο θέμα. Βέβαια κάποιος θα πει στη μεταπολίτευση, επειδή παίρνουμε ως κομβικό χρονικό σημείο το 1974, μεταπολίτευση και μετά δηλαδή, βρεθήκαμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί υποτίθεται καθαρίσαμε με την δικτατορία, που ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα. Αφήσαμε όμως πίσω μας και μια χώρα η οποία ήταν μεταπολεμική με την φιλιακή και ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να εδρώσουμε θεσμούς. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ τότε. Ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας ή κάναμε λογική λάθη?
1: Απόλυτα ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, διότι οι βασικές επιλογές, οι μεταπολιτευτικές, όσον αφορά το πολιτιακό, το οποίο ήταν ένας διαρκής βραχνάς.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, για το
1: απόλυτα
0: πολιτιακό.
1: Σίγουροι.
0: Γιατί
1: απόλυτα σίγουροι.
0: Πολλοί ξέρετε λένε ότι
1: θα έπρεπε να είχε λυθεί ίσως στις προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά ήταν όριμος ο ελληνικός λαός το 1974 με το δημοψήφισμα να πάρει τη σωστή απόφαση. Και αφότου αφήσαμε αυτό, ψηφίσαμε ένα νέο σύνταγμα και την επόμενη μέρα κάναμε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ και αποκαταστάθηκε η παλέτα του πολιτικού πλαισίου στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια τα μεγάλα ερωτήματα ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη, η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης ως τμήμα των εθνικών θυσιών, των θυσιών του λαού μας, και προσπαθήθηκε να επέλθει η κοινωνική ισορροπία, η οποία ανισομερώς έκανε τον ελληνικό λαό να υποφέρει τις προηγούμενες δεκαετίες και πολιτικά και κοινωνικά και με κοινωνικούς αποκλεισμούς. Και κάπου εκεί φυσικά έγινε αδιατάρακτη και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παραμονή στο ΝΑΤΟ και

0: η μερική αποκατάσταση του Κυπριακού με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν πετύχαμε τον πυρήνα της λύσης αυτού του προβλήματος, δεν πετύχαμε την επίλυση των διαφορών τις οποίες παρουσιάζει η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Κύπρο φυσικά και στη Θράκη. Και πρέπει να δούμε τώρα το βασικό, αποκαταστήσαμε φυσικά μια σχετική ισορροπία του πολιτικού συστήματος, δεξιά, κέντρο, αριστερά, αριστερά, κέντρο. Και αυτό το οποίο δεν είδαμε, αυτό το οποίο δεν αντιμετωπίσαμε και το οποίο το πληρώσαμε πολύ ακριβά στην κρίση, ήταν η παραγωγικότητα της εθνικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Δεν αντιμετωπίσαμε,
1: δεν
0: αντιμετωπίσαμε το ασφαλιστικό, δεν αντιμετωπίσαμε το δημογραφικό.
1: Ναι, όλα αυτά θα τα πούμε επιμέρους, αλλά εκεί τι κατά τη γνώμη σας πήγε λάθος? Δηλαδή μπορούμε να το επιμερίσουμε
0: σε
1: χρονικές περιόδους, ας πούμε, δηλαδή να πούμε ότι χάσαμε το τρένο δεκαετία του 80, όπως δεν κατηγορούν πολύ, ξέρω εγώ, το Πασόκ ότι δεν τους ευβάσει, γιατί αυτή η κοινωνική ισορροπία επετεύχθη όντως με το Πασόκ. Αλλά στο θέμα της παραγωγικής βάσης για μια πραγματικά δυνατή οικονομία δεν τα καταφέραμε. Έγινε το 80, το 90.
0: Αυτό είναι ακόμα ζητούμενο.
1: Ή επιμερίζεται αυτό?
0: Αυτό είναι ακόμα, είναι η διαχρονία αυτή. Είναι διαχρονία. Φοβάμαι ότι είναι διαχρονία η ιστορική παθολογία του νεοελληνικού κράτους αυτού.
1: Μήπως είναι και δικαιολογία όμως αυτό? Δηλαδή να μιλάμε για παθολογία του διαχρονικά.
0: Θα σας πω, παρακολουθώντας σε ιστορικό βάθος αυτή την προσπάθεια, βλέπουμε τον Βενιζέλο να προσπαθεί να φέρει τους εφοπλιστές να επενδύσουν στην τοπική οικονομία. Είδαμε και μετά προσπάθειες φορολογίας του ναυτιλιακού κεφαλαίου προκειμένου να έρθει να επενδύσει εδώ. Είδαμε μεταπολεμικά την προσπάθεια με κάποιους επενδυτές οι οποίοι δεν ήταν τόσο εύστοχοι. Είδαμε μετά την ανάταξη της οικονομίας με κρατικές παρεμβάσεις το δεκαετία του 60. Είδαμε την αποβιομηχανοποίηση τη δεκαετία του 80. Αυτό που δεν είδαμε είναι μια ισχυρή οικονομική εθνική αστική τάξη, ας το πούμε, η οποία θα μπορούσε να περιδινήσει τους θεσμούς της δημοκρατίας και μια διεθνή επάρκεια,
1: ναι,
0: η οποία θα μπορούσε να επιλαμβάνεται και των θεμάτων της οικονομικής ζωτικότητας του κράτους.
1: Με τα πολεμικά όμως υπήρξε μια αστική τέτοια τάξη. Υπήρξε και βιομηχανία. Είπατε ότι
0: ναι,
1: είχαμε μια περίοδο.
0: Και είδαμε τη σταδιακή αποβιομηχάνηση. Δηλαδή είχαμε αυτή την βιομηχανική παραγωγή, η οποία φαίνεται ότι όταν εξάντλησε τα όρια του εθνικού πεδίου, δεν κατάφερε με όρους που κατάφερε η ναυτιλία να επικρατήσει στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημείο καμπής της οικονομίας μας. Ναι. Ότι δηλαδή όταν εξαντλήθηκαν τα εθνικά όρια των οικονομικών μας μεγεθών, δεν μπόρεσαν να είναι το ίδιο ανταγωνιστικά στο εγγύς διεθνές περιβάλλον.
1: Ναι. Και
0: ακολούθησε η αποβιομηχάνηση της δεκαετίας της μεταπολίτευσης.
1: Αυτό οφείλεται σε πολιτικές επιλογές ή ήταν συγκυριακό, ας πούμε, για την Ελλάδα?
0: Θεωρώ ότι ήταν θέμα οικονομικών εντοχών της ίδιας μας της οικονομικής παράδοσης, η οποία περισσότερο είχε αφαιθεί σε μια μεταπρακτικού χαρακτήρα οικονομική δράση, και αυτό υποχρέωσε το πολιτικό σύστημα να υπηρετήσει την υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς να κάνει τις αναγκαίες τομές οι οποίες χρειαζόταν για να βγούμε έξω από το κέλυφος το οποίο είχε διαμορφωθεί.
1: Και τι
0: είδαμε και προσπάθειες. Είδαμε, ναι, και προσπάθειες στη Θράκη,
1: ναι,
0: να επενδυθεί εξαγωγική και παραγωγική βάση.
1: Και εξωστρέφες στα Βαλκάνια προσπάθησαμε να κάνουμε. Ναι.
0: Όλα αυτά κατέρευσαν και με την κρίση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ίσως να μην έχουμε η αφήγηση των οικονομικών δυναστιών της Ελλάδας, ίσως να δείχνει μία ανεπάρκεια στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Ναι. Εντάξει,
0: όμως το θέμα παραμένει. Το θέμα παραμένει, κύριε Μπογδανίδη.
1: Ναι. Πώς θα κάνουμε την οικονομία μας παραγωγική? Ενώ πραγματικά παραγωγική, έτσι. Ούτε επιδοματική που ζούμε, ούτε να φτιάχνουμε καφετέριες, ούτε να έχουμε υπηρεσίες που ένας να πουλάει στον άλλο
0: ακριβώς,
1: κάτι.
0: Δηλαδή εκεί

0: αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο στοίχημα της, μετά την κρίση μεταπολιτευτικής περίοδου. Σε αυτό το στοίχημα θεωρώ ότι η τελευταία επταετία δεν απάντησε με επάρκεια, με αποτέλεσμα.
1: Τι εννοείται επταετία, της κυβέρνησης τώρα.
0: Της παρούσας κυβέρνησης, βέβαια. Δηλαδή, η παρούσα κυβέρνηση αθροίζει φόρους, κυρίως έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι άδικοι, όπως ξέρετε, για το λαό. Έτσι. Και αυτό που κάνει, αποπληρώνει έναν διεθνή δανεισμό, ο οποίος αυξήθηκε κατά αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία 7 χρόνια. Και αυτό που δεν κάνει είναι να ανατάξει τη βασική μηχανή της οικονομίας. 7 χρόνια είναι πάρα πολλά για μια διακυβέρνηση σε αυτή την παράληψη.
1: Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν έχουμε πια την ανεργία που πήραμε, προσπαθούμε να φέρουμε επενδύσεις, έχει πλεόνασμα, παρουσιάζει κάποια στοιχεία και την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους πρόωρα το αναφέρει ως επίτευγμα και δεν είναι κάτι θετικό.
0: Όταν απομυζείς την εσωτερική οικονομική δυνατότητα για την πληρωμή του εξωτερικού χρέους, χωρίς να παράγεις, όταν βλέπεις την κατάρρευση των αποταμιεύσεων, οι οποίες αναλώνονται σε πληρωμή δημόσιων υποχρεώσεων και καταναλωτικότητας. Και την ίδια στιγμή δεν παράγεις, απλά μετατοπίζεις την εσωτερική οικονομική κίνηση σε αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους. Όλο δηλαδή το θέμα, κύριε Μπογδανίδη, είναι η παραγωγική οικονομία. Αυτό που ξέρει ο τελευταίος έμπορος. Πουλάω, ωφελούμε, εισπράττω. Αποταμιεύω. Δηλαδή, το βασικό πολιτικό πρόταγμα, το βασικό κοινωνικό πρόταγμα αυτής της φάσης της μεταπολιτευτικής ιστορίας του τόπου μας, το μεγάλο κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο θα μπορούσε κανείς να προτείνει στο πολιτικό κέντρο ως εναλλακτική κυβερνητική προοπτική απέναντι στη συντηρητική ανισομέρεια της τελευταίας επταετίας, είναι αυτό ακριβώς, κύριε Μπογδανίδη. Παραγωγική οικονομία. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα θέματα μιας διαρκούς καταναλωτικής και ασθενούς ευημερίας.
1: Να σας πω όμως κάτι.
0: Με διεθνή δανεικά. Ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι, ωραία. Το αφήνουμε πίσω μας, λέμε αυτό. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι μόλις πάει κάποιος να βάλει, επιτρέψτε μου την έκφραση, χέρι, ας πούμε, σε ένα αντιπαραγωγικό δημόσιο τομέα, σε μια στρεβλή οικονομική δομή που την έχουμε ζει, που την έχουμε δει, που ζει με επιδόματα, που ζει με πάση, έτσι, αμέσως υπάρχουν αντιδράσεις. Αμέσως.
0: Ο κόσμος πείθεται όταν του δείξεις το δάσος και όχι το δέντρο. Ο κόσμος πείθεται.
1: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
0: Ναι. Έχει να κάνει με τις αντοχές όμως του πολιτικού συστήματος, έχει να κάνει με τις επάρκειες των θεσμών. Υπάρχουν κάποιες πολύ απλές αφηγήσεις, κύριε Μπογδανίδη, θα το ξαναπούμε. Το 2001 η πρόταση Γιαννίτση για το ασφαλιστικό με εθνική σύνταξη στα 700 ευρώ θα είχε εξοικονομήσει για την ελληνική οικονομία μέχρι το 2016 που θεραπεύτηκε όπως θεραπεύτηκε, γιατί αλλιώς δεν έφευγε η Τρόικα από τον νόμο Κατρούγκαλου, 186 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε ότι εάν η μεταρρύθμιση Γιαννίτση είχε περάσει το 2000-2001, θα είχαμε εξοικονομήσει 186 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το μισό δημόσιο χρέος, το τότε δημόσιο χρέος. Διότι τώρα έχουμε εκτοξευτεί σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι,
0: θέλουμε να πούμε δηλαδή.
1: Μόνο που σας θυμίζω ότι δηλαδή, η μεταρρύθμιση Γιαννίτση σταμάτησε μέσα από το Πασόκ κυρίως.
0: Ομόφωνη ήταν συμπολίτευση και αντιπολίτευση.
1: Ναι, ναι, αλλά.
0: Και μετά τον προτείναμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Τουλάχιστον αυτό το αναγνωρίσαμε.
1: Ναι, ο μόνος που δεν έφταιγε ήταν ο κύριος Γιαννίτσης.
0: Γιατί έκανε. Και αν δείτε και τις αναλύσεις του για το ασφαλιστικό σε σχέση και με το δημογραφικό και με τη συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, είναι εντυπωσιακό. Απλά ο επαρκής εκείνος πολιτικός έχει κουραστεί να επαναλαμβάνει τα τόσο αυτονόητα, τα οποία δεν καταλαμβάνουν τον κύριο χώρο της ειδησιογραφίας μας, αλλά πολύ δευτερεύοντα θέματα, επιπόλαιης εφήμερης και πολύ πολύ πολύ δευτερεύουσας οικονομικής ή θεσμικής σημασίας, καταλαμβάνουν την καθημερινότητα.
1: Συμφωνώ, το έλεγα και χθες, ότι συζητούμε τώρα για μια μια ιστορία που το λέμε επιτελικό κράτος, ενώ είναι άλλο το πρόβλημά μας. Συζητούμε αν βουλευτές έκαναν. Υπάρχουν ερωτήματα όμως που να σας πω, ας πούμε όπως αυτό που σας είπα από ένα φίλο ακροατή,

0: Λέει αυτή η ιστορική παθολογία που υπάρχει σίγουρα γιατί δεν αντιμετωπίζεται ποτέ και τι είναι αυτό που κρατάει μόνιμα πίσω τη χώρα. Μήπως φταίει η κακομαθημένη αστική τάξη ή το ουσιαστικά ανυπαρξία τέτοιες τάξεις. Εκείνο είναι το θέμα.
1: Μιλήσαμε για την σχετική ανεπάρκεια στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτό όμως έχει εξαιρέσεις, κύριε Μπογδανίδη. Είδαμε την παγκόσμια επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία όμως δεν εδράζεται στον Πειραιά, δεν εδράζεται στα ελληνικά λιμάνια, εδράζεται στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα.
0: Εννοείται ότι δεν προσφέρει για αντιστοίχως στο...
1: Δεν κατέστη δυνατή η συνομιλία της με το Εθνικό Κέντρο.
0: Ναι.
1: Είδαμε την επιτυχία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια μετά τη δεκαετία του 90 και την Αιγαίος Ανατολή, έτσι. Και είδαμε την απορρόφησή τους από ξένους ομίλους υπό τη διαμόκλειο σπάθη της δανειοδότησης των κρατικών τραπεζών,
0: ναι,
1: και του ελληνικού δημοσίου. Κρατήστε αυτό στις δύο παραμέτρους για να δούμε τι μας έφτεξε, ότι έχουμε επάρκειες και διεθνών προδιαγραφών επάρκειες, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει τόσο στην ενδογενή παραγωγή. Δεν τα έχουμε καταφέρει ωστόσο στην καινοτόμα ανάπτυξη προϊόντων εξαγώγημων. Θα μου πείτε σχετίζεται με το εκπαιδευτικό σύστημα, θα μου πείτε σχετίζεται με την τεχνογνωσία και πού βρίσκεται αυτή όταν τα καλύτερα μυαλά μας φεύγουν αμέσως μετά να έχει 30.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό ακριβώς που περιδινίζει οικονομικά μια κοινωνία, που τροφοδοτεί μια οικονομία με εισαγόμενο συνάλλαγμα από τοπική παραγωγή, είναι αυτό που τελικά διαρθρώνει την κοινωνία σε πολυεπίπεδες επάρκειες.
0: Ας πούμε για παράδειγμα, τώρα μια και αναφερθήκατε στην Κρήτη, ως παράδειγμα, είναι ένα κομμάτι και δυναμικό μάλιστα του ελληνικού οικονομικού χώρου. Χάσαμε το δεύτερο γενή τομέα στην πραγματικότητα. Έχουμε όμως ένα ακμάζοντα, να το πω έτσι, τουλάχιστον για την Κρήτη και σε ορισμένες περιοχές, πρωτογενή τομέα, και έχουμε ειδικά πάλι για την Κρήτη ένα τριτογενή τομέα, τον τουρισμό κυρίως, δηλαδή υπηρεσίες που προσφέρουμε, που είναι πυλώνας πια οικονομικός. Mm-hmm. Και όμως σε αυτό δεν έχουμε τη σύνδεση που θα έπρεπε. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα, προς Θεού μην παρεξηγηθώ, αλλά θα έπρεπε ο πρωτογενής τομέας να υπηρετεί τον τριτογενή, τον τουρισμό ως πυλώνας, και το αντίθετο. Δεν το έχουμε. Γιατί και αυτό δεν το έχουμε καταφέρει.
1: Παρακολουθώ, κύριε Μπογδανίδη, και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον κάποιους εμπνευσμένους τοπικούς επιχειρηματίες, κορυφαίους τοπικούς επιχειρηματίες του τουρισμού, να στρέφονται στα τοπικά προϊόντα και στην τοπική παραγωγή και να την φέρνουν στο μενού των ξενοδοχείων τους, ξενοδοχεία πεντάστερα κυρίως, για απαιτητικούς γευσηγνώστες και για απαιτητικούς ρέκτες αυτών των υπηρεσιών. Παρατηρώ τις τελευταίες δεκαετίες μία ραγδαία δημογραφική κάμψη σε όλη την επαρχία της Κρήτης και μία μεταφορά του δυναμικού, οικονομικού και δημογραφικού δυναμικού, στο βόρειο παράλληλο μέτωπο. Αν κάνετε μία βόλτα στην κρητική επαρχία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα δείτε ότι μετά τις 8 η ώρα δεν υπάρχει σχεδόν καφενείο ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα, θα οξύνεται.
0: Με αυτά που συνέβαιναν πριν 20-30 χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς. Οξύνεται επίσης η.
0: Το καφενείο είναι σχήμα λόγου για τη ζωή,
1: ναι,
0: το λέτε.
1: Ναι. Ακριβώς. Το λέω γιατί είναι το επίκεντρο της κοινωνικότητας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν υπερασπιζόμαστε το καθόμαστε το καφενείο.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Όχι, βέβαια. Υπερασπιζόμαστε τον πληθυσμό που αθρίζεται σε μια κοινωνική συνάφεια. Μια κοινωνία το βράδυ μετά τον γκάματο της ημέρας. Ναι. Αυτό ακριβώς περιγράφουμε φυσικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ότι φέτος συνταξιοδοτήθηκαν 75 περίπου χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι ο μέσος όρος της αγροτιάς μας είναι υψηλός. Βλέπουμε έλλειψη τεχνογνωσίας και βλέπουμε την ανάγκη εισαγωγής τροφίμων σε έναν τουρισμό ο οποίος από τα 30 μπορεί να πάει στα 50 εκατομμύρια με τις υποδομές τις οποίες ετοιμάζουμε. Προσπαθούμε με διάφορους εθελοντικούς τρόπους, κρητικό πρωινό,

0: αγροδιατροφική σύμπραξη, να εισφέρουμε την τοπική παραγωγικότητα στην γεύση των φιλοξενουμένων της Κρήτης της Ελλάδας. Η λειτουργία της οικονομίας, κύριε Μπογδανίδη, εκεί όπου οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμπλέουν, έχει κάποιες φορές την ανάγκη και των κρατικών παρεμβάσεων. Είτε νεοκαινησιανές πολιτικές λέγονται αυτές, είτε πολιτικές σοσιαλδημοκρατικές, είτε κρατικής παρεμβατικότητας. Κάποιες φορές, όταν οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμπλέουν, οφείλει το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική πολιτική, η ελληνική πολιτική η οποία εξισορροπεί τους κοινωνικούς παράγοντες, να τους φέρει σε μια συνομιλία.
1: Τι εννοείται με αυτό τώρα?
0: Θα σας πω άμεσα. Το καταθέτω και ως πολιτική πρόταση, αν θέλετε, κύριε Μπογδανίδη. Παρατηρούμε ότι η χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο του ελληνικού τουρισμού σε υποδομές, σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων μέσω του αναπτυξιακού νόμου, μέσω εθνικών πόρων, παροχετεύει αρκετό μέρος της ανάπλασης, της ανακαίνησης και της εγκατάστασης αυτού του σπουδαίου εθνικού προϊόντος που λέγεται τουρισμός.
1: Α, εννοείται ότι
0: γίνονται
1: επιδοτήσεις για επενδύσεις, για
0: βεβαίως.
1: Για αναβαθμίσεις,
0: καλώς βέβαια.
1: Μέσω αναπτυξιακών νόμων.
0: Παρατηρούμε από την άλλη ότι η διαθέσιμη αγορά στο πρωτογενή τομέα μπορεί να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά μόνο με πιστοποιημένες διαβεβαιώσεις. Δηλαδή, τα προϊόντα της κριτικής, της ελληνικής αγροτικής παραγωγής πρέπει να έχουν μια επιστοποιημένη αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε λοιπόν εκεί η ελληνική πολιτεία να θέσει ως ένα όρο, μετά από τον αναγκαίο κοινωνικό διάλογο ο οποίος πρέπει να προηγηθεί, ότι όρος για την κρατική χρηματοδότηση των τουριστικών επενδύσεων θα είναι η κατανάλωση ενός ποσοστού 10, 15, 20% πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων. Αυτό τι θα μπορούσε να παράξει, κύριε Μπογδανίδη? Θα μπορούσε να έχει την βεβαιότητα μιας πλατιάς αγοραστικής δύναμης των τοπικών πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων από τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Και την ίδια στιγμή θα μπορούσε στα τετράστερα, στα πεντάστερα, στα μεγάλης ολικής δηλαδή, ξενοδοχειακά συγκροτήματα και καταλήματα, να έχει την ευεργεσία του τουρίστα που έρχεται στην Κρήτη με την τοπική γεύση. Διότι αυτό που μας κάνει συγκριτικά πλεονεκτικούς είναι η ποιότητα των προϊόντων της ελληνικής, της κριτικής γης.
1: Το ακούμε ενδιαφέρον αυτό, αλλά για να το κάνουμε λίγο έτσι πιο όλια. Λέτε ότι αυτή τη σύνδεση να μην την αφήσουμε στο φιλότιμο και στο θέλω ή δεν θέλω.
0: Η ελεύθερη οικονομία δεν λειτουργεί με φιλότιμο.
1: Εντάξει,
0: λειτουργεί με όρους συμφέροντος.
1: Θα μπορούσε να σας πει ελεύθερη οικονομία. Έχουμε ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά λέτε ότι δεν είναι και απολύτως ελεύθερη οικονομία όταν δίνουμε επιδοτήσεις. Σωστά, ε.
0: Είναι συνδρομητική οικονομία,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι. Για να φτιάξεις το ξενοδοχείο σου, για να το ανακαινήσεις, για να το αναδιαμορφώσεις, για να το κάνεις ακόμα μεγαλύτερο.
0: Ανταποδοτικά,
1: και εκεί να υπάρχει λοιπόν μια συμφωνία.
0: Ναι. Ακριβώς. Ανταποδοτικά
1: να είναι όρος
0: λοιπόν
1: και προϋπόθεση.
0: Όρος για τη χρηματοδότηση, όχι στην απόλυτη κατανάλωση.
1: Ωραία,
0: σε ένα ποσοστό. Σε ένα ποσοστό, κύριε Μπογδανίδη. 10%, 15%. Αυτό θα προκύψει από κοινωνικό διάλογο. Διότι δεν νομοθετεί.
1: Εύκολο να βρεθεί αυτό.
0: Προφανώς. Δεν νομοθετεί σε ρήμην των κοινωνικών εταίρων, ούτε των αγροτικών.
1: Ξέρω πρακτικά μπορεί να γίνει αυτό.
0: Πώς δεν μπορεί να γίνει? Καταρχήν, δημιουργεί μια βεβαιότητα για την ωφέλεια και την πιστοποίηση παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Δίνει δηλαδή μια άμεση, πλατιά και αναντίλεκτη διαρκή αγορά για τα πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα. Άρα λοιπόν οι αγρότες οι οποίοι γνωρίζουν και οι συνεταιριστικές τους οργανώσεις και οποιαδήποτε ομάδα παραγωγών ή συσσωματώσεων μπορεί να γνωρίζει ότι υπάρχει διαρκής τοπική διαθέσιμη αγορά σε ένα ποσοστό ποιοτικού τουρισμού 10, 20, 15%.
1: Ναι, άρα
0: γνωρίζει ότι θα παράξει, θα διαθέσει, θα πιστοποιήσει, θα δημιουργήσει μια εσωτερική παραγωγική δύναμη η οποία θα έχει προορισμό τη γεύση του κόσμου ο οποίος έρχεται εδώ και φεύγει ερήμην της τοπικής γεύσης, της τοπικής παράδοσης, ναι, της τοπικής οικονομίας, της τοπικής απόχρωσης.
1: Σωστό είναι αυτό
0: απόχρωσης.
1: Που λέτε. Δεν μπορεί να έρθει ο Σουηδός ή ο Βέλγος ή ο Νορβηγός ή ο Γερμανός, λέτε, να κάνει 10 μέρες στην Κρήτη και να μην έχει δοκιμάσει κρητικό κρασί, να μην έχει δοκιμάσει

0: κριτικά προϊόντα, να μην έχει δοκιμάσει μέλι, να μην έχει
1: μέλι,
0: αυτό λέω.
1: Σταφύλι, ελιά, λάδι.
0: Λέτε ότι η πρόταση την ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μπορούσα,
1: και εγώ την καταθέτω με εμφατικό ενδιαφέρον.
0: Το κατάλαβα, αλλά προσπαθώ να δω εάν πρακτικά γίνεται αυτό. Δηλαδή,
1: γίνεται.
0: Δηλαδή να έρθει το κράτος σε μια συμφωνία με τον.
1: Τους κοινωνικούς εταίρους, βέβαια.
0: Με τους κοινωνικούς εταίρους, ναι, στην πραγματικότητα.
1: Για να, δούμε και το ποσοστό το οποίο.
0: Εντάξει, εγώ και το 10-15% το ακούω πολύ μικρό. Δεν θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Εσείς βάλετε το μήνυμα.
1: Έχουμε μικροϊδιοκτησία η οποία δεν παράγει μαζική και σταθερή παραγωγή. Και εκεί πρέπει να δούμε.
0: Από την πλευρά του πρωτογενούς τομέα.
1: Από την πλευρά του πρωτογενούς τομέα.
0: Α, ναι, γιατί μπορεί, μπορεί να πει ο ξενοδόχος, μα εγώ δεν έχω τόσο τριγιά να τα βρω. Ναι. Α, σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Γι' αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Γι' αυτό ίσως και μια σταδιακή εφαρμογή, μια πιλωτική εφαρμογή. Και γιατί ξεκίνησα ότι κάποιοι φωτισμένοι ξενοδόχοι εδώ πέρα το έχουν κάνει ήδη με επενδύσεις στο οροπεδίο Λασιθίου και εδώ και εκεί και παίρνουν για τα ξενοδοχεία τους αυτό το προϊόν. Ναι. Και μάλιστα με βιολογική καλλιέργεια. Ναι. Ίσως η κριτική παραγωγή, η ελληνική παραγωγή.
0: Να σας πω κάτι, το ακούμε με ενδιαφέρον. Ακούσε, έπρεπε να γίνει ακούσε. Πολλά χρόνια πριν αυτό.
1: Το καταθέτουμε πρώτη φορά, είναι προσωπική μου ιδέα. Το καταθέτω στο δημόσιο διάλογο.
0: Ναι.
1: Έχουμε επαφές και με τις συνεταιριστικές οργανώσεις και με τον Σύνδεσμο των Ξενοδόχων. Αυτή η προσπάθεια σε εθελοντική βάση, κύριε Μπογδανίδη, γίνεται αρκετά χρόνια. Αλλά ξαναλέμε, η ελεύθερη οικονομία δεν λειτουργεί με όρους προαίρεσης, αλλά με όρους.
0: Ναι, είναι το λάθος που κάνουμε και για τη δημοκρατία που νομίζουμε ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Όχι, βέβαια. Δηλαδή, σκεφτείτε τη βεβαιότητα του πιο ποιοτικού μας τουρισμού ότι σιτίζει ένα ποσοστό των δυνάμενων να ανταποκριθούν οικονομικά επισκεπτών της Κρήτης, της Ελλάδας, με τοπικά προϊόντα. Σκεφτείτε τη βεβαιότητα του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης ότι υπάρχει μια έτοιμη αγορά δίπλα και σκεφτείτε το αποτέλεσμα για τον φιλοξενούμενο της Κρήτης της Ελλάδας, ο οποίος γεύεται τοπικά προϊόντα σε μια λειτουργικότητα που ωφελεί με χρηματοδότηση τον ξενοδόχο, με πλατιά αγορά προϊόντων τον πρωτογενή τομέα και με ικανοποίηση τοπικής γεύσης τον φιλοξενούμενο. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χαμένος από μια τέτοια συζήτηση.
0: Σίγουρα δεν θα
1: συζήτηση.
0: Υπάρχει, δεν θα υπάρχει, αλλά το λέω γιατί θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα. Καταρχήν φαντάζομαι ότι είναι τέτοια η παραγωγή, γιατί δεν, όπως είπατε, δεν έχουν καμία κολοσσία παραγωγή π.χ. στην Κρήτη, που θα έφευγε όλοι εντός. Δεν υπήρχε.
1: Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε ένα αστρέτα ποσοστά και δεν έχουμε βεβαιότητα, κύριε Μπογδανίδη. Το πώς ρυθμιστικά θα μπορούσε να γίνει αυτό, ναι, θα προκύψει κατόπιν όριμου κοινωνικού διαλόγου.
0: Ναι, δηλαδή, όταν
1: αλλά είναι μια αγνήσια σοσιαλδημοκρατική νεοκεϊνσιανή πολιτική, η οποία φέρνει σε συνομιλία προαιρετική καταρχήν και μετά σε υποχρεωτική νομοθέτηση τους κοινωνικούς εταίρους προς όφελος απάντων.
0: Ναι. Και μόνο το γεγονός ότι πριν 2-3 χρόνια, θα το θυμάστε, θα το είχατε ακούσει, λέγανε ας πούμε τυροκόμοι ότι δεν φεύγουν τα τυριά τους. Τι θα συζητούσαμε τώρα αν είχαν τη δυνατότητα να δώσουν σε μια τέτοια εσωτερική αγορά που έχει εκατομμύρια επισκέπτες, έτσι.
1: Και μετά κάνεις λειτουργικό τον πρωτογενή τομέα. Δεν χρειαζόταν όλη αυτή η εικονικότητα του πρωτογενούς τομέα.
0: Πού το πάτε τώρα στις ψεύτικες επιδοτήσεις.
1: Ο πραγματικός παραγωγός, όταν μπορεί να έχει λειτουργική την επιχείρησή του, γνωρίζοντας ότι πιστοποιεί, διαθέτει το προϊόν του σε τιμή η οποία του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει με αξιοπρέπεια, δεν χρειάζεται στρεβλά πλαίσια για να επιβιώσει. Διότι, ξαναλέμε, ο πρωτογενής τομέας, για να μιλήσουμε οριακά για την πρόσφατη παθολογία, λειτουργήσε επιτεθειμένου πλαισίου στρεβλού.
0: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς. Βρήκαν και κάνανε, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, οφείλουμε λοιπόν, έχουμε υποχρέωση, κύριε Μπογδανίδη, να εισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο και στην πρακτική λειτουργικές λύσεις, οι οποίες θα κάνουν ισόρροπα και αμοιβαία επιτυχημένους και λειτουργικούς τους πολίτες του τόπου μας.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή για το ότι πώς πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα και τα καταπληκτικά έτσι αγροτικά προϊόντα, παράδειγμα που βγάζει η Κρήτη, δεν είναι μόνο η Κρήτη, αλλά εμάς είναι έντονη και οι δύο.
1: Η τοπική γνώση είναι έντονη εδώ, βέβαια. Ναι, και πολύ κοντά.
0: Οι πυλώνες αυτοί, γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, στην Κρήτη δεν είχαμε βιομηχανική παραγωγή ούτε ιστορικά. Έτσι, μεγάλη για να πεις κάτι. Βέβαια, χάσαμε προϊόντα, κύριε Σκουλάπρη, να σου πω, θυμίζω ότι ένα από τα προϊόντα που ήταν πυλώνας δεκαετίες της προηγούμενης σταφίδας χάθηκε αυτό. Από αυλεψίες, από διάφορα λάθη που κάναμε.
1: Κύριε Μπογδανίδη, θα το ξαναπούμε. Ο κρητικός, ο ελληνικός τουρισμός χρηματοδοτείται από την

0: το ελληνικό κράτος αφιδώς και δικαιολογημένα, διότι είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας μας. Η αγροτική παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στη δημογραφία, στην επιβίωση της περιφέρειας, στην τεχνογνωσία του αγροτικού τομέα, φθήνει και δεν αφήνει, επηρεάζει σοβαρά το δημογραφικό της επαρχίας, τον λαϊκό μας πολιτισμό, την παραγωγικότητά μας. Κάποιος πρέπει να πάρει αυτούς τους δύο εταίρους, να τους πει θα παράγεται πιστοποιημένα προϊόντα, ποιοτικά, κάποια αγορά θα δημιουργηθεί και ο τουρισμός θα ανταποδίδει επιστροφή στην κοινωνία αυτό το οποίο το κράτος αφιδώς του χορηγεί με χρηματοδότηση. Σε ένα ποσοστό λοιπόν 10, 15, 20, ό,τι προκύψει από τον κοινωνικό διάλογο, θα πρέπει να νομοθετηθεί ότι ως όρος για την κρατική χρηματοδότηση των τουριστικών επενδύσεων είναι η κατανάλωση πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων για να έχει ωφέλεια και στη γεύση ο τουρισμός.
1: Λοιπόν,
0: το θέτουμε στον κοινωνικό διάλογο.
1: Αυτό είναι ένα θέμα
0: το θέτουμε στον κοινωνικό διάλογο. Να... Είμαστε στη διάθεση καθενός για αυτό το θέμα, κύριε Μπογδανίδη, το οποίο πρέπει να απασχολήσει την τοπική κοινωνία και την ελληνική οικονομία και τον πολιτικό διάλογο αρκετά. Και είμαστε στη διάθεση καθενός για αυτή την υλοποίηση.
1: Αυτό σηκώνει πολύ τη συζήτηση για ακόμα, αλλά επειδή πρέπει να πάμε και σε άλλα θέματα που συζητούσαμε τώρα.
0: Πιάσαμε αναφορικά το μεταπολιτευτικό κύκλο, ναι, και βρεθήκαμε στην παραγωγική διαδικασία.
1: Εντάξει, αυτό όμως είναι μείζον, ξέρετε.
0: Είναι μείζον.
1: Είναι μείζον τουλάχιστον για το αύριο. Θα μπορούσε να είναι και για το χθες, βέβαια. Θα έπρεπε να είναι.
0: Θα μπορούσε να είναι και αυτοτελή εκπομπή.
1: Ναι, όπως ένα θέμα το οποίο είναι 10 εκπομπές μαζί και δυστυχώς ενώ το συζητάμε, αισθάνομαι ότι δεν παίρνουμε μέτρα. Το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, αν δεν το έχουμε βρει ήδη, είναι το δημογραφικό. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο αγγίζει όλα τα άλλα που συζητάμε. Ενώ την οικονομική, κοινωνική, ασφαλιστική και όποια άλλη βάση θέλετε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν το αγγίζουμε αυτό το θέμα στην πραγματικότητα? Γιατί το συζητάμε, το ακούω από διάφορες πλευρές, αλλά δεν το αγγίζουμε.
0: Από το δεκαετία του 80 είναι γνωστό ότι αυτό το θέμα θα χτυπήσει τις πόρτες μας. Η οικονομική κρίση το επιδείνωσε, ενώ μέχρι τότε είχαμε οριακά μεγαλύτερες γεννήσεις, μετά έχουμε περισσότερους θανάτους, έχουμε τη μετανάστευση μισού εκατομμυρίου πολιτών, νέων πολιτών και πεπαιδευμένων στο εξωτερικό μετά την κρίση.
1: Που είχαμε να το δούμε δεκαετίες αυτό το κύμα, έτσι.
0: Ήταν αυτό ακριβώς. Δείτε, για την παθολογία της οικονομίας πώς συνδέεται με το δημογραφικό. Ο κόσμος ο οποίος μετανάστευε στο εξωτερικό για αρκετές δεκαετίες ή ήταν θύμα των πολεμικών συγκρούσεων εδώ πέρα, στον τόπο μας. Τη δεκαετία του 80 με κοινωνική πολιτική απορροφήθηκε από την τοπική οικονομία και μόλις έσκασε αυτό το οικονομικό μοντέλο, επανέλαβε την έξοδο και μάλιστα αυτός ο κόσμος μετά την δημιουργία οικογένειας είναι πολύ δύσκολο να εγκαταλείψει τις ισορροπημένες κοινωνίες τις οποίες τον υποδέχονται σε σχέση με την θεσμικά ή οικονομικά υστερούσα πατρίδα.
1: Γιατί πάει και με άλλους όρους, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι ο εργάτης, ο ανειδίκευτος που θα πάει στα τρακοριχεία του Βελγίου.
0: Όχι, έχουμε άλλου τύπου μετανάστευση.
1: Είναι πιο μορφωμένος, είναι άλλες δουλειές.
0: Και διαφορετικά αμοιβόμενος.
1: Και μεγαλύτερες ευκαιρίες, ακριβώς. Είναι πολύ...
0: Δημογραφικό, λοιπόν. Δημογραφικό. Τι κάναμε, κύριε Μπογδανίδη, τη δεκαετία του 90? Δεν το κάναμε, μας προέκυψε δηλαδή. Με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την άναρχη και πάλι υποδοχή εδώ πέρα ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, είτε από την Σοβιετική Ένωση, είτε από τα Βαλκάνια.
1: Κυρίως την Αλβανία όμως.
0: Την Αλβανία, την ελληνική μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο, τις Ρωσοπόντιους, όπως λεγόταν οι Ελληνοπόντιοι τότε, που ήρθαν και οι πρόσφυγες από την Σοβιετική Ένωση. Ανανεώθηκε ο πληθυσμός και αναβλήθηκε λίγο η δημογραφική υστέρηση εκείνη την περίοδο. Αυτός ο κόσμος του ενός εκατομμυρίου δούλεψε σκληρά, ανανέωσε και συντήρησε το ασφαλιστικό μας σύστημα και ήρθε η ώρα να παράξει κόσμο αφομοιωμένο στην ελληνική πραγματικότητα χωρίς την ανασφάλεια την οποία μας γεννούσαν οι παλαιότερες συνθήκες και οι ιστορικές εμπειρίες του τόπου μας. Σήμερα στην αντίστοιχη κατάσταση έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη εργατικού δυναμικού, έχουμε στην πραγματικότητα το δέντρο της Ελλάδας

0: χωρίς ρίζα στην επαρχία, δημογραφικά ακμάζουσα ρίζα, αυτό εννοούμε. Αρκετά σχολεία κλείνουν χωρίς μαθητές, χωρίς κανένα μαθητή, χωρίς αρκετή δήμη, χωρίς καμία γέννηση στην Ελλάδα. Και είναι ένα θέμα πια που κρούει υπαρξιακά την θύρα μας. Έχει παρατηρηθεί ότι τα αστικά περιβάλλοντα είναι, ας το πούμε, πληθυσμιακοί, να το πω λαϊκιστικά, πληθυσμιακοί νεροχύτες, δεν αναπαράγουν δηλαδή τον πληθυσμό των οποίων εγκαθίστανται σε αυτά τα αστικά κέντρα, και η επαρχία η οποία όφιλε να κάνει αυτή την δημογραφική ένταση αποψηλώνεται από πληθυσμό.
1: Τι κάνουμε είναι το θέμα.
0: Γιατί... Το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτομαι, το εισηγήθηκα και στο πρόσφατο συνέδριο, όπως και την προηγούμενη πρόταση την οποία αναπτύξαμε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ως πολιτική θέση στην Αθήνα, το πρώτο το οποίο οφείλουμε να δούμε είναι ότι με το κόστος των προγεννητικών και εξετάσεων και των προσπαθειών απόκτησης τέκνων μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι δυσθεώρητο. Ένα νέο ζευγάρι, ακόμα και αν έχει εργασία αμοιβόμενη, καλά αμοιβόμενη, με 1.000-1.500 ευρώ, θέλει αρκετά χρήματα για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την ιατρική σύνδρομη. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να εξετάσει η οικονομία μας, η κοινωνία μας, η πολιτική μας ηγεσία, είναι η κοινωνική αρρωγή και η ένταξη στο ΕΣΥ της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και των προγεννητικών εξετάσεων. Ναι. Είναι πολύ βασικό, κύριε Μπογδανίδη, είναι πολύ βασικό για τα νέα ζευγάρια, έστω και με εισοδηματικά κριτήρια, κύριε Μπογδανίδη. Γιατί το ΕΣΥ δεν μπορεί να τα αντέχει όλα. Πρέπει να δούμε και πάλι τον ορθολογισμό της επάρκειας των δομών μας. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτή την συνδρομή ως πρώτη βασική πράξη για την συντήρηση του εδώ πληθυσμού, και θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε συνθήκες επαφής, υποδοχής, δοκιμαστικής νομιμοποίησης, ρυθμισμένης ωστόσο, με τους κληρονόμους του ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού που διαβιούν με όρους επισφάλειας στο ματωμένο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια ανθρώποι.
1: Αυτό εμπεριέχει λίγο ρίσκο όμως.
0: Βέβαια εμπεριέχει. Μα γι' αυτό μιλάω για ρυθμισμένη και όχι άναρχη. Ναι. Γι' αυτό μιλάω για δοκιμαστική και όχι για οριστική. Θυμάστε τα ειδικά δελτία ομογενούς τα οποία είχαμε παράσχει στον κόσμο ο οποίος ήρθε από τη Σοβιετική Ένωση, από τα Βαλκάνια, εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να δούμε, γιατί η πολιτιστική ανασφάλεια είναι ένας τρόπος ο οποίος με βάση τις ιστορικές εμπειρίες του τόπου μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ ακούγοντάς σας αυτό σκεφτόμουν τώρα. Αν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα του δημογραφικού, που κατά βάση είναι...
0: Και κοινωνικό είναι και πολιτισμικό είναι.
1: Και αν είναι θέμα ασφάλειας, δηλαδή το πώς θα νιώσει ασφαλώς ένας νέος, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά και να κάνει και δύο και τρία. Γιατί βέβαια, πια το ένα δεν αρκεί να μας λύσει το πρόβλημα. Έτσι, είναι θέμα περιβάλλοντος ασφαλούς. Και όταν έχεις ζήσει κρίσεις και όταν πενταετία, δεκαετία ανακυκλώνεται ένα κλίμα ανασφάλειας, πώς θα πάει ο νέος? Δεν είναι μόνο, κατά τη γνώμη μου, το οικονομικό να το εξασφαλίσει σε ένα καλό μισθό. Γιατί όντως υπάρχουν, πώς λέτε, που παίρνουν, ας πούμε, σχετικά, γιατί υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας τώρα και της αγοραστικής δύναμης που συνεχώς υποβαθμίζεται. Πώς θα το διαμορφώσουμε αυτό το περιβάλλον σταθερότητας να νιώσει καλύτερα?
0: Με την πολιτική και κοινωνική ειρήνη και ισορροπία. Στο τέλος της ημέρας, κύριε Μπογδανίδη, το δημογραφικό απασχολεί όλη τη Δύση.
1: Ναι, αυτό είναι...
0: Έχουμε μία οικονομική περίπου ισορροπία, μία κοινωνική ειρήνη και μία οικονομική ευμάρεια. Ένα επίπεδο ζωής πολύ συγκεκριμένο, με τα καταναλωτικά του πρότυπα, με όλες τις επάρκειες που χρειάζεται. Δεν είναι λοιπόν όρος του δημογραφικού μόνο η κοινωνική ισορροπία και η οικονομική ευμάρεια. Είναι και θέμα προτύπων. Έχει αποδειχθεί ότι όλη η σοβαρή δημογραφική προσπάθεια της Γερμανίας δεν κατατείνει παρά μόνο, δεν μπορεί να κατατείνει σε κάτι άλλο παρά μόνο στη διατήρηση του πληθυσμού. Για αύξηση πληθυσμού χρειάζονται άλλες γενναίες παρεμβάσεις, οι οποίες για αυτοπεπιθώσεις κοινωνίες και χωρίς τις ιστορικές εμπειρίες του δικού μας τόπου δεν παίζουν τόσο σημασία. Όμως η δική μας τραυματική ιστορική εμπειρία ανταλλαγών πληθυσμών, γενοκτονιών, καθαρίσεων, δημιουργούν και εγκαθιστούν την πολιτισμική ανασφάλεια στον πυρήνα της, του δημοσίου διαλόγου.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και γι' αυτό σκέφτομαι, επειδή είπατε για τη Δύση, και Δύση εννοούμε κυρίως Ευρώπη και Αμερική, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η Ευρώπη, η οποία είναι και λίγο θελτικός προορισμός για κόσμο, για κόσμους που συνεχώς αυξάνονται με ένα ρυθμό το οποίο σε ζαλίζει, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, άμα δει κανένας τους πληθυσμούς στην Αφρική, που ακόμη δεν τους έχουμε δει τόσο έντονα.
0: Ακόμα δεν έχει εκδιπλώσει τη δημογραφική της ένταση η Αφρική.
1: Ναι, που βλέπουμε την αύξηση του πληθυσμού στην... και ανατολικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να φανταστούμε τον κόσμο τα επόμενα 10-20 χρόνια.
0: Και πώς μπορούμε
1: ήδη
0: να
1: στην
0: φανταστούμε...
1: Ευρώπη πάντως το βλέπουμε, έτσι,
0: ναι,
1: σε μεγάλο.
0: Και πώς μπορούμε να φανταστούμε την έχουσα λιγότερη αυτοπεποίθηση λόγω εμπειριών και συνοριακής κατάστασης Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορούμε να τη δούμε σαν σύνθεση πληθυσμού και σαν επάρκεια.
1: Ναι. Βέβαια, προς το παρόν η Ελλάδα, επειδή μιλάμε τώρα και για τις μεταναστευτικές ροές, είναι ένα θέμα μεγάλο.
0: Η Ελλάδα είναι transit βασικά.
1: Ναι, ναι. Προς το παρόν δεν είναι θελκτικός προορισμός, είναι ακριβώς η γέφυρα.
0: Πρέπει να δούμε όμως, το ξαναλέω αυτό με έμφαση, πρέπει να δούμε την συνομιλία με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στον ελληνικό πολιτισμό, στο βυζαντινό πολιτισμό, στην θρησκευτική μας παράδοση, και οι οποίοι διαβιούν με όρους ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Εκατομμύρια τέτοιος κόσμος, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πολιτισμικά συγγενείς με τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Θα σας πει κάποιος όμως, πάμε να τους συρρυκνώσουμε ακόμη περισσότερο.
0: Φοβάμαι ότι εκεί οι συνθήκες ασφάλειας το κάνουν από μόνες τους και απλά δεν βρίσκουν την Ελλάδα ως θελκτικό προορισμό. Κατευθύνονται Γαλλία, Καναδά, Σουηδία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το παρατηρούμε αυτό και στη Συρία και στο Ιράκ. Ενδεχομένως και στην Αίγυπτο κάποια στιγμή, αν η ισορροπία των εκεί καταστάσεων αλλάξει.
1: Και αυτό μεγάλο θέμα το δημογραφικό, επειδή μας μένουν ελάχιστα λεπτά, θέλω να μου πείτε 2-3 πράγματα για το πώς βλέπετε το επόμενο διάστημα, το κομμάτι που αφορά τη θαλάσσια πολιτική, η οποία νομίζω ότι συνδέεται άρρηκτα γεωστρατηγικά και με την εθνική πολιτική.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Να το πω, ας πούμε, σε ένα βάθος, όχι σαν τη μεταπολίτευση αυτά τα 52 χρόνια, αλλά επειδή ο κόσμος και ο χρόνος έχει μικρύνει, δεκαετίας.
0: Κύριε Μπογδανίδη, η θάλασσα ήταν πάντοτε η απάντηση στα ερωτήματα του ελληνισμού. Όποτε ο ελληνισμός αποστασιοποιηθεί από τη θάλασσα και συρρυκνωθεί σε μια χερσαία εσωστρεφή νοοτροπία, χάνει μακροϊστορικά. Οι δυνατότητες που μας δίδει το διεθνές δίκαιο πια και τις οποίες εν μέρη αξιοποιήσαμε υπό τη δαμόκλειο σπάθη του τουρκολιβικού μνημονίου και με τις όποιες απώλειες προκύψαν στις οριοθετήσεις με Ιταλία και Αίγυπτο, μας δίνει ως πρωτεύουσα προτεραιότητα την τακτοποίηση και την αξιοποίηση των ωφελημάτων του διεθνούς δικαίου προς όφελος της πατρίδας μας. Θεωρώ μεγάλη σπουδή την ολοκλήρωση της οριοθέτησης με την Αίγυπτο, την συνομιλία με τα γειτονικά κράτη και την εφαρμογή με την Αλβανία, βασικά με την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, το 90% των θεμάτων μας έχει κριθεί. Θεωρώ πολύ σημαντική την εξέλιξη με τη Λιβύη και κρισιμότατη αυτή με την Αίγυπτο για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης με αυτή τη σπουδαία χώρα, η οποία ως σύμμαχος της τελευταίας, ως φιλικά κείμενη, όχι ως σύμμαχος, ως φιλικά κείμενη χώρα την τελευταία δεκαετία περίπου, 12-13 χρόνια, 15 χρόνια, έχει δώσει άλλα δείγματα συνεννόησης σε ένα πλαίσιο το οποίο προσπαθούνταν από παλιά.
1: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί, πρέπει να πω.
0: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί. Ζηλεύω πάρα πολύ την επάρκεια της Κύπρου σε αυτή την δυνατότητα που με λύση μέσης γραμμής, ακριβούς μέσης γραμμής, έχει οριοθετήσει πλήρως με Λίβανο, με Ισραήλ και με την εξαίρεση κάποιων μιλίων με την Αίγυπτο, στην περιοχή του Καστελορίζου.

0: είναι ο εθνικός μας οδοδείκτης η Κύπρος σε αυτό το θέμα. Οτιδήποτε σχετίζεται με την θάλασσα, με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, γιατί μιλάμε πάντοτε για εξαγώγημη και παραγωγική οικονομία, από εκεί ξεκινήσαμε. Θεωρώ ότι βρίσκει ως πεμπτουσία την λύση του σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Πιστεύετε ότι είναι αναπόφευκτη μια σύγκρουση με την Τουρκία ή μπορούμε να τα
0: Δεν δω. Είναι αναπόφευκτη. Δεν είναι αναπόφευκτη. Ο στρατηγικός της ρόλος είναι να πείσει τον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να έχει κάτι άλλο πέρα από παρακολουθηματική σε σχέση με αυτή την χώρα πολιτική, και η δική μας δυνατότητα με την έξυπνη χρήση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμμαχιών είναι να αποδείξουμε ότι είμαστε ένας αυτοτελής πόλος, ο οποίος όμως πρέπει να έχει δυνατό εσωτερικό παραγωγικό μοντέλο, κοινωνική συνοχή, διότι κύριε Μπογδανίδη όλα αυτά είναι καλά, αλλά χωρίς δυνατό και επαρκώς υποστηριζόμενο λαό, κρατικά αποτελέσματα δεν επέρχονται. Ναι. Τα είπαμε αυτά και στη Βυζαντινή ναι. ιστορία κάποια
1: 52
0: στιγμή. 52
1: χρόνια πέρασαν από τη μεταπολίτευση. Εάν μπορούσαμε να δούμε τα επόμενα 50 χρόνια, θα είναι μια αντίστοιχη ευμερούσα περίοδος ή πιστεύετε ότι θα έχει τέτοιες διακυμάνσεις οι οποίες δεν θα έχουν καμία σχέση με την πρώτη πεντηκονταετία?
0: Η εσωτερική θεσμική συγκρότηση, η δύναμη του πολιτικού μας συστήματος, η εσωτερική θεσμική συγκρότηση και η παραγωγική δυνατότητα είναι εν πολλής θέμα εσωτερικών αποφάσεων. Το διεθνές πλαίσιο δεν ορίζεται μόνο από εμάς. Οφείλουμε ετοιμότητα.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, ετοιμότητα Σκουλά, και ορθολογισμό.
1: Κρατάω την ετοιμότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία αυτή η, όχι μόνο η αναδρομή, αλλά και αυτό που είπαμε για το μέλλον με τον κύριο Νίκο Σκουλά, με αφορμή την μεταπολίτευση.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όφη Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφη Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανικό.

0: Χανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι αύριο Τετάρτη ο καιρός με αραιές νεφώσεις μόνο στα βόρειο-δυτικά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες από αυξημένη υγρασία. Παράλληλα, η στροφή των ανέμων σε δυτικές-νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβάσει ακόμα περαιτέρω τη θερμοκρασία. Χαρακτηριστική λοιπόν η εικόνα του δορυφόρου με σχεδόν καθόλου νεφώσεις στο σύνολο της επικράτειας, λίγες αραιές νεφώσεις.

και μετά κυρίως ορογραφικές στα ορεινά τμήματα της βόρειο-δυτικής Ελλάδος. Ενώ οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 4 από φόρ. Στα βορειοδυτικά τώρα και την περιοχή της Υπήρου περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα βρίσκεται στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα αγγίζουν και τα 4 από φόρ. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, έθριος θα είναι ο καιρός το επόμενο 24ωρο. 11 με 23 βαθμούς ο υδράργυρος, ενώ οι νοτιάδες θα αγγίζουν σε ένταση και τα 3 από φόρ. Έθριος ο καιρός για ακόμα ένα 24ωρο στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. 9 βαθμούς μόλις ο υδράργυρος νωρίς το πρωί, θα σκαρφαλώσει στους 22 με 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 με 4 από φόρ. Και για το Βόρειο Αιγαίο περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες το επόμενο 24ωρο. Αρκετή ηλιοφάνεια λοιπόν το 24ωρο της Τετάρτης, 12 με 22 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 από φόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπική συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Περιορισμένη ορατότητα από τοπικές ομίχλες λόγω αυξημένης υγρασίας νωρίς το πρωί. Στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 από φόρ. Αττική και Βοιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός για το επόμενο 24ωρο. 9 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, με νότιο-ανατολικό και εδώ το ρεύμα στα 2 με 4 από φόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια να επικρατήσει με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι και περιορισμένη την ορατότητα νωρίς το πρωί. 8 με 24 βαθμούς τη θερμοκρασία και μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 από φόρ. Οι νεφώσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν το μεσημέρι θα αφορούν κυρίως την περιοχή της κεντρικής Πελοποννήσου, κυρίως τα ορεινότερα τμήματα της Πελοποννήσου. Για το Νότιο Αιγαίο και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο. 23 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 από φόρ. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

0: στο νησί μας τώρα, αύριο Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει το 24ωρο. Λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, στα ορεινά, λόγω αυξημένης υγρασίας. Στροφή λοιπόν σταδιακά των ανέμων σε δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 από φορ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα. Νομός Χανίων τώρα, αύριο Τετάρτη, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει. Το θερμόμετρο με δυτικούς αρχικά ανέμους στα 3 με 4 βοφόρ, που μέχρι το τέλος της περίοδου της Τετάρτης θα έχουν στραφεί σε νότιο-δυτικές της ίδιας έντασης. Και για τον Ομορεθινού περιμένουμε σχεδόν έθριο το καιρό το επόμενο 24ωρο. 10 με 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με δυτικούς αρχικά ανέμους που γρήγορα θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς στα 3 βοφόρ. Για τον ομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, αρκετή ηλιοφάνεια, στους 24 βαθμούς με 25 ίσως στα νοτιότερα τμήματα του νομού Ηρακλείου. Ο υδράγυρος με δυτικούς αρχικά ανέμους 2 με 4 από φόρ, μέχρι το τέλος όμως της Τετάρτης οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις. Και για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο. Στους 11 βαθμούς μόλις ο υδράργυρος νωρίς το πρωί θα σκαρφαλώσει στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή και δυτική, νότιο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 από φόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε οι αραιές νεφώσεις που αρχικά θα επικρατήσουν στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας μας να γίνουν πυκνότερες. Δεν αναμένουν ιδιαίτερα φαινόμενα όσον αφορά τα νοτιότερα τμήματα, την Κρήτη για παράδειγμα και τα Δωδεκάνησα, ενώ η αραιή συννεφιά θα γίνεται πυκνότερη κατά περιόδους. Με ηλιοφάνεια λοιπόν και λίγη πρόσχερη συννεφιά θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης, δυτική νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Ενώ ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει τα 30 εκατοστά με μισό μέτρο, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα είναι μάλλον σχεδόν αμετάβλητη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός...

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά.

0: Βλέπω με την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι, θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Κλειδώνει η εκλογή νέου Πρίτανη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σε εξέλιξη οι εκλογές για τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Οι συσχετισμοί που δίνουν προβάδισμα στο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Ζωντανό το όραμα αλλά με μεγάλες δυσκολίες. Τα δεδομένα για την προοπτική δημιουργίας νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Όφη με βάση τη διπλή ανάπλαση. Εντυπωσιακή η θετική μεταβολή στον όγκο των βροχοπτώσεων στην Κρήτη. Οι βροχές του 2026 ξεπέρασαν ήδη το σύνολο των βροχοπτώσεων της περισσινής χρονιάς. Οι προκλήσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, στρατηγικές και προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης.
0: Με τις εκλογές των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αναμένεται να κλειδώσει ενδεχομένως και σήμερα ο νέος Πρίτανης που θα αναλάβει τα ηνία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Τα αποτελέσματα για την εκλογή των εσωτερικών μελών έδωσαν προβάδισμα στον Νεκτάριο Παπαδογιάννη, ο οποίος φαίνεται πως έχει αναπτύξει σημαντική δυναμική για να διαδεχτεί τον απερχόμενο Πρίτανη Νίκο Κατσαράκη. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Για να δώσουμε καλό σήμερα στους τηλεθεατές να καταλάβουν, 6 μέλη είναι τα εσωτερικά μέλη της διοίκησης. 5
0: προέκυψαν από την εκλογική διαδικασία της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Και 5 μέλη είναι τα εξωτερικά μέλη της διοίκησης. Όλοι μαζί απαρτίζουν το Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ο κύριος Παπαδογιάννης κατάφερε να εκλεγεί πρώτος με 62 ψήφους στην διαδικασία για την εκλογή εσωτερικών μελών. Έτσι έχει το προβάδισμα στην διαδικασία εκλογής εξωτερικών μελών, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει και το προβάδισμα, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα έχει το προβάδισμα στην τελική επιλογή για τη θέση του Πρίτανη. Ο κύριος Παπαδογιάννης, πρώην αντιπρίτανης, νυν αντιδήμαρχος Ραθύμνου, κατάφερε στην διαδικασία για την

0: εκλογή των εσωτερικών μελών. Κατάφεραν επίσης να εκλεγούν μαζί του ο κύριος Φλώρος και η κυρία Πατελάρου. Είναι η τριάδα της ομάδας του κυρίου Παπαδογιάννη. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά αργά το απόγευμα για την ανάδειξη των μελών για τα εξωτερικά μέλη. Ενώ να σου πω ότι μέχρι...
1: Επί της ουσίας δεν θα έχουμε σήμερα εκλογή Πρίτανη, θα
0: Όχι.
1: έχουμε όμως τους συσχετισμούς από Ακριβώς. τους οποίους και θα προκύψει ο επόμενος Πρίτανης.
0: Μέχρι τέλος του μήνα θα συγκληθεί το Συμβούλιο για να εκλέξει τον νέο Πρίτανη. Τώρα, η θητεία ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου του 2026, λίγη 4 χρόνια μετά, δηλαδή 31 Αυγούστου του 2030.
1: Με την κατάκτηση, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφι. Ακόμη νοπή και την ανάγκη να συνεχίσει η ΠΑΕ να μεγαλώνει. Η συζήτηση για τη δημιουργία νέου γηπέδου επανέρχεται στην επικαιρότητα και επανέρχεται με συγκεκριμένα δεδομένα στη βάση της διπλής ανάπλασης για τη δημιουργία νέου γηπέδου του Όφι. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις, τον χώρο που προκρίνεται και... Βεβαίως, Κώστα, καλό μεσημέρι, τις δυσκολίες που υπάρχουν σε τέτοιου μεγέθους εγχειρήματα.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει μπει ξανά στο τραπέζι η διπλή ανάπλαση. Είχαμε αποκαλύψει στο Κρέτα 24 και εδώ το είχαμε συζητήσει ότι το βασικό project για γήπεδο στον Όφι αφορούσε την ανακατασκευή του Γεντή Κουλέ. Αυτό είναι που έχει επεξεργαστεί η ΠΑΕ, υπάρχει στα συρτάρια της και από πολλούς ακόμα και σήμερα θεωρείται το πιο ρεαλιστικό. Αμέσως μετά την κατάκτηση του κυπέλου όμως και σε ένα πλαίσιο συζητήσεων ανάμεσα στην ΠΑΕ και στον Δήμο Ηρακλείου. Επανήλθε στη συζήτηση το θέμα της διπλής ανάπλασης, η λύση της διπλής ανάπλασης, που σημαίνει ότι ο Όφι θα δώσει στον Δήμο Ηρακλείου την έκταση που βρίσκεται το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, στο Γεντή Κουλέ, στα Καμίνια, ώστε ο Δήμος να την εκμεταλλευτεί, να την κάνει κοινόχρηστο χώρο πρασίνου σε μια συνοικία που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από τέτοιους χώρους και να πάρει ως αντάλλαγμα η ΠΑΕ, ο Όφι, μια έκταση αλλού στην οποία θα μπορεί να φτιάξει γήπεδο.
1: Είναι ένα μοντέλο το οποίο ήδη εφαρμόζεται στην περίπτωση του βοτανικού του γήπεδου του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα δώσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας για να κατασκευάσει γήπεδο στο βοτανικό.
2: Και στον παρθόντια ακουστή στο
1: Ηράκλειο. Έχουμε δει δηλαδή ήδη το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμόζεται.
2: Και στον παρθόντια ακουστή στο Ηράκλειο για διπλή ανάπλαση, τότε η έκταση που θα έδινε ο Δήμος ήταν αυτή στη Νέα Λικαρνασό, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όταν σταματήσει τη λειτουργία του. Αλλά αυτό
1: είναι εκτός κάδρου.
2: Είναι εκτός κάδρου για πολλούς λόγους.
1: Χώρος εναλλακτικός υπάρχει. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
2: Μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε για την ύπαρξη χώρου. Φαίνεται ότι έχει πέσει στο τραπέζι και συζητιέται σοβαρά μια λύση με ένα κίνητο που βρίσκεται στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Ένα κίνητο πάνω από 60 στρέμματα. Το οποίο στα χαρτιά προσφέρεται για την ανέγερση γηπέδου, επειδή εκτός όλων των άλλων είναι χαρακτηρισμένο και έχει χρήσεις γης για τη δημιουργία κοινοφελών χώρων, κοινόχρηστων χώρων. Άρα επιτρέπεται, δεν χρειάζεται να αλλάξουν οι χρήσεις γης δηλαδή, κάτι που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, να γίνει ανέγερση εκεί.
1: Δύσκολο έως αδύνατο.
2: Ναι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εμπόδια, Σωτήρη. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είναι και αυτό το ακίνητο, όπως σχεδόν όλα στο Ηράκλειο, μια μπλεγμένη ιστορία. Πρώτα απ' όλα δεν είναι απολύτως καθαρό ακόμη. Βρίσκεται στη διαδικασία των απαλωτριώσεων.
1: Καθαρό, λες ιδιοκτησιακά.
2: Ναι, ναι. Έχει ιδιοκτησία ο Δήμος. Όμως φαντάσου ότι επειδή το ψάχνουμε από χθες, δεν είναι ακόμα καταχωρημένο στην δημοτική περιουσία. Η δημοτική περιουσία δηλαδή του Δήμου δεν το έχει στα κίνητα του Δήμου. Ακριβώς επειδή δεν έχει τελειώσει η διαδικασία των απαλωτριώσεων. Είναι προχωρημένη σχετικά, βέβαια, αλλά είναι ένα από τα ζητήματα. Ένα άλλο ζήτημα, ίσως το πιο σημαντικό, πάντως σίγουρα μεγάλο εμπόδιο, είναι ότι στο σημείο υπάρχει ρέμα. Και μάλιστα ρέμα μη οριοθετημένο. Όσοι τώρα δεν θέλουν να μπω σε λεπτομέρειες,
1: μην
2: όσοι
1: μπούμε καταλαβαίνουν, σε τεχνικές λεπτομέρειες,
2: είναι
1: αλλά
2: μια πολύ
1: πάντα
2: δύσκολη διαδικασία.
1: Η οριοθέτηση ενός ρέματος είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, δύσκολη, σύνθετη, που τις περισσότερες περιπτώσεις απαιτεί πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι. Και υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης, υπάρχουν ζητήματα με την κυκλοφοριακή σύνδεση του χώρου με την υπόλοιπη πόλη. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η ΠΑΕ ΟΦΗ ακούει την πρόταση του Δήμου με ενδιαφέρον και έχει ζητήσει.

0: το εξής, να της παρουσιαστεί ένα πλάνο από τις υπηρεσίες του Δήμου, από την πολεοδομία και τη δημοτική περιουσία, με όλα τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει στην διαδρομή, αν αποφασίσει να πάρει αυτό το ακίνητο για να κάνει γήπεδο. Και έχοντας αυτό το πλάνο, το οποίο όμως έχει ζητήσει η ΠΑΕΟΦΗ, να είναι ρεαλιστικό, να μην είναι ωρεοποιημένο, Σωτήρη, να μην της παρουσιαστεί ένα ευχολόγιο.
1: Ναι, να μην εντοπίσει προβλήματα στην πορεία του σχεδιασμού, να έχει μια πλήρη εικόνα,
0: να παρουσιαστούν...
1: ώστε να λάβει και τις σχετικές αποφάσεις με βάση τις ρεαλιστικές προοπτικές και βεβαίως τις δυσκολίες που υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Να έχει όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, η ΠΑΕ, και να αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός γηπέδου 15.000 θέσεων ή παραμένει στο τραπέζι, το είπαμε από την αρχή, η ανακαίνιση του Γεντή Κουλέ, εάν δεν προκριθεί η λύση της διπλής ανάπλασης. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Θα ξέρουμε περισσότερα, νομίζω, τους επόμενους μήνες.
1: Στο αστυνομικό δελτίο θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι. Έφοδος σε σπίτι 38χρονου στο Ρέθυμνο. Πραγματοποίησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου και η ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκλήματος. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει. Μάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Για οπλοκατοχή συνελήφθη τη Δευτέρα ένας 38χρονος στο Ρέθυμνο μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις αρχές στο σπίτι του. Να πούμε, Σωτήρη, ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, 6 γεμιστήρες πιστολιού, 128 πλήρη φυσική αδιαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 2 πλαστικές λαβές πιστολιού, 5 βάσεις γεμιστήρων, ένα σκοπευτικό τύπου Red Dot για πιστόλι, ένας φακός που προσαρμόζεται σε πιστόλι και 111 κάλικες. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Απρίλιος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνουν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τα στοιχεία που ήρθαν στο φως. Χάρη.
3: Πολλοί περίμεναν ότι δεν θα είναι μια καλή χρονιά για τον τουρισμό της Κρήτης, τουλάχιστον η αρχή του, λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν με την Μέση Ανατολή. Όμως τα στοιχεία από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου για τον Απρίλιο δείχνουν ότι δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. Υπήρξε μία αύξηση στις αφίξεις εξωτερικού της τάξης του 2,84, ήρθαν 258.000 έναντι 251 το 2025.
1: Και ήταν χάρη και ένα crash test η περίοδος του Απριλίου, με το δεδομένο ότι τα πακέτα αυτά είχαν κλείσει πριν τον πόλεμο, πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και επιβεβαιώθηκε στην πράξη η ψήφος εμπιστοσύνης των επισκεπτών που είχαν επιλέξει το Ηράκλειο και τελικά έκαναν τις διακοπές τους, δεν είχαμε ακυρώσεις.
3: Πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν απώλειες από την Ισραηλινή αγορά.
1: Ναι, βεβαίως, έτσι, βεβαίως.
3: Αλλά δεν επηρέασαν από
1: και μαζικά πακέτα όπως ήθιστε να μετακινούνται οι Ισραηλινοί επισκέπτες, να κλείνουν δηλαδή μεγάλα πακέτα σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία.
3: Έτσι, είχαμε περίπου 1.500 άτομα τα οποία δεν ήρθαν ποτέ και είχαν κλείσει την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Όμως, το πρόσημο είναι θετικό. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης κοντά στο 3%, 2,9%. Και αυτό δείχνει ότι το νησί, η Κρήτη, το Ηράκλειο, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου αντέχουν. Δεν υπάρχουν ακυρώσεις, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Μπορεί να υπήρξε κατά διαστήματα, ειδικά όταν ξέσπασε ο πόλεμος, μια κάμψη των κρατήσεων. Αυτή όμως σιγά σιγά έδειξε ότι επανέρχεται. Έχουμε μπει σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι πρώτες μέρες του Μαΐου δείχνουν επίσης να είναι πάρα πολύ καλές. Και αυτό γεννά μια αισιοδοξία. Τώρα, ως προς τους πελάτες σε εισαγωγικά, Γερμανοί, Γάλλοι και από την Μεγάλη Βρετανία.
1: Παραδοσιακές αγορές.
3: Έτσι. Είναι στο προσκήνιο και υπήρχε μια σημαντική άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια από την Ολλανδία, που δείχνουν μια στροφή της Ολλανδικής αγοράς και πάλι προς την Κρήτη.
1: Μάλιστα. Αντιμέτωπη με μια επαναλαμβανόμενη εικόνα ντροπής βρίσκεται η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο. Για δεύτερη φορά οι δημόσιες τουαλέτες για άτομα με αναπηρία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου παραδόθηκαν στις ορέξεις βανδάλων, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στον εξοπλισμό.
4: Τα αρνητικά σχόλια των πολιτών προκάλεσαν οι βανδαλισμοί

0: Η δημόσια τουαλέτα ατόμων με αναπηρία στο πάρκο Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κατέγραψε επίσης σημάδια από σπρέι αλλά και βανδαλισμούς που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο εξωτερικό τμήμα της δημόσιας τουαλέτας.
1: Δεν ξέρω, είναι κρίμα, απλά κρίμα.
2: Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι όταν υπάρχει μια τέτοια υποδομή, ας πούμε, να προσέχουν, τι πρέπει να κάνουν?
1: Έτσι όπως το βλέπω, είναι ένα ωραίο έργο. Είναι ωραίο να μπορείς να πας στο τουαλέτα φυσικά. Νομίζω φυσικά και θα πρέπει να το σέβονται.
3: Εγώ το 21 μέχρι το 23 ήμουν φύλακα στο πάρκο Γεωργιάδη, μέσω Δήμου. Ο κύριος που μπήκε τώρα μας έδιωξε. Ήμουνα 2,5 χρόνια με ασφαλιστικά. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει φύλαξη, αυτό θα γίνεται.
4: Από την ΔΕΠΑΝΑΛ, με ανάθεση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, την Μεγάλη Εβδομάδα. Τέθηκαν μετά από λίγες μέρες, τέθηκαν σε λειτουργία. Ήταν πραγματικά μια ανάγκη για την περιοχή και το κέντρο της πόλης που οι τουαλέτες οι παλιές δεν λειτουργούσαν. Ήταν σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσαν να επιδιορθωθούν, δεν υπήρχε δυνατότητα να προσεγγίσουν αμαία. Έτσι λοιπόν οι τουαλέτες αυτές τοποθέτηκαν με δυνατότητα να προσεγγίσουν και αμαία και όποιος άλλος συμπολίτης ήθελε να εξυπηρετηθεί. Ελπίζαμε όλοι ότι θα γίνει σεβαστό αυτό από τους δημότες. Δυστυχώς κάποιοι, θα έλεγα, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν και τόσο, δεν αισθάνονται τόσο οικία με τόσο συναδελφικότητα όσο οι άλλοι, και επανειλημμένα, δεν είναι μόνη φορά τώρα, είχε γίνει και παλιότερα, είχαν γράψει συνθήματα. Μόλις τοποθετήθηκαν, γράψαν συνθήματα απ' έξω, τα οποία τα καλύψαμε εμείς, τα επιδιορθώσαμε, αλλά αυτή τη φορά έγινε καταστροφή στο εσωτερικό της τουαλέτας.
0: Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει απερίφραστα το νέο περιστατικό βανδαλισμού, με τη ΔΕΠΑΝΑΛ να υπογραμμίζει πως τέτοιες ενέργειες δεν πλήττουν μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από προσβάσιμες υποδομές.
4: Γράψει συνθήματα αρχικά μόλις τοποθέτηκε ο κίσκος πάνω στο τοίχο, μετά που βάλαμε την επένδυση, το καλύψαμε μια επένδυση η οποία ήταν μέσα στις προδιαγραφές του κίσκου. Πάνω στην επένδυση ξαναγράψαν πάλι συνθήματα. Τα επιδιορθώσαμε ξανά και τώρα όχι μόνο καταστρέψαν την τουαλέτα των αμαία, αλλά βάψανε και με μαύρη μπογιά τα φώτα για να μην βλέπουν να είναι και σκοτεινά κιόλας. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα, να βρούμε κάποιο τρόπο να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους περιστατικά.
0: Σύμφωνα με τη ΔΕΠΑΝΑΛ, η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε ο χώρος να επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία.
5: Σε διαφορετικό κλίμα μπορεί να φέρει ένα βαρύ όνομα για τον πολιτισμό της πόλης του Ηρακλείου και να αποτελεί και την είσοδο για έναν εκ των σημαντικότερων πολιτιστικών φορέων της Κρήτης, τη Βικελαία Βιβλιοθήκη. Όμως στο Άγια Ναδάκη, κάθε άλλο παρά το πόσιμο πολιτισμού αποτελεί αυτή τη στιγμή. Η στοά έχει ουσιαστικά εγκαταληφθεί και στο σημείο επικρατεί μια κατάσταση προβληματική και δεν τιμά κανέναν και γύρει μάλιστα και ζητήματα ασφάλειας για τους περίκους. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας πει περισσότερα. Κώστα.
6: Ναι, είναι μια κατάσταση που νομίζω οι περισσότεροι που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης την έχουν δει. Είναι η στοά που ενώνει την Δεδάλου με την δικαιοσύνη.
5: Ναι, βλέπουμε και χαρακτηριστικές εικόνες.
6: Ναι, είναι και η κεντρική είσοδος της Βικελαίας Βιβλιοθήκης από εκεί. Γι' αυτό και φέρει και το όνομα του ιστορικού εφόρου της Βικελαίας, του Νίκου του Γιαναδάκη. Είναι μια κατάσταση όμως εξαιρετικά προβληματική. Έχει μεταβληθεί, θα με συγχωρήσουν οι τηλεθεατές, αλλά έτσι είναι, σε δημόσιο ουρητήριο, σε χώρο για να κοιμούνται οι άστιγοι, σε πολλές φορές και σε στέκη ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι από ουσίες. Είναι, ειδικά τις βραδινές ώρες, είναι εκτός των άλλων και επικίνδυνο να περάσει από αυτό το σημείο, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματικά η εικόνα της δεν τιμάει κανέναν. Γι' αυτό το λόγο οι περίκοι έχουν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές προς τον Δήμο Ηρακλείου.
5: Επί της ουσίας είναι μια στοά η οποία είναι κάθετη σε δύο από τους πλέον πολυσύχναστους και εμπορικούς δρόμους.
6: Με χιλιάδες επισκέπτες.
5: Στην καρδιά του Ηρακλείου, με χιλιάδες επισκέπτες.
6: Με χιλιάδες επισκέπτες. Στην είσοδο της
5: ΔΕΔΑΛ και της δικαιοσύνης.
6: Σωστά. Μέσα στη ΣΤΟΑ υπάρχει και είσοδος για μια πολυκατοικία. Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων ζήτησαν συνάντηση με τον Δήμο Ηρακλείου.

0: Ηρακλείου, όπως και οι εκπρόσωποι των καταστημάτων που εφάπτονται, που είναι και από τη μία και από την άλλη πλευρά, κοντά στην είσοδο της ΣΤΟΑΣ. Η σύσκεψη έγινε για να αποφασιστεί αν μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα φύλαξης. Όλοι συμφώνησαν ότι θα μπορούσε να μπει μία πόρτα που θα κλείνει το βράδυ, μια περίφραξη που θα κλείνει το βράδυ στις 11 και θα ανοίγει στις 5 το πρωί. Υπήρξε όμως μια διαφωνία κέρια σχετικά με την αστική ευθύνη, αν γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αν προκύψει κάποιο πρόβλημα και είναι μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι.
1: Ποιος θα ανοίξει την πόρτα.
0: Ή αν ομιγέννη του προκύψει κάτι ακόμα χειρότερο, ποιος θα φέρει την ευθύνη. Δεν συμφώνησαν ο Δήμος με τους περίοικους να μοιραστεί η ευθύνη. Οι περίοικοι θεωρούν ότι ο χώρος ανήκει στο Δήμο, άρα ο Δήμος θα πρέπει να έχει την αστική ευθύνη 100%. Και έτσι δεν προχωράει προς το παρόν η λύση της περίφραξης. Όμως είναι νομίζω δεδομένο ότι κάτι πρέπει να γίνει, γιατί αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όπως είπες και εσύ, Σωτήρη, είναι ένα από τα πιο κεντρικά και επισκέψιμα σημεία στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Οι στρατηγικές και οι προτεραιότητες του πρωτογενή τομέα θα τεθούν επιτάπητος σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει την προσεχή Πέμπτη η Περιφέρεια Κρήτης με θέμα τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ, διακεκριμένοι επιστήμονες, εκπρόσωποι φορέων θα αναπτύξουν κέρια ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα στην Κρήτη. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Τζεδάκη, καλό μεσημέρι,
2: καλό
1: ευχαριστώ θερμά.
2: Καλώς ήρθατε. Κύριε Μεταξέντη, στους τηλεθεατές σας.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ. Μεγάλο κεφάλαιο, η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα διαμορφώσει δεδομένα μέχρι και επιβίωσης συγκεκριμένων κλάδων. Και επειδή η διαδικασία σε επίπεδο ευρωπαϊκό, κοινοτικό, είναι σε εξέλιξη. Η Κρήτη, με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά, η Κρήτη που είναι ρηγμένη με βάση την τελευταία ΚΑΠ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ποια είναι τα ζητήματα που βάζει στο τραπέζι?
2: Κύριε Μεταξά, διοργανώνουμε μία εναρκτήρια εκδήλωση ως Περιφέρεια Κρήτης, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα του νησιού μας, η αυτοδιοίκηση, προκειμένου να θέσουμε τις βάσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει ο διάλογος εν ώψη νέας προγραμματικής περιόδου. Είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή για τον αγροδιατροφικό τομέα του νησιού μας, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Εμείς θέλουμε να δούμε στην Περιφέρεια Κρήτης, διότι είμαστε μια περιφέρεια που παράγει πάνω σε ιδιαίτερες ιδιαιτερότητες και αντικσοότητες που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, που έχουν να κάνουν με το υπαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε. Δεν είναι μόνο η άμεση
1: ενισχύση. Με μικρούς κλήρους στην Κρήτη, που πάντα ήταν μια συνθήκη ξεχωριστή και ιδιαίτερη.
2: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, μικρή κλήρη.
1: Που αντιμετωπίζεται προβληματικά σε διεθνές επίπεδο με τις μεγάλες γεωργικές εκτάσεις στην κεντρική Ευρώπη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.
2: Και στην υπηρετική Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
2: Η Κρήτη λοιπόν είναι ένα νησί που παράγει, έχει πολύ δυναμικά προϊόντα, όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, τα τυροκομικά μας, το μέλι, τα κυπευτικά, η σταφίδα. Είναι ρηγμένη η Κρήτη από τις άμεσες ενισχύσεις. Χρειάζεται ένα εξορθολογισμό των κοινοτικών πόρων, το πώς θα κατανείμονται, να τεθούν οι βάσεις για το θέμα της ορεινότητας, των μειονεκτικών περιοχών. Θέματα που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα, λέει για παράδειγμα ελαιοκαλλιέργεια, κύριε Μεταξά, είναι μεγάλη ρηγμένη των άμεσων νησίσεων. Είναι μια δεδρόδης καλλιέργεια που εξισώνεται με τις μονοετές αρρωτρές καλλιέργειες. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όταν, για παράδειγμα, η Κρήτη παράγει μια καλή χρονιά 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ΑΕΠ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Όταν όλες οι επιδοτήσεις άμεσης ενισχύσης που παίρνει το νησί μας για όλα τα προϊόντα είναι 200 εκατομμύρια το χρόνο. Ή να πω ένα άλλο παράδειγμα. Η Κρήτη παίρνει 200 εκατομμύρια περίπου τώρα το χρόνο άμεσης ενισχύσης. Όταν ένα προϊόν, η ειδική βάμβακος, είναι 1 δισεκατομμύριο την πενταετία. Δηλαδή 200 εκατομμύρια το χρόνο, όσο είναι όλα για όλα τα προϊόντα της Κρήτης. Όταν η Κρήτη παράγει εκατοντάδες νταλίτσες υπευτικών κάθε μέρα που φεύγουν προς το εξωτερικό, έχει δυνατή μελισσοκομεία, έχει δυνατή αιγοπροβατοτροφία, έχει δυνατή ελαιοκομεία, έχει πάρα πολύ δυνατά προϊόντα. Άρα είναι σημαντικό οι άμεσες ενισχύσεις από τη μία να δίνονται με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας. Δεύτερον, την προσφορά του προϊόντος στην εθνική μας οικονομία και το περιβάλλον, δηλαδή η ελαιοκαλλιέργεια, φανταστείτε, είναι 25% που καλύπτει η ελαιοκαλλιέργειά μας στην Κρήτη, την περιοχή της Κρήτης, 25% είναι ελαιώνες. Όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή,

0: Φανταστείτε να εγκαταλειφθούν αυτές οι περιουσίες όταν δεν υπάρχουν
1: κίνητρα. Ναι, και δεν μπορεί το συγκεκριμένο στοιχείο να μπαίνει στην εξίσωση, ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ειδικά τα τελευταία χρόνια προκρίνονται παρεμβάσεις στήριξης τέτοιου τύπου μοντέλων καλλιέργειας.
0: Άρα λοιπόν από τη μία πλευρά είναι σημαντικό να δούμε την σωστή κατανομή των άμεσων πόρων, των άμεσων ενισχύσεων, να περάσουμε σε μια άλλη κουλτούρα παραγωγική, οι επιδοτήσεις να θεωρούνται ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα που, θα αντισταθμίζει το μεγάλο κόστος παραγωγής και να μπορεί και ο καταναλωτής να απολαμβάνει με λίγο καλύτερη τιμή τα προϊόντα.
1: Με προλάβατε, γιατί έχει η περιφέρεια το πολιτικό θάρρος να βάλει τέτοια ζητήματα στο τραπέζι. Δηλαδή το κομμάτι που αφορά στις ενισχύσεις, στις επιδοτήσεις, να συνδέεται άμεσα με την παραγωγή κόντρα σε παθογένειες πολλών ετών.
0: Νομίζω πλέον αυτή η άποψη, που είναι άποψη της περιφέρειας Κρήτης, είναι πλέον και όλων των παραγωγών. Διότι είμαστε σε ένα σημείο καμπής που δεν χωρούν πλέον ούτε άλλες απόψεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είναι εξορθολογισμός λοιπόν των κοινοτικών πόρων, προκειμένου να τις παίρνουν αυτοί που μένουν στα χωριά και παράγουν. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το θέμα των αναπτυξιακών δομών, οι οποίες χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας, από το δεύτερο πυλώνα που πιθανό να γίνει ένας πυλώνας τώρα και οι δύο πυλώνες, τα αναπτυξιακά έργα, οι υποδομές. Δηλαδή για μένα ο πρωτογενής τομέας, ο αγρότης, είναι το πρώτο που πρέπει να έχει: αγροτική οδοποιία, νερό και ενέργεια. Είναι τρία βασικά πράγματα που πρέπει κατά προτεραιότητα να έχει ο παραγωγός για να είναι βιώσιμος και να μειώσει το κόστος παραγωγής. Είναι το θέμα της προστασίας των πιστοποιημένων μας προϊόντων. Δεν μπορεί μια Ευρώπη, μια Ελλάδα να μην προστατεύει τα προϊόντα της από τυχόν ελληνοποιήσεις, από στρεβλώσεις αγοράς που έχουν να κάνουν με τους μεσάζοντες. Οι μόνοι κερδισμένοι να είναι οι μεσάζοντες και οι καταναλωτές με τον παραγωγό να είναι πάντα αυτοί που είναι ρηγμένοι. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι μια ισχυρή μεταποίηση που μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα.
1: Με οδηγό τη νέα ΚΑΠ μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε τέτοιου τύπου ζητήματα?
0: Βεβαίως.
1: Ή είναι ένα πάντρεμα κοινοτικών οδηγιών, εθνικής πολιτικής και περιφερειακών πρωτοβουλειών?
0: Είναι ένα πάντρεμα εθνικών πολιτικών και ευρωπαϊκής κατεύθυνσης που μπορεί το κάθε κράτος μέλος να βάλει προτεραιότητες βάσει αυτών που είπαμε, να στηρίξει τους πραγματικούς αγρότες, να στηρίξει πραγματικές υποδομές που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας, προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα από τη μία και από την άλλη προστιθέμενη αξία τα προϊόντα μας. Γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε αγροδιατροφική επάρκεια για τη χώρα μας και για το νησί μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, διπλό. Στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που κινητοποίησε τις ευρωπαϊκές αρχές, θα έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαβούλευσης να ισχυροποιήσει τη θέση της απέναντι σε ένα σκάνδαλο, και αν η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να έχει επιρροή αναφορικά με τις εθνικές θέσεις που θα κατατεθούν ως προς την διόρθωση αδικιών? Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα, το μπαμπάκι σε συνάρτηση με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη.
0: Νομίζω μπορεί η χώρα μας, έχει και ισχύ και παραγωγική χώρα είναι, μπορεί λοιπόν να διεκδικήσει πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το θέμα του σκανδάλου των ΠΚΠ, που πρέπει να είναι μια τουλάχιστον ευκαιρία να μην ξαναγίνουν λάθη στο μέλλον και να μπορέσει να σωθεί ο πρωτογενής τομέας. Νομίζω λοιπόν ότι όταν υπάρχει βούληση από όλους, από όλες τις πλευρές, εμείς γι' αυτό πάμε με θεσμικό τρόπο, σαν περιφέρεια, μαζί με την αυτοδιοίκηση, μαζί με τους φορείς. Η πρότασή μας να είναι θεσμική και να είναι προς το Υπουργείο. Μαζί να είναι προϊόν και διαβούλευσης όλων των φορέων, γιατί με τον τρόπο αυτό θα είναι και πιο δυνατή η φωνή μας απέναντι στο Υπουργείο, όχι απέναντι στο Υπουργείο, προς το Υπουργείο, προκειμένου να ληφθούν όλα αυτά υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας και των προϊόντων μας, προκειμένου να γίνουν σωστά η νέα ΚΑΠ και οι πόροι της νέας ΚΑΠ.
1: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζεδάκη. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, τέλος, στον εφιάλτη της Λειψιδρίας βάζουν οι εντυπωσιακές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, με τα στοιχεία να προκαλούν ανακούφιση. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα στους πρώτους 4 μήνες του τρέχοντος έτους, του 2026, ο όγκος του νερού που έπεσε στο νησί έχει ήδη υπερβεί το σύνολο των βροχοπτώσεων ολόκληρης της περσινής χρονιάς. Ο Μάνος

0: Κόνης θα μας πει περισσότερα, Μάνο.
1: Να πούμε, Σωτήρη, ότι εντυπωσιακά θετική μεταβολή παρουσιάζει ο όγκος των βροχοπτώσεων στο νησί, βάζοντας, όπως είπες και εσύ προς το παρόν, στο σιρτάρι τον εφιάλτη της λειψιδρίας. Σε όλους τους νομούς του νησιού το ύψος της βροχής από τις αρχές του χρόνου ξεπερνά το αθρηστικό σύνολο ολόκληρου του 2025. Μάλιστα, στην Ανατολική Κρήτη η αύξηση ξεπερνά το 50% και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με τις πιθανές βροχές του φθινοπόρου και του Δεκεμβρίου του 2026. Η μεγαλύτερη μεταβολή, Σωτήρη, καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου.
0: Και ποσοστό... μπορούμε να δούμε και το γράφημα, Μάνο, καθώς μας λες, μας αναφέρεις τα στοιχεία. Βλέπουμε, είναι από το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροφικών Φυτών και Αμπέλου, από το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Ναι, Μάνο.
1: Ακριβώς. Όπως είπαμε λοιπόν, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, με ποσοστό βροχοπτώσεων να είναι ήδη ενισχυμένο κατά 57%. Ακολουθεί το Λασίθι με ποσοστό 56%, τα Χανιά με αύξηση 30% και το Ρέθυμνο με 7%, όπως βλέπουμε και στην κάρτα. Μέσα σε διάστημα περίπου 1,5 μήνα, 4 επεισόδια βροχής σχετικά χαμηλής δραστηριότητας συνέβαλαν σημαντικά στην βελτίωση της συνολικής εικόνας των υδάτινων αποθεμάτων του νησιού Σωτήρη.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ. Η θεαματική λοιπόν αυτή η ανατροπή γεμίζει τα φράγματα και θωρακίζει τον υδροφόρο ορίζοντα, απομακρύνοντας προς το παρόν τουλάχιστον τα σενάρια για δραματικές ελλείψεις νερού εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Η εντυπωσιακή ανάκαμψη των υδάτινων αποθεμάτων στο φράγμα από Σελέμι αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα σημάδια για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Κρήτη. Στη σύνδεσή μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης, για να συζητήσουμε, να πούμε περισσότερα. Κύριε Παπαδογιάννη, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
2: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουμε εικόνα σήμερα, γιατί είχαμε και βροχοπτώσει στο τρίμερο και είχαμε αφήσει τα αποθέματα του Αποσελέμι εκεί κοντά στα 12,5 εκατομμύρια κυβικά. Ενισχύθηκαν περαιτέρω από τις βροχές του τριημέρου?
2: Σήμερα τα αποθέματα αγγίζουν περίπου τα 13 εκατομμύρια κυβικά. Συγκεκριμένα, έχουμε 12.876.000 κυβικά μέσα στον ταμιευτήρα. Μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική, η οποία, όπως είπατε, μας δίδει αισιοδοξία, γιατί θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του νησιού, ιδιαίτερα της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, και τούτη τη χρονιά, αλλά και την επόμενη χρονιά. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να το τονίσω, δεν είναι μόνο ότι ξεπεράσαμε τον εφιάλτη. Να θυμηθούμε ότι πριν τον Απρίλιο, τις βροχές δηλαδή του Απριλίου, είχαμε μέσα στον ταμιευτήρα αποθηκευμένες ποσότητες που έφταναν το 1.750.000 περίπου κυβικά.
0: Απολύψιμα λιγότερο από ένα εκατομμύριο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί έχουμε εξηγήσει ότι μέσα στον ταμιευτήρα θα πρέπει να υπάρχουν και για λόγους ασφάλειας περίπου στο 1 εκατομμύριο περίπου κυβικά. Αυτό λοιπόν που έχει τώρα πολύ μεγάλη σημασία, ξεπερνώντας τον εφιάλτη, τη μεγάλη αγωνία που είχαμε όλοι μας και με τις εξελίξεις που θα είχαμε, είναι το από εδώ και πέρα, έχοντας εξασφαλίσει τη φετινή και την επόμενη χρονιά, αυτό είναι σαφές και ξεκάθαρο, το πώς πάντα σε συνεργασία με τις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης θα μπορέσουμε να θέσουμε το πλάνο, να θέσουμε το σχεδιασμό, τη στρατηγική, ώστε η διαχείριση αυτή να γίνει με τέτοιο τρόπο για να μην αντιμετωπίσουμε ξανά αυτό το φαινόμενο.
0: Και κύριε Παπαδογιάννη, υπάρχει μια παροιμία που λέει «Όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι». Θέλω να σας πω και να σας ρωτήσω ότι ο σχεδιασμός της διαχείρισης αυτών των περίπου 13 εκατομμυρίων κυβικών θα γίνει με βάση το φετινό καλοκαίρι ή θα γίνει με έναν σχεδιασμό διετίας, τριετίας, στο ενδεχόμενο ότι και τα επόμενα χρόνια θα είναι άνυδρα?
2: Ακριβώς μέσα στο στόχο, αυτό που είπατε. Δεν θα γίνει, δεν θα κοιτάξουμε το καλοκαίρι τούτο ή μόνο το επόμενο. Ο στόχος είναι και η στρατηγική να δούμε συνολικά μέσα από τη διαχείριση.

0: πώς θα μπορέσουμε, περιμένοντας βεβαίως και κάποια έργα που προγραμματίζονται, αυτό πρέπει να το τονίσω, δεν θα αντιμετωπίσουμε, δεν θα ξανάρθουμε ξανά σε αυτή τη θέση. Τα παθήματα έγιναν μαθήματα για όλους. Και αυτό αφορά και τους διαχειριστές, αλλά αφορά οι οποίοι συμμετέχουν στην εξίσωση και τους καταναλωτές. Μέσα στις επόμενες μέρες έχει προγραμματιστεί εδώ στα γραφεία των Χανίων να βρεθούμε όλοι μαζί, έχουν καλεστεί οι τρεις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να καταθέσουμε το σχεδιασμό που έχει γίνει από τη Διεύθυνση, από την υπηρεσία του ΑΚ, σχεδιασμός ο οποίος στηρίζεται και σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά και σε όλα εκείνα τα γεγονότα που αντιμετωπίσαμε. Να συζητήσουμε λοιπόν πάνω σε αυτό το πλάνο, να ακουστούν οι απόψεις και να συναποφασίσουμε για τη διαχείριση που πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Συγχρόνως, εγώ δεν κρύβω ότι ο ΑΚ δεν κάθεται με δεμένα τα χέρια. Μέσα από το πλαίσιο που πρέπει να δράσει, προγραμματίζει και θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα οι έρευνες που έχουν γίνει, οι επιστημονικές έρευνες, τεκμηριωμένες με τεχνοοικονομικά στοιχεία και που στοχεύουν στη δημιουργία σημαντικών αναπτυξιακών έργων που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση συνολικά της λειψιδρίας, την ενίσχυση των επιφανειακών νερών. Δεν σας κρύβω ότι ο Αποσελέμης είναι μέσα σε αυτή την εξίσωση. Ήδη γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες καθημερινά αυξάνουν. Ήδη γνωρίζουμε όλοι ότι ήδη έχει ξεκινήσει να εκτελείται και ένα έργο πολύ σημαντικό στην Ανατολική Κρήτη που αφορά την Ελούντα, τη Μήλατο, την Κριτσά και συνολικά το παραλιακό μέτωπο, και το οποίο θα απαιτήσει μεγαλύτερες ποσότητες, να το πούμε έτσι, νερού. Συνεπώς, για να ολοκληρώσω, επαναλαμβάνω ότι μέσα από τη συνεργασία, την υφιστάμενη, την άρρηστη συνεργασία, θα κατατεθεί το πλάνο, θα το συζητήσουμε και θα συναποφασίσουμε για την διαχείριση που έχει να κάνει όχι με τη φετινή χρονιά μόνο, όχι με την επόμενη, αλλά για τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Παπαδογιάννη, με συγχωρείτε, σας διακόπτω. Η έρευνα αυτή η οποία θα παρουσιαστεί, την εκπονεί ο ΟΑΚ και θα έρθει να υποδείξει, να προτείνει έργα και υποδομές που χρειάζονται για ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης της λειψιδρίας στην Κρήτη.
0: Πολύ σωστή παρατηρήσή σας. Έχει δύο σκέλη αυτή η έρευνα. Η έρευνα αυτή, η οποία εκπονείται από τις υπηρεσίες, από την υπηρεσία του ΟΑΚ, σε συνεργασία βεβαίως με εξωτερικούς συνεργάτες. Είναι απόλυτα τεκμηριωμένη, εξετάζει σε πρώτη φάση, θέλω να πω, όλες τις προτάσεις που και στο παρελθόν έχουν κατατεθεί και ακούγονται, και δίδει προτεραιότητα με απόλυτα τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία ποια πρόταση εξυπηρετεί στην ολιστική αντιμετώπιση του θέματος που λέγεται λειψιδρία. Ξέρετε ότι υπάρχει μελέτη, έχουμε ένα πολύ δυνατό εργαλείο στα χέρια μας, το master plan που έχει εκπονηθεί από τον ΟΑΚ με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών, και το οποίο στηρίζεται σε αυτές τις προτάσεις και στην έρευνα του master plan, και επαναλαμβάνω, οι προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν και θα γίνουν γνωστές το αμέσως επόμενο διάστημα, πρωτίστως λαμβάνει υπόψη της όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Αυτές οι προτάσεις θα συζητηθούν με τους Δήμους και του Μαλεβιζίου και του Ηρακλείου, γιατί βεβαίως είναι εμπλεκόμενοι και συμμετέχουν και πρέπει να συμμετέχουν στην εξίσωση, όπως επίσης και με τους υπόλοιπους Δήμους της Ανατολικής Κρήτης, γιατί επαναλαμβάνω, μέσα σε αυτή την εξίσωση, μέσα σε αυτό το πλάνο, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ανίσχυση των αποθεμάτων του Αποσελέμη, ώστε να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε το ισοζύγιο και τις ανάγκες της Ανατολικής Κρήτης. Όμως το σχέδιο αυτό χωρίζεται σε δύο σκέλη. Έχει ένα χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, πιο άμεσον και πιο γρήγορον, επιτρέψτε μου την έκφραση, παρεμβάσεων, έργων, αλλά έχει και ένα χαρακτήρα ολιστικό, μέσα από το οποίο προβλέπονται σταδιακά η ανάπτυξη πολύ σημαντικών υδραυλικών έργων που θα λύσουν οριστικά το θέμα αυτό που αφορά τα νερά στην Κρήτη μας.

0: αλμυρό σε κεντρικό κάδρο και το αναφέρω διότι δεν έχουν περάσει πολλές εβδομάδες από το ξεκάθαρο στίγμα που έδωσε η κυβέρνηση σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο ως προς την αξιοποίηση των αποθεμάτων του αλμυρού.
1: Βέβαια, ο Αλμυρός παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ενίσχυση που μπορεί να μας δώσει ο Αλμυρός σε αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω ότι θα επακολουθήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες, θέλω να πω, συζητήσεις και με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και της ΔΕΙΑ, δεδομένου ότι λαμβάνουμε υπόψη όλα εκείνα τα δεδομένα, όλες τις υποχρεώσεις, αλλά και αν θέλετε και το ηθικό κομμάτι που έχει να κάνει το ότι ο Αλμυρός βρίσκεται στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, πρέπει να είναι στη συζήτηση και θα είναι και θα συνεργήσουμε, θα προχωρήσουμε μαζί ώστε να κάνουμε εκείνα τα έργα που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Δεν κρύβω επίσης ότι όλα αυτά έχουν τεθεί με κάποιο τρόπο υπόψη της κεντρικής διοίκησης. Γίνεται μία λεπτομερής επεξεργασία και επαναλαμβάνω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις για αυτά τα ζητήματα.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Παπαδογιάννη. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, την προσοχή των πολιτών εφιστούν για ακόμη μία φορά οι αστυνομικές αρχές αναφορικά με τις τηλεφωνικές απάτες, με επιτίδιους να καταφέρνουν πολλές φορές να εξαπατήσουν υπό συναισθηματική πίεση ηλικιωμένους και όχι μόνο. Στο μεταξύ, προφυλακιστές κρίθηκαν 2 εκ των 4 συλληφθέντων που κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας τους ελεγκτές του ΔΔΕ και τους λογιστές.
2: Με πανομοιότυπο τρόπο, χωρίς ίχνος δισταγμού, άγνωστοι δράστες συνεχίζουν να εξαπατούν ανυποψίαστους ηλικιωμένους στην Κρήτη, αποσπώντας τους τις αποταμιεύσεις τους. Με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό στα Χανιά, όπου σπήρα, στην οποία συμμετείχαν άτομα τα οποία παρίστανταν φοροτεχνικούς και στελέχη του ΔΔΕ, προχωρούσαν σε τηλεφωνικές απάτες με λίγα χιλιάδων ευρώ, αλλά και πολύτιμων αντικειμένων. Οι ειδικοί επισημαίνουν σε κάθε τόνο πως πολίτες και ειδικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
3: Όλες έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι προηγείται ένα στάδιο που λέγεται phishing, αλίευση δεδομένων, που θέλουν δηλαδή με διάφορους τρόπους και τεχνικές να αποσπάσουν τα στοιχεία μας, είτε στέλνοντας για παράδειγμα ένα email, ένα μήνυμα παραπλανητικό, υποδιόμενοι κάποιον οργανισμό που αν πατήσουμε το link, το σύνδεσμο, μας παραπέμπει, μας ανακατευθύνει σε μια αληθοφανή σελίδα. Πολλές φορές χρησιμοποιούν και την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν τη μέθοδό τους και να γίνονται πιο πιστευτοί και να μας υφαρπάξουν σε πρώτο στάδιο τα στοιχεία, ευαίσθητα στοιχεία, είτε αφορά στοιχεία της κάρτας μας, είτε αφορά κωδικούς πρόσβασης, που δυστυχώς οι συνάνθρωποι μας πέφτουν θύματα σε αυτές τις περιπτώσεις, παρόλο που μας το τονίζουν όλες οι αρχές ανεξαιρέτως, είτε αφορά την ΑΔΕ, είτε αφορά τον ΕΦΚΑ, είτε αφορά άλλους οργανισμούς, ότι τέτοια στοιχεία και οι ίδιες οι τράπεζες, ας πούμε, με τις οποίες συνεργαζόμαστε, μας το υπενθυμίζουν ότι ποτέ δεν θα μας ζητήσουν στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που εμφανίζονται ότι εκπροσωπούν κάτι και σε αυτή την περίπτωση δεν δίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε προσοχή. Ένα άλλο που χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις αυτές απάτες, συμπεριλαμβανομένες και τις τηλεφωνικές απάτες, είναι το επίγον του χαρακτήρα που παρουσιάζουν. Δηλαδή ότι βιάζονται, ότι κάτι συμβαίνει σημαντικό και πρέπει να τελειώσει.
2: Οι ηλικιωμένοι αποδεικνύεται ότι εξακολουθούν να εμπιστεύονται αγνώστους που τους προσεγγίζουν, χάνοντας τις οικονομίες τους.
3: Σε κάθε περίπτωση, τα περιστατικά, όποια περιστατικά γίνονται, είτε τηλεφωνικές απάτες, είτε διαδικτυακές απάτες με μηνύματα SMS, σύντομα γραπτά μηνύματα, είτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να τα αναφέρουμε, να τα καταγγέλουμε. Mm-hmm. Για το λόγο αυτό, υπάρχει και ειδική πλατφόρμα στο gov.gr. που μπορούμε άμεσα από οποιοδήποτε σημείο είμαστε, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου να το αναφέρουμε, να συνεργαζόμαστε με τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες πολλές φορές φτάνουν σε σημαντικά θεαματικά αποτελέσματα εξιχνίασης υποθέσεων και αυτές όλες οι υποθέσεις που εξιχνιάζονται οφείλονται στην πρώτη, θα έλεγα, ενέργεια που είναι η ενημέρωση των αρχών από εμάς τους πολίτες. Άρα θα πρέπει να συνεργαζόμαστε.
2: Οι ειδικοί ταυτόχρονα παρουσιάζουν τα βήματα που ακολουθούν οι επιτίδιοι για να πείσουν τα θύματα τους, αλλά και τι πρέπει να κάνουν και σε ποιες υπηρεσίες πρέπει να απευθύνονται όσοι νιώθουν ότι απειλούνται.

0: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα έρευνας του ΜΑΙΧ. Μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τοπικού τουρισμού. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργική διάσταση του προορισμού.
1: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα έρευνας του ΜΑΙΧ. Το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό αλλά και οι θέσεις στάθμευσης αποτελούν κάποιους από τους βασικούς λόγους δυσαρέσκειας των τουριστών.
2: Θα ήθελα να πω ότι τα κύρια δυτικά που είδαμε στην έρευνα αυτή είναι ουσιαστικά το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό, οι ελλείψεις σε θέσεις στάθμευσης, τα μικρά πεζοδρόμια, η προσβασιμότητα τονίζουν ότι υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα πρακτικό όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με κινητικά προβλήματα, παιδιά, οικογένειες που έχουν παιδιά σε καρότσια μέσα.
1: Μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τοπικού τουρισμού. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργική διάσταση του προορισμού.
2: Κύριε, και ουσιαστικά πάντα αναφέρουν θέματα καθαριότητας, αλόγηση χρήση πλαστικού και ειδικότερα στο νερό. Αδιαρωτούνται πώς γίνεται τόση κακή χρήση και αλόγηση χρήση και πετάνε τα μπουκάλια κλπ. Και ουσιαστικά αφήνουμε ένα έντονο αποτύπωμα του άνθρακα και ουσιαστικά θέμα καθαριότητας.
1: Πάντως εκτιμάται η βελτίωση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, εστίαση αλλά και η προσπάθεια των φορέων για καλυτέρευση των υποδομών και των παροχών.
2: Υπάρχει μια βελτίωση, πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπάρχει μια βελτίωση και η έρευνα γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει διαβούλευση με τους φορείς. Οι φορείς έχουν αγκαλιάσει την έρευνα αυτή. Δηλαδή βλέπουμε τρομακτική βελτίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στην παροχή υπηρεσιών, σε τομείς εστίασης. Βλέπουμε μια φοβερή πρόοδο.
1: Αυτό που τόνισε ο Γιώργος Μπαουράκης, διευθυντής του ΜΑΙΧ, είναι πως οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί.
2: Αλλά ουσιαστικά μπορούμε να κατατάξουμε τους επισκέπτες σε δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην Κρήτη εδώ, αγγίζει περίπου το 50%, είναι δηλαδή επισκέπτες που έρχονται και μία και δύο και τρεις φορές το χρόνο για πολλά χρόνια και είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται περιστασιακά. Οι μένα αυτοί που έρχονται και ξανάρχονται είναι πιο ανεκτικοί και ουσιαστικά δείχνουν υπομονή και στα συνεχή έργα που λαμβάνει χώρα μέσα στην πόλη. Και ειδικότερα όσον αφορά τα Χανιά, με τη δημοτική αγορά που ξέρετε έχει γίνει ένα μείζον θέμα καθυστέρηση κλπ. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί και δείχνουν ανοχή στο θέμα αυτό και περιμένουν κάτι καλό να δουν εκεί πέρα, ένα κόμβο τουριστικών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης.
0: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται το τοπικό ΕΣΥ με το Σύλλογο Εργαζομένων του Παγνή να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την οριακή λειτουργία των νοσοκομείων. Η υποστελέχωση παίρνει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, καθώς ένα νέο μαζικό κύμα παραιτήσεων, κυρίως από το νοσηλευτικό προσωπικό, αποδυναμώνει κρίσιμες κλινικές. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για συνθήκες πλήρους εξάντλησης, την ώρα που οι κενές οργανικές θέσεις και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεδουλευμένων ναρκοθετούν την ασφαλή εφημέρευση των νοσοκομείων.
3: Πάνω από 6.000 είναι οι κενές οργανικές θέσεις γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και αφορούν το έτος 2025. Με βάση τα στοιχεία επίσης, τα κενά από τα νοσοκομεία της Κρήτης ξεπερνούν τους 200 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Περίπου 50 στα Χανιά, 23 στο Ρέθυμνο, 39 στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, 48 στο Παγνή, 15 στην Ιερά Πέτρα, 14 στη Σιτία και 20 στον Άγιο Νικόλαο. Εργαζόμενοι σε Παγνή και Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου πάντως κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν εδώ και τώρα να καλυφθούν τα κενά.
4: Η έλλειψη προσωπικού καθημερινά μεγαλώνει. Ήδη αυτή τη στιγμή οι κενές θέσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με βάση τους οργανισμούς τους παλιούς του 12 είναι 700 θέσεις μόνιμου προσωπικού απουσιάζει, όταν το νοσοκομείο έχει αναπτυχθεί από το 12 πάρα πολύ. Αυτό έχει ιδιαίτερη αντανάκλαση.

0: Υγείας στο Υπουργείο ότι έχει μειωθεί η λίστα αναμονής στα χειρουργεία, παραμένουν πάρα πολύ ψηλά και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και σε όλη την Κρήτη. Συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι πάνω από 3.500 κόσμος περιμένει να χειρουργηθεί και γύρω στις 9.000 είναι για όλη την Κρήτη τα χειρουργεία που αναμένουν σήμερα να πάρουν τη σειρά τους.
1: Να σημειωθεί ότι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που καλύπτει περιστατικά από όλη την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, όπως τονίζουν εργαζόμενοι, οι κλινικές βρίσκονται στο κόκκινο.
2: Στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και τη διασταύρωση στοιχείων μέσω της πλατφόρμας MyData, η ΑΔΕ έχει ήδη εντοπίσει χιλιάδες περιπτώσεις παραβάσεων.
3: Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
4: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και την MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
3: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
4: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, mm-hmm. γιατί τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρηση, όποια παρέμβαση γίνει στη δήλωση του ΦΠΑ.
3: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
4: Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή στα φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι μιλητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
3: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
4: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το eFood και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλοι χυμοί Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Τραμπ για μια ναυτική αποστολή για την καθοδήγηση των ακινητοποιημένων πλοίων έξω από το στενό του Ορμούζ. Ανέφερε ότι η ασφάλεια της πλωτής οδού βρίσκεται στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και προειδοποίησε ότι κάθε ασφαλής διέλευση και πλοήγηση σε οποιαδήποτε κατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις ενόπλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισαγκντάρ, και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάχ και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραχτσί συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή σε τηλεφωνική επικοινωνία.
7: Στην αθλητική επικαιρότητα, ποσοτικές και ποιοτικές ενισχύσεις θα χρειαστεί ο Όφη τη νέα περίοδο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την ήττα από τον Άρη με 2-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο.

«Με κόμβι πιλότο το κύπελο στο νότο», έγραφε το ευρηματικό πανό των φιλάθλων του Όφη που έσπευσαν στο Παγκρίτιο στάδιο στο παιχνίδι με τον Άρη για να αποθεώσουν τους κυπελούχους Ελλάδος, αλλά και τον προπονητή που οδήγησε τον Όφη μετά από 39 χρόνια στην κατάκτηση του τροπέου. Οι παίκτες του Όφη μπορεί να ήταν άδειοι από ενέργεια και να έχασαν το εντελώς αδιάφορο παιχνίδι με 0-2, αλλά πάνω από 10.000 θεατές τους χειροκρότησαν για τη μεγάλη χαρά που έδωσαν στο σύλλογο και τον κόσμο του. Ο Άρης με σκόρερ τους Ντουντού στο 11 και Γιαννιώτα στο 86 πήρε τη νίκη με 0-2, μια νίκη που δεν του προσφέρει τίποτα περισσότερο από μια παρηγοριά για την αποτυχημένη φετινή του σεζόν. Ενώ ο Όφη είχε δοκάρει στο 60 με το Φούντα.

0: η πέμπτη θέση από το πρωτάθλημα μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος και του ευρωπαϊκού εισιτηρίου από τον Όφη, δεν προσφέρει πλέον τίποτα πέρα από το γόητρο στην ομάδα που θα την κατακτήσει.
1: Ράτσιτς, ανοίγει πάρα πολύ ωραία η πάσα για τον Ντουντού. Μπροστά το Κοστούλας, το σούτ από τον Ντουντού, υπέροχο γκολ 1-0 για τον Άρη στο 11. Με τη μία για τον Φούντα, μπροστά του ο Φρίντεκ, ο Φούντας πλασάρει, δοκάρι. Αγγίζει την ισοφάριση ο Όφη στο 61. Κεφαλιά του Κουαμέ. Γιαννιώτας πρόλαβε και τσίμπησε από τον Κοστούλα. Η κίνηση του Κουαμέ, ο Γιαννιώτας τα σουτάρει και πετυχεί ένα πολύ όμορφο γκολ στο 86-2-0 για τον Άρη.
0: Ο Όφη έχει πλέον το μυαλό του στην επόμενη μέρα μετά την κατάκτηση του κυπέλου και εν ώψη της πρόκλησης που λέγεται Ευρωπαϊκή Συμμετοχή σε League Phase, ανέφερε μετά τη λήξη του αγώνα ο προπονητής Χρήστος Κόντης. Ο Κόντης έκανε λόγο για ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση που πρέπει να γίνει στην ομάδα λόγω των πολλών αγώνων που θα έχει τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.
2: Πάντα η ομάδα πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά για να μπορεί να είναι έτοιμη όταν χρειαστεί και σίγουρα εμείς σαν προπονητικό team έχουμε κάνει κάποιες εισηγήσεις ήδη για το τι θέλουμε και για το τι πρέπει να γίνει στην ομάδα. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των παιχτών που μπορεί να έρθουν στην ομάδα. Δηλαδή, όταν κάνεις, λέω Θερυπίν, αν έκανες 3 κινήσεις μπορεί να κάνεις 5 τώρα. Αν έκανες 6 μπορεί να κάνεις 7, 8. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά θες και ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές. Σίγουρα όλες οι ομάδες όταν θέλουν να εξελίσσονται και μελλοντικά κοιτάνε και πώς μπορούν να βάλουν περισσότερη ποιότητα. Αλλά σε τέτοια, σε περιπτώσεις που έχει σίγουρα εξασφαλισμένα νομίζω 25 παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβρη, 27, θέλεις και ποσοτικές αλλαγές.
0: Το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη ήταν το τελευταίο φετινό εντός έδρας παιχνίδι με κόσμο στις εξέδρες, καθώς η τελευταία αναμέτρηση με το Βόλο θα γίνει και κλεισμένων των θυρών, μετά την τιμωρία μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών που επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ για τον τελικό του Βόλου. Πριν το παιχνίδι αυτό, μεσολαβούν για τον Όφη τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια με Άρη και Λεβαδιακό.
3: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι αύριο Τετάρτη ο καιρός με αραιές νεφώσεις μόνο στα βόρειο-δυτικά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες από αυξημένη υγρασία. Παράλληλα, η στροφή των ανέμων σε δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβάσει ακόμα περαιτέρω τη θερμοκρασία. Χαρακτηριστική λοιπόν η εικόνα του δορυφόρου με σχεδόν καθόλου νεφώσεις στο σύνολο της επικράτειας, λίγες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως ορογραφικές στα ορεινά τμήματα της βόρειο-δυτικής Ελλάδος. Ενώ οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 από φόρ. Στα βορειοδυτικά τώρα και την περιοχή της Υπήρου περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα βρίσκεται στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα αγγίζουν και τα 4 από φόρ. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, έθριος θα είναι ο καιρός το επόμενο 24ωρο. 11 με 23 βαθμούς ο υδράργυρος, ενώ οι νοτιάδες θα αγγίζουν σε ένταση και τα 3 από φόρ. Έθριος ο καιρός για ακόμα ένα 24ωρο στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. 9 βαθμούς μόλις ο υδράργυρος νωρίς το πρωί θα σκαρφαλώσει στους 22 με 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 με 4 από φόρ. Και για το βόρειο Αιγαίο περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες το επόμενο 24ωρο. Αρκετή ηλιοφάνεια λοιπόν το 24ωρο της Τετάρτης, 12 με 22 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 από φόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπική συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Περιορισμένη ορατότητα από τοπικές ομίχλες λόγω αυξημένης υγρασίας νωρίς το πρωί, στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι, με νότιο

Τελικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός για το επόμενο 24ωρο. 9 με 25 βαθμούς. Ο Ιδράργυρος με νότιο ανατολικό και εδώ το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια να επικρατήσει με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι και περιορισμένη την ορατότητα νωρίς το πρωί. 8 με 24 βαθμούς τη θερμοκρασία και μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Οι νεφώσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν το μεσημέρι θα αφορούν κυρίως την περιοχή της κεντρικής Πελοποννήσου, κυρίως τα ορεινότερα τμήματα της Πελοποννήσου. Για τον Νότιο Αιγαίο και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο. 23 βαθμούς ο Ιδράργυρος ως μέγιστη τιμή με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

στο νησί μας τώρα, αύριο Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει το 24ωρο. Λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, στα ορεινά, λόγω αυξημένης υγρασίας. Στροφή λοιπόν σταδιακά των ανέμων σε δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα. Νομός Χανίων τώρα, αύριο Τετάρτη, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει. Το θερμόμετρο με δυτικούς αρχικά ανέμους στα 3 με 4 βοφόρ, που μέχρι το τέλος περίοδου της Τετάρτης θα έχουν στραφεί σε νότιο-δυτικές της ίδιας έντασης. Και για τον Ομορεθινού περιμένουμε σχεδόν έθριο το καιρό το επόμενο 24ωρο. 10 με 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με δυτικούς αρχικά ανέμους που γρήγορα θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς στα 3 βοφόρ. Για τον ομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, αρκετή ηλιοφάνεια, στους 24 βαθμούς με 25 ίσως στα νοτιότερα τμήματα του νομού Ηρακλείου. Ο υδράγυρος με δυτικούς αρχικά ανέμους 2 με 4 από φόρ, μέχρι το τέλος όμως της Τετάρτης οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις. Και για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο. Στους 11 βαθμούς μόλις ο υδράργυρος νωρίς το πρωί θα σκαρφαλώσει στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή και δυτική, νότιο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 από φόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε οι αραιές νεφώσεις που αρχικά θα επικρατήσουν στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας μας να γίνουν πυκνότερες. Δεν αναμένουν ιδιαίτερα φαινόμενα όσον αφορά τα νοτιότερα τμήματα, την Κρήτη για παράδειγμα και τα Δωδεκάνησα, ενώ η αραιή συννεφιά θα γίνεται πυκνότερη κατά περιόδους. Με ηλιοφάνεια λοιπόν και λίγη πρόσχερη συννεφιά θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης, δυτική νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ. Ενώ ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει τα 30 εκατοστά με μισό μέτρο, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα είναι μάλλον σχεδόν αμετάβλητη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που σας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
5: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
3: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
5: Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

ερχόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon. Μία έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

Philadelphia Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps

0: live.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Veltia είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρετε μια ντομάτα και κόψτε μια σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί, κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω, το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρότικα αυγά καλά βρασμένα πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαντο παράγει στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία Γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για την προστασία του ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνω μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας. Και αφού το μυρίσουμε,
1: δοκιμάζουμε μόνο. Μέχρι εδώ ήρθαν τα αρώματα.

0: Δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα. Αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα. Για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο. Και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία. Το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν.
3: Λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα.
2: Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια. Είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό. Και αν τα καμπορδίσετε, παξιμάδια χαρουπιού. Οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε. Και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη τριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη. Ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση. Ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων. Έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς, με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες

ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεδιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Γκάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το Brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποίηση βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του consulting που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα, σαν άλλο ζάπη, δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.

0: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
0: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός.
2: Γι' αυτό και μιλάμε.
0: Γι' αυτό.
1: Flavor
2: me. Flavor me, η εταιρεία που
1: έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
0: Όπου θέλεις,
1: με
0: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού. Δες Λάρισα,
1: δεν λέμε. Θεσσαλονίκη. Μάλλον, ευχαριστούμε που περάσατε.
0: Βόρεια.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν,
1: θα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπες εσύ, Μπαξεβάνη.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ.

0: ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτη.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμιόλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Αγορά του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, επεριουσία και

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίζει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Αλλά ψωμάκι παλιάτικο. Πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.

0: Βαρβάγκιος και το σκόρδο. Και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με
1: κουμπάνια. Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Ευχαριστώ.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρόκτημα Νονόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Βραγατσανίο και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι γυρίζετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δεν και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Όλα και σαντιγί και παγωτό.

το ιγκλού μας. Πάντε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτογλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το ίδιο και θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε και φυσιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερη γίνεται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φακάτσα καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξαμε ζάνα και λάδι τρούφας εδώ πάνω.
0: Και λάδι τρούφας.
1: Βεβαίως, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπίδα.
0: Ναι, τι μαχαιροπίδα. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα, σαλάτα. Δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσική σιωτηρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό, εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, το οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ τα νιόκι, πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Όχι τη δύναμη, είναι το. Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέας Ζηλανδίας. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι
3: ακριβώς. Θα δούμε και τι

0: μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Και από dessert, είπαμε dessert μεταξύ μας.
0: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
1: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
0: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
1: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
0: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
1: Καλτσόνι.
0: Με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
1: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
0: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
1: Εγώ λαχταρώ αυτό.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Εσύ, τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
0: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
1: Ξανά στην υγεία μας.
0: Στην υγεία
1: μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη, Αντώνης, Αντωνάκης, Άκη.

0: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με το νέο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην Αμουδάρα με νεκρό ένα νεαρό άντρα. Είναι μαζί μου στο στούντιο Κώστας Μπογδανίδης και παρέα θα μεταφερθούμε στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό. Εκεί μας περιμένει ο Χάρης Λεοντάκης για να μας δώσει και όλες τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Αμουδάρα, από την Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της Βαγιάς. Το αιματηρό περιστατικό, η δολοφονία, σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Πίσω μου ακριβώς είναι το κόκκινο αυτοκίνητο που βλέπετε, που επέβαινε το θύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο δράστης είχε αντίθετη κατεύθυνση, τράκαρε το όχημα του θύματος. Εκείνος κατάλαβε ότι ο δράστης είχε άγριες διαθέσεις, θα εξηγήσουμε γιατί στη συνέχεια, κατέβηκε, έτρεξε, επιχείρησε να μπει σε παρακείμενο ξενοδοχείο, όμως τον πρόλαβε ο δράστης και άρχισε να τον πυροβολεί από πολύ κοντινή απόσταση. 4 με 5 πυροβολισμοί έπεσαν, λένε οι πληροφορίες, και το θύμα έπεσε στο δάπεδο. Στην συνέχεια ο δράστης έφυγε με το αυτοκίνητό του, κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Γαζίου και λίγο αργότερα παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Τι έχει γίνει. Mm-hmm. Το θύμα πριν από 3 περίπου χρόνια, πριν από 2,5 χρόνια, με το αυτοκίνητό του είχαν πάει μία βόλτα με το 17χρονο γιο του σημερινού δράστη. Το αυτοκίνητο με τα 2 νεαρά παιδιά, τον 17χρονο τότε και το σημερινό θύμα, και ο 17χρονος.
0: Είχαν εμπλακεί σε ένα τροχαίο, Χάρη, προφανώς. Αυτό και νομίζω
1: είχε
0: θέλεις...
1: Είχε σκοτωθεί ο 17χρονος μας από μακρύν αυτή τη στιγμή, γι' αυτό
0: ναι.
1: Χαθήκαμε λίγο. Σκοτωθεί ο 17χρονος. Ο πατέρας του 17χρονου θεωρούσε από τότε τον οδηγό του αυτοκινήτου. Μάλιστα, ναι. Στο παρελθόν υπήρξαν και άλλα περιστατικά
0: Χάρη, σε χάνουμε λίγο. Ξέρω ότι είσαι. Τώρα σε ακούμε καλά.
1: Θύματος.
0: Αν μπορείς να επαναλάβεις λίγο την τελευταία σου πρόταση, Χάρη, γιατί λόγω της μετακίνησης σε χάσαμε για λίγο.
2: Δύσκολη
0: επικοινωνία.
1: Ναι. Ο κύματος στο σημερινό θύμα. Στο παρελθόν είχε γίνει και άλλη απόπειρα σε βάρος του. Και δυστυχώς σήμερα είχαμε την τραγική αυτή κατάληξη όπου ο πατέρας του 17χρονου σκότωσε τον οδηγό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο γιος του και είχε σκοτωθεί. Οι κάτοικοι εδώ είναι εξοργισμένοι με το σημαντικό. Δεν μπορούν να πιστέψουν το τι ακριβώς έγινε και κατακρίνουν φυσικά το λόγο ότι είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι να... είναι προφανώς δύσκολη τώρα η σύνδεση, γιατί ο Χάρης είναι στο σημείο του ρεπορτάζ,
2: Κώστα. Τους απομακρύνανε κιόλας.
0: Έτσι, τους απομακρύνει και η αστυνομία, ακριβώς.
1: Ναι, και γι' αυτό χάσαμε. Να μην τραβάμε προς το συγκεκριμένο σημείο και γι' αυτό απομακρυνθήκαμε. Μας ζήτησαν οι άνθρωποι της αστυνομίας να απομακρυνθούμε από το σημείο και να μην δείχνουμε το σημείο της...
0: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, να έρθουμε λίγο σε ένα πρώτο σχόλιο, έτσι, γιατί ακόμα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζεστά. Ένα πρώτο σχόλιο, έτσι, μέχρι να ξανασυνδεθούμε λίγο με τον Χάρη.
2: Υπήρχε καταρχήν μεγάλη σύγχυση σότε για το τι έγινε στην αρχή. Mm-hmm. Στην αρχή μάθαμε για ένα τρακάρισμα το οποίο είχε πυροβολισμούς, ότι βγήκανε όπλα. Θεωρήσαμε ότι κάτι έχει ξεφύγει πάλι όταν υπάρχει μια λογομαχία. Mm-hmm. Και τελικά ξεκαθαρίστηκε, όπως μας είπε και ο Χάρης, έτσι λίγο να ανακεφαλαιώσω. Mm-hmm. Προφανώς ο δράστης και πατέρας του παιδιού που είχε χαθεί στο τροχαίο πριν 3 περίπου χρόνια Κάπου τον περίμενε και εμβόλησε το θύμα, που ήταν στο κόκκινο αυτοκίνητο που βλέπαμε. Το θύμα κατάλαβε προφανώς από την εσχεμένη αυτή ενέργεια ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο καλά για αυτόν και προσπάθησε να διαφύγει. Αυτό καταλάβαμε. Και προφανώς τον κυνήγησε και εκεί τώρα του άδειασε, δεν ξέρω με τι πιστόλι ήταν αυτό, ένα περίστροφο, κάτι θα ήταν. Και το άδειασε, από ό,τι καταλάβουμε, αρκετές σφαίρες πάνω. Ξέρουμε πια ότι είναι νεκρός. Έτσι, το
0: 21
2: θύμα.
0: Ετών. 21
2: ετών.
0: Το θύμα.
2: Είναι μια τραγωδία, δηλαδή, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσει. Είναι καταρχήν μια ιδιότυπη, να την πω, βεντέτα, γιατί ο πατέρας θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό. Δεν ξέρω τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το τροχείο. Θα δούμε, θα έτσι κι αλλιώς και στη συνέχεια του δελτίου και αύριο θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Mm-hmm. Αλλά είναι μια πολύ τραγική ιστορία, έτσι όπως εξελίχθηκε. Είναι μια δολοφονία, βέβαια. Έτσι. Αυτή το συζητάμε. Ο ίδιος προφανώς, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, μάλλον το είχε προμελετήσει. Δηλαδή,
0: τον περίμενε. Οι πληροφορίες λένε ότι ποτέ δεν ξεπέρασε προφανώς το χαμό του γιου.
2: Ναι, και είχαν ξαναγίνει επεισόδια μεταξύ του, το είπε και ο Χάρης.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Γι' αυτό ο ίδιος πήγε και παραδόθηκε αμέσως μετά.
0: Παρέδωσε δηλαδή, και το όπλο, λένε επίσης.
2: Δεν διέφυγε δηλαδή. Δεν διέφυγε. Είναι μια, λοιπόν, το τέλος, δεν ξέρω αν είναι το τέλος μια τραγική ιστορία, γιατί μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα.
0: Ναι, για βάλε μια νότα, για να βάλουμε δηλαδή μαζί, να πάμε πάλι στο Χάρη Λεοντάκη. Μας ακούει ο Χάρης? Χάρη? Σε βλέπουμε κιόλας τώρα, ξανά.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, την ιστορία την περιγράψατε κι εσείς. 2,5 χρόνια υπήρξε το τροχείο. Πέρασε το 17ο που είχε το τροχείο, θεωρούσε ως υπαίτιο του τροχείου τον οδηγό του αυτοκινήτου. Στο παρελθόν είχε κάνει κι άλλη απόπειρα εις βάρος του, είχε γίνει κι άλλη απόπειρα εις βάρος του. Και σήμερα υπήρξε εδώ τον ακινητοποίησε ουσιαστικά με το αυτοκίνητό του. Ο νεαρός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έκανε μια προσπάθεια να μπει σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Όμως ο 60χρονος περίπου τον πρόλαβε και άρχισε να τον πυροβολεί. 4-5 πυροβολισμούς από το αυτοκίνητό του. Ο νεαρός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έκανε μια προσπάθεια να μπει σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Όμως ο 60χρονος περίπου τον πρόλαβε και άρχισε να τον πυροβολεί. 4-5 πυροβολισμούς άκουσαν οι περίοικοι. Και στη συνέχεια μπήκε ο δράστης στο αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε. Πήγε προς την περιοχή του Γαζίου και τελικά επέστρεψε και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, παραδόθηκε και παρέδωσε και το όπλο. Δυστυχώς, μια τραγική κατάληξη και μια περίπτωση που εδώ οι περίοικοι κατέκριναν και έλεγαν ότι είναι αδιανόητο να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας. Ήταν μια περίπτωση που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, γιατί όπως είπα είχε γίνει άλλο ένα περιστατικό σε βάρος του οδηγού εκείνου του τροχαίου. Και φαίνεται και από την πράξη του πατέρα του 17χρονου, το να πάει να παραδοθεί, να παραδώσει το όπλο, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός το είχε στο μυαλό του, είχε σκοπό να το κάνει και να μην να πάει να παραδοθεί, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν είχε φύγει όλα αυτά τα 2,5 χρόνια από το μυαλό του.
0: Ναι. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι, Κώστα, Χάρη, ότι και ο εμβολισμός του αυτοκινήτου του θύματος ήταν σχεδιασμένος τώρα.

0: Ναι, τον περίμενε. Τώρα,
1: τον περίμενε με κάποιο τρόπο.
0: Και με το όπλο μαζί του και έτσι ήταν φανερό. Και από τη στιγμή που είχαν προηγηθεί. Εντάξει, θα μάθουμε λεπτομέρειες. Δεν ξέρω πόση σημασία έχει πια χάρη αυτή η ιστορία για τις λεπτομέρειες. Αλλά είναι μια τραγική κατάληξη και δεν ξέρω αν είναι κατάληξη. Έτσι, δεν ξέρω, υπάρχουν τίποτα πληροφορίες.
2: Το περίμενε. Ακριβώς, τον περίμενε. Τον περίμενε.
0: Ναι, ναι. Τι να πεις, τι να πεις. Είναι τραγωδία και είναι μια από τα πιο πολυσύγναστα σημεία, έτσι.
1: Και σε ώρα αιχμής.
0: Φαντάζομαι ότι μπορεί να και τουρίστες, ας πούμε, και κόσμο, έτσι, πάρα πολύ χάρη. Έτσι δεν είναι. Δεν μας ακούει τώρα.
2: Ας ελπίσουμε ότι είναι η κατάληξη, Κώστα. Ας ελπίσουμε ότι είναι η κατάληξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Τα αποτελέσματα για την εκλογή των εσωτερικών μελών έδωσαν προβάδισμα στον Νεκτάριο Παπαδογιάννη, ο οποίος φαίνεται πως έχει αναπτύξει σημαντική δυναμική για να διαδεχθεί τον απερχόμενο πρίτανη, τον κύριο Νίκο Κατσαράκη. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς για όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μιας και το ΕΛΜΕΠΑ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, πηγαίνει ολοταχώς στην εκλογή του νέου πρίτανη. Θυμίζω, Σωτήρη, καλησπέρα καταρχάς. Θα αναλάβει καθήκοντα με το καλό την 1η του Σεπτέμβρη.
3: Ναι. Και εκτός εξαιρετικού απρόπτου, μπορούμε να μεταφέρουμε πληροφορίες ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής. Έχει κλειδώσει και το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πολύ σωστά είπες, ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης είχε αναπτύξει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από την εκλογική διαδικασία των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για τα εξωτερικά μέλη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες από το 11μελές νέο όργανο, η ομάδα, το μπλοκ Παπαδογιάννη, αριθμεί τους 8 από τους 11, άρα είναι μια τυπική διαδικασία. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τα επόμενα βήματα για την ανάδειξη του νέου πρίτανη, ο οποίος θα αναλάβει στη θέση του απερχόμενου πρίτανη του κυρίου Κατσαράκη. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ. Ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες της τηλεόρασης Κρέτα, τα εσωτερικά μέλη, όπως είπες, τα γνωρίζαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, από την εκλογική διαδικασία που προηγήθηκε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Τα 6 μέλη, τα εσωτερικά μέλη του νέου Συμβουλίου Διοίκησης είναι ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, που αναδείχθηκε και πρώτος στην εκλογική διαδικασία, πρώην αντιπρίτανης εν ενεργεία αντιδήμαρχος στο Ρέθυμνο, ο κύριος Νίκος Βιδάκης, αντιπρίτανης οικονομικών προγραμματισμού ανάπτυξης και φοιτητικής μέρημνας, ο κύριος Αθανάσιος Μάλαμας, αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας, η κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ο κύριος Χρήστος Φλώρος, πρώην αντιπρίτανης και νυν μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, και η κυρία Ευρυδίκη Πατελάρου, καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής. Από τους 6, οι 3, ο κύριος Παπαδογιάννης, ο κύριος Φλώρος και η κυρία Πατελάρου, είναι στο ίδιο μπλοκ. Τώρα, για τα εξωτερικά μέλη, οι υποψήφοι ήταν 15, διεκδίκησαν 5 θέσεις. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι εκλέγονται οι εξής. Ο κύριος Γιώργος Παναγιωτάκης, είναι καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ο κύριος Νίκος Τζιράκης, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιλινόης. Ο κύριος Κώστας Σαρής, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο κύριος Ανδρόνικος Μαυρομούστακος, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας, και ο κύριος Γιώργος Καρατάσιος είναι διδάκτορ παιδαγωγικής. Είναι ίσως η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιες κορυφαίες ακαδημαϊκές προσωπικότητες.
1: Σωστά το λες. Σπουδαίες
3: προσωπικότητες στο νέο Συμβούλιο Διοίκησης. Και ως προς τα επόμενα βήματα θα βγει τα αποτελέσματα σε ΦΕΚ. Θα συνέλθει το νέο σώμα του Συμβουλίου Διοίκησης το επόμενο διάστημα. Θα συνέλθει σε σώμα Και αυτό το σώμα, το 11 μελές, θα εκλέξει τον νέο Πρίτανη, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η του Σεπτέμβρη του 2026.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, Σωτήρη, και να κλείσουμε με αυτό, αν δεν κάνω λάθος, και το στίγμα του που θέλει να δώσει ο κύριος Παπαδογιάννης αυτή τη νέα εποχή που θα περάσει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, είναι αυτή η ενίσχυση της αριστείας, της διεθνούς παρουσίας του Ιδρύματος. Νομίζω ότι είναι στόχη, παύλα, πρόκληση για το επόμενο διάστημα και για τη νέα πια Πρετανική Αρχή, με το καλό.
3: Η λέξη πρόκληση είναι, νομίζω, η σωστή. Διότι σε ένα γενικότερα πολύ ανταγωνιστικό διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει κάνει τρομακτικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Έχει καταφέρει να μπει στον χάρτη της ακαδημαϊκής ελίτ και ο κύριος Παπαδογιάννης καλείται να συνεχίσει αυτό το έργο και να δει ορίζοντες ακόμη πιο μακρινούς, έχοντας στη σύνθεση αυτό το νέο Συμβούλιο Διοίκησης κορυφαίες ακαδημαϊκές προσωπικότητες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, το νέο όχι, όπως φαίνεται, της κυβέρνησης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, μετά την άρνηση για τη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυριαρχούν στην πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα, ενώ μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου διαψεύδει για ακόμα μια φορά τα σενάρια περί προώρων εκλογών.
4: Σε σύγκρουση με την αντιπολίτευση έχει οδηγήσει η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Όχι διατυπώσεις θυμωμένες όπως του κ. Ανδρουλάκη ή του κ. Φάμελου, εγκληματική οργάνωση που είχαν δομή. Συγκεκριμένα, ο Λιβανός κατηγορείται για αυτό, η Αραμπατζή κατηγορείται για το άλλο. Μισό λεπτό. Συμπέρασμα, στοιχείο.
6: Μισό λεπτό.
7: Το ίδιο δεν κάνανε με τον κ. Φορίδη και τον κ. Γιαννάκη. Άρα τι μας λένε. Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην οδηγηθούν στην έρευνα οι υπουργοί τους. Άρα πάγια πρακτική ασέβεια των δεσμών και σε αυτή την περίπτωση.
4: Ο Σπύριος Λιβανός απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι επί της Υπουργίας του πάρθηκαν μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν.
8: Οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με αυτές τις βαρύτατες εκφράσεις να με οδηγήσουν εμένα στο ειδικό δικαστήριο, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι εξήραν την προσπάθεια την οποία έκανα όταν ήμουν υπουργός. Η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να αναδειχθεί το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιθέτως, χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να έρθουν να κάνουν μικροπολιτική.
9: Ο κ. Μητσοτάκης και η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το τέλος τους θα προσπαθούν να συγκαλύπτουν τους πρωταγωνιστές των σκανδάλων της δικής τους διακυβέρνησης. Ξεκίνησε με το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, συνεχίστηκε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζεται με το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, θα συνεχίζεται με κάθε μεγάλη υπόθεση που αφορά στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία καλύπτει.
10: Εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ενώ για την ίδια υπόθεση ήρθε η ασυλία των 13 βουλευτών, γιατί ήταν μια απλή διαδικασία και την ψηφίσανε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους δύο υπουργούς, για την ίδια υπόθεση, ξαναλέω, για την ίδια δικογραφία, ξαναλέω, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία τους καλύπτει και δεν ενεργοποιεί το άρθρο 86.
11: Προτείναμε την κατάργηση του άρθρου 86, όχι μόνο δεν το δεχτήκανε, αλλά διονύζεται και αποδεικνύεται ότι η περί ευθύνης υπουργών είναι για συγκάλυψη τέτοιων σκανδάλων.
4: Η κυβέρνηση προσανατολίζεται και στην απόρριψη του αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
1: Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο να συζητήσουμε τα της πολιτικής επικαιρότητας, ξεκινώντας από τον κύριο που βλέπουμε στην οθόνη μας.
0: Από την κοινωνική επικαιρότητα εδώ στην πολιτική και τον κύριο Τραμπ, πολύ international. Ναι, όντως, γιατί η κυρία Γιλφόιλ, εννοώ την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, ήταν λίγο μαρτυριάρα, να το πω έτσι, και είπε στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο, ότι θα έρθει ο κύριος Τραμπ, θα έρθουν και πολύ επίσης υψηλά ιστάμενοι υπουργοί του, από το Ρούμπιο μέχρι τον πολυπράγμανο υπουργό άμυνας, μάλλον υπουργό πολέμου, έτσι τον λέμε τώρα. Λοιπόν, βέβαια υπάρχει ένα θέμα πρέπει να σου πω για το πότε θα έρθει, διότι θα υπάρξει μια σύνοδο στην Τουρκία, συζητούν αν το συνδυάσουν, αν θα έρθει τέλος του 26. Αυτό είναι κάτι πολύ ασαφές και γι' αυτό και η κυβέρνηση, που προφανώς έχει ενημερωθεί για αυτά τα deals που πάνε να γίνουν σε σχέση με την επίσκεψη, είπε ότι εμείς δεν ξέρουμε κάτι. Ναι. Αν έχουμε κάτι, θα σας το ανακοινώσουμε. Αλλά το λέω γιατί προφανώς προετοιμάζεται εδώ και καιρό η επικείμενη επίσκεψη Τραμπ. Πιέζει και η ελληνική πλευρά, που θέλει να δείξει ότι τα έχει καλά με την αμερικανική ηγεσία. Αυτό βέβαια ίσως έχει, ξέρεις, και μια πολιτική, ας το πω έτσι, παράπλευρη απώλεια. Δηλαδή, μπορεί να απομακρυνθούν και οι εκλογές ανάλογα με το σενάριο του πότε έρχεται.
1: Δηλαδή, οι προώρες εννοείς.
0: Ναι, τώρα εγώ πια δεν τις θεωρώ προώρες, να σου πω ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, είτε γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο, δεν είναι προώρες. Λοιπόν, αλλά ξέρεις, εάν ας πούμε κλείσει μια επίσκεψη, τυχαία το λέω, τον Οκτώβριο, έτσι. Ποιος θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, έτσι. Θα θέλει πρώτα καταρχήν να τον υποδεχτεί. Είναι ένα θέμα. Γιατί όλο κατά τα λοιπά συνεχίζεται η αντιπαράθεση, το είδαμε και στο βίντεο. Οι υποκλοπές εξακολουθούν να είναι στην πρώτη γραμμή. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να το πάει μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το είπανε και σήμερα. Υπάρχει μια κίνηση, είδες, κατά του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι μάλλον τελικά πέφτουμε μέσα όταν λέμε ότι αυτό θα το έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα, νομίζω κάπου εκεί θα κινηθούμε, μαζί βέβαια με τα μεγάλα θέματα της ακρίβειας.
1: Ακριβώς αυτό πήγαινα να σου πω και εγώ,
0: για με την το ακρίβεια. Μεγάλο
1: θέμα. Βέβαια, για την ακρίβεια.
0: Μα βλέπεις ένα φυτορισμό που τρέχει εκεί και δεν βλέπω να διορθώνεται και αυτό, ξέρεις.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Μηνύματα για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό, την οικολογική κρίση αλλά και το διεθνές δίκαιο, εξέπεμψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος μίλησε σήμερα σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για πρώτη φορά από το 1999.
6: Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών και των πολιτισμών εξέπεμψε από τη Βουλή ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, σημειώνοντας ότι είναι ανέφικτη άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και προσθέτοντας ότι η Εκκλησία στηρίζει κάθε ειλικρινή ειρηνευτική πρωτοβουλία. Κατά την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τόνισε πως η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση.
12: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τα θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνάκης των φανατισμών και την βίαν εν ονόματι του Θεού.
6: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που γίνεται για την ενότητα των θρησκειών και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην ειρήνη των λαών.
12: Εμείς προσωπικώς ενακλονίτου πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμεν των φονταμενταλισμών έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστην φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι

0: των πρωτοβουλειών και των δράσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο, όπως σημείωσε, παραμένει το λάβαρο της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Επαναλαμβάνομαι και ενώπιον σας, εξοχότατη και αγαπητή, αυτό το οποίο λέγομεν συχνάκης. Η οικονομική δραστηριότηση, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, των φυσικών περιβάλλων, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς την ολική στροφή προς μια οικολογική οικονομία. Η οικονομική ζωή και οι κοινωνικοί αγώνες οφείλουν να υπηρετούν τον άνθρωπο και τα ζωτικά ανάγκας του και την ακεραιότητα της δημιουργίας, στόχους οι οποίοι δύνανται να επιτευχθούν μόνον εις περιβάλλον ειρήνης και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
2: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου. Λοιπόν, πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει, αλλά πάντα νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον
3: παραμένει
2: μια ομιλία.
3: Αϊθαλής και διαυγής και προτείνω στους τηλεθεατές μας να την πάρουν την ομιλία, να τη δουν. Γιατί ξέρεις, τα αποσπάσματα δεν λένε και τίποτα. Είναι ωραίες φράσεις που βάζουμε, θεσιατάκες, αλλά αν δεν δεις το σύνολο πόσο εμπνευσμένη είναι η ομιλία αυτή, και μόνο που αυτό που είπε οικοανομία, δηλαδή είναι καταπληκτική φράση. Θα έλεγα ότι τους βγήκε και λίγο από τα αριστερά ο Πατριάρχης με πράγματα για το περιβάλλον, για την ειρήνη. Πολύ εμπνευσμένη ομιλία. Έτσι. Το λέω γιατί και αυτός είναι προς το τέλος της διακονίας του, έτσι κι αλλιώς. Είναι πολλά πλέον τα χρόνια. Μακάρι, και θα το πω έτσι, να είναι και πολλά χρόνια ακόμη στον Οικουμενικό Θρόνο, αλλά μακάρι να βρούμε και άλλον διάδοχό του σαν τον Βαρθολομαίο.
2: Σε ευχαριστώ και πάλι. Μία ανάσα πριν τα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού είναι το φράγμα από Σελέμη. Με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να καλεί τις επόμενες ημέρες σε σύσκεψη τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, προκειμένου να αποφασιστεί η διαχείριση των αποθεμάτων τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο σχεδιασμός πάντως του ΟΑΚ για την ενίσχυση του ταμιευτήρα παραμένει στο τραπέζι, όπως δήλωσε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Άρης Παπαδογιάννης.
0: Έντεκα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μπήκαν στο φράγμα από Σελέμη μέσα σε ένα περίπου μήνα. Από το μόλις 1.700.000 κυβικά μέτρα νερού που είχε το φράγμα στα τέλη Μαρτίου αυτή τη στιγμή, ο από Σελέμης είναι μία ανάσα πριν τα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
4: Σήμερα τα αποθέματα αγγίζουν περίπου τα 13 εκατομμύρια κυβικά. Συγκεκριμένα έχουμε 12.876.000 κυβικά μέσα στον ταμιευτήρα. Μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική, η οποία, όπως είπατε, μας δίδει αισιοδοξία, γιατί θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του νησιού, ιδιαίτερα της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, και τούτη τη χρονιά, αλλά και την επόμενη χρονιά.
0: Τις επόμενες μέρες η διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρευσης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου θα καταλήξουν στον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων νερού του φράγματος, με στόχο φυσικά να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες όχι μόνο για το φετινό καλοκαίρι, αλλά και για τα επόμενα δύο χρόνια.
4: Δεν θα κοιτάξουμε το καλοκαίρι τούτο ή μόνο το επόμενο. Ο στόχος είναι και η στρατηγική να δούμε συνολικά μέσα από τη διαχείριση πώς θα μπορέσουμε, περιμένοντας βεβαίως και κάποια έργα που προγραμματίζονται. Αυτό πρέπει να το τονίσω, δεν θα ξανάρθουμε ξανά σε αυτή τη θέση. Τα παθήματα έγιναν μαθήματα για όλους.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδογιάννη, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ολοκληρώνει ένα σχεδιασμό έργων και παρεμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί ο ταμιευτήρας του από Σελέμη, αλλά και να αξιοποιηθούν επιφανειακά νερά για να μην υπάρξουν στο μέλλον προβλήματα στην Ανατολική Κρήτη. Όπως τόνισε, ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει έργα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα αλλά και μακροπρόθεσμα, ενώ στο επίκεντρο είναι και ο Αλμυρός ποταμός.
4: Ο Αλμυρός παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ενίσχυση που μπορεί να μας δώσει ο Αλμυρός σε αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω ότι θα επακολουθήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες, θέλω να πω, συζητήσεις και με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου και με τον Δήμαρχο

0: Ηρακλείου και της ΔΕΙΑ, δεδομένου ότι λαμβάνουμε υπόψη όλα εκείνα τα δεδομένα, όλες τις υποχρεώσεις, αλλά και αν θέλετε και το ηθικό κομμάτι που έχει να κάνει το ότι ο Αλμυρός βρίσκεται στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, πρέπει να είναι στη συζήτηση και θα είναι και θα συνεργήσουμε, θα προχωρήσουμε μαζί ώστε να κάνουμε εκείνα τα έργα που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα.
1: Εντυπωσιακά θετική μεταβολή παρουσιάζει ο όγκος των βροχοπτώσεων στην Κρήτη, βάζοντας προς το παρόν στο σιρτάρι τον εφιάλτη της Λειψιδρίας. Είναι μαζί μου και πάλι ο Σωτηρής Μεταξάς να δούμε αυτά τα στοιχεία, τα πολύ ενθαρρυντικά προφανώς, που δείχνουν και την ενδιαφέρουσα μεταβολή που είχαμε και αναπεριφερειακή ενότητα, Σωτήρη.
2: Σωστά. Τέσσερα έντονα φαινόμενα από τα μέσα του Μάρτη μέχρι και τις αρχές του Μάη, μέχρι και το προηγούμενο τριήμερο επί της ουσίας, ανέτρεψαν την εφιαλτική εικόνα που είχαμε μέχρι και το πρώτο μισό της βροχομετρικής περίοδου και επί της ουσίας προσφέρουν και μία μεγάλη ανάσα στην διαχείριση των αποθεμάτων, διότι δεν είναι μόνο ο Αποσελέμης, το σύνολο των φραγμάτων της Κρήτης έχουν ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα, μπορούμε να τα δούμε για την μεταβολή των βροχοπτώσεων σε σύγκριση με το 2025. Ήδη δηλαδή τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης έχει βρέξει περισσότερο από ότι αθρηστικά ολόκληρο το 2025. Και μάλιστα οι μεταβολές στην Ανατολική Κρήτη είναι εντυπωσιακές. Συν 57% στο Λασίθι, συν 56% στο Ηράκλειο, συν 30% στα Χανιά, ενίσχυση 7% στο Ρέθυμνο και βεβαίως περιμένουμε και το φινάλε του 26, Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη, που παραδοσιακά υπάρχουν βροχοπτώσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συγκεκριμένη εικόνα.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Οι στρατηγικές και οι προτεραιότητες του πρωτογενή τομέα θα τεθούν επιτάπητος σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει την προσεχή Πέμπτη η Περιφέρεια Κρήτης με θέμα τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Για τα κέρια ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα γενικά, την ελαιοκαλλιέργεια ειδικότερα, αλλά και τις κοινοτικές ενισχύσεις, μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης.
3: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες του πρωτογενή τομέα αναδεικνύει η Περιφέρεια Κρήτης με θέμα τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα κέρια ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
4: Ένα νησί που παράγει, έχει πολύ δυναμικά προϊόντα όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, τα τυροκομικά μας, το μέλι, τα κυπευτικά, η σταφίδα. Είναι ρηγμένη η Κρήτη από τις άμεσες ενισχύσεις. Χρειάζεται ένα εξορθολογισμό των κοινοτικών πόρων, το πώς ακατανείμονται, να τεθούν οι βάσεις για το θέμα της ορεινότητας των μειονεκτικών περιοχών.
3: Ο κύριος Τζεδάκης έκανε ιδιαίτερη μνήμα στα προϊόντα και την ελαιοκαλλιέργεια, την οποία χαρακτήρισε τη μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων.
4: Θέματα που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα, λέει για παράδειγμα ελαιοκαλλιέργεια, κύριε Μεταξά, είναι μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων. Είναι μια δεδρόδης καλλιέργεια που εξισώνεται με τις μονοετές αρρωτρές καλλιέργειες. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όταν, για παράδειγμα, η Κρήτη παράγει μια καλή χρονιά 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ΑΕΠ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Όταν όλες οι επιδοτήσεις άμεσες ενισχύσεις που παίρνει το νησί μας για όλα τα προϊόντα είναι 200 εκατομμύρια το χρόνο.
3: Ακόμη αναφέρθηκε στη σωστή κατανομή των άμεσων πόρων και στην αλλαγή της κουλτούρας, έτσι ώστε οι επιδοτήσεις να θεωρούνται συμπληρωματικό εισόδημα.
4: Από τη μία πλευρά είναι σημαντικό να δούμε την σωστή κατανομή των άμεσων πόρων, των άμεσων ενισχύσεων, να περάσουμε σε μια άλλη κουλτούρα παραγωγική. Οι επιδοτήσεις να θεωρούνται ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα που θα αντισταθμίζει το μεγάλο κόστος παραγωγής και να μπορεί και ο καταναλωτής να απολαμβάνει με λίγο καλύτερη τιμή τα προϊόντα. Πλέον αυτή η άποψη, που είναι άποψη της Περιφέρειας Κρήτης, είναι πλέον και όλων των παραγωγών. Διότι είμαστε σε ένα σημείο καμπής που δεν χωρούν πλέον ούτε άλλες απόψεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είναι εξορθολογισμός λοιπόν των κοινοτικών πόρων, προκειμένου να τις παίρνουν αυτοί που μένουν στα χωριά και παράγουν.

0: Επιπλέον έκανε λόγο για το κομμάτι των αναπτυξιακών δομών και των έργων.
1: Και το δεύτερο κομμάτι είναι το θέμα των αναπτυξιακών δομών, οι οποίες χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας από το δεύτερο πυλώνα που πιθανό να γίνει ένας πυλώνας τώρα και οι δύο πυλώνες, τα αναπτυξιακά έργα, οι υποδομές. Δηλαδή για μένα ο πρωτογενής τομέας, ο αγρότης, είναι το πρώτο που πρέπει να έχει: αγροτική οδοποιία, νερό και ενέργεια. Είναι τρία βασικά πράγματα που πρέπει κατά προτεραιότητα να έχει ο παραγωγός για να είναι βιώσιμος και να μειώσει το κόστος παραγωγής.
0: Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την ΕΑΚΑΠ, διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων θα αναπτύξουν σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει την προσεχή Πέμπτη η Περιφέρεια Κρήτης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα στην Κρήτη.
1: Θα διοργανώνουμε μια εναρκτήρια εκδήλωση ως Περιφέρεια Κρήτης, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα του νησιού μας, η αυτοδιοίκηση, προκειμένου να θέσουμε τις βάσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει ο διάλογος εν ώψη της νέας προγραμματικής περιόδου. Είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή για τον αγροδιατροφικό τομέα του νησιού μας αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Εμείς θέλουμε να δούμε στην περιφέρεια Κρήτης, διότι είμαστε μια περιφέρεια που παράγει πάνω σε ιδιαίτερες ιδιαιτερότητες και αντικσοότητες.
2: Παραμένει στην επικαιρότητα και μάλιστα πιο έντονα από ποτέ, κύριε Σικήρη, η συζήτηση για τη δημιουργία νέου γηπέδου του Όφη. Με την έκταση που εξτάζεται να παραχωρηθεί στην Ασπρομαυρή ΠΑΕ να είναι στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες του κρατ24.gr, φτάνει στα 62 στρέμματα συν 11 υπό απαλωτρίωση και έχει χρήσεις γης που επιτρέπουν την κατασκευή αθλητικών χώρων. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Κέφαλο Γιάννη, γιατί υπάρχουν καλά νέα, υπάρχουν και κακά νέα. Σίγουρα είναι καλό ότι το συζητάμε και πολύ έντονα, Κώστα. Καλησπέρα, καλώς τον.
3: Καλησπέρα. Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Πρώτα απ' όλα το συζητάμε ξανά και υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις στο τραπέζι. Μέχρι πρότινος η λύση της διπλής ανάπλασης, διπλή ανάπλαση Σόφια, για όσους το ξέρουν, σημαίνει ότι ο Όφη θα παραχωρήσει την έκταση που σήμερα βρίσκεται το Θεόδωρος Βαρδενογιάννης στα Καμίνια, το Γεντικουλέ, στον Δήμο Ηρακλείου και θα πάρει μια έκταση σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης στην οποία θα μπορεί να φτιάξει γήπεδο. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Συμβαίνει στην Αθήνα με τον Βοτανικό και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τηλεφόρο και πήρε τον Βοτανικό όπου φτιάχνει το νέο του γήπεδο. Είναι μια ιδέα δηλαδή που υπήρχε, δεν υπήρχε όμως η έκταση από πλευρά Δήμου για να δοθεί στο Όφη για να περπατήσει αυτό το σχέδιο. Έτσι, στον Όφη, κάτι που το έχουμε ξαναπεί στο Γεντίκουλε και σε ένα project το οποίο υπάρχει στα σιρτάρια της ΠΑΕ και εξακολουθεί να έχει υποστηρικτές για την ανάπλαση του Γεντίκουλε. Όμως μετά την κατάκτηση του κυπέλου και όλο τον ενθουσιασμό που προκλήθηκε και τη διάθεση και του Μιχάλη Μπούση να επενδύσει και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την ομάδα, έγινε μια συζήτηση ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους και προτάθηκε έκταση στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, η οποία είναι 62 στρέμματα συν 11 υπό απαλωτρίωση, όπως σας τα είπες, και έχει χρήσεις γης που επιτρέπουν την ανέγερση γηπέδου. Θα ήταν δύσκολο να αλλάξουν οι χρήσεις γης. Αυτά είναι όντως τα καλά νέα και σταματούν εδώ. Γιατί από εδώ και μπρος αρχίζουν τα δυσάρεστα, τα προβλήματα. Να το πω έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε εμείς, είναι μια έκταση η οποία πρώτα απ' όλα δεν είναι καθαρή, ενώ η διεκδοσιακά καθαρή. Είπαμε είναι 11 στρέμματα υπό απαλωτρίωση και έχει γίνει ήδη απαλωτρίωση και σε κάποια άλλα στρέμματα που είναι μέσα στα 62, έχουν ξεκινήσει να πληρώνονται. Πάντα αυτά όμως είναι θέματα τα οποία μπορούν στην πορεία να δημιουργήσουν προβλήματα. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι ότι στην περιοχή υπάρχει ρέμα και μάλιστα μη οριοθετημένο. Και αυτό για όσους γνωρίζουν τις πολεοδομικές διαδικασίες μπορεί να είναι επίσης πολύ μεγάλο έως και ανυπέρβλητο.
2: Είναι πολύ, πολύ σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία και πολύπλοκη. Είναι τέτοιο συζητάμε.
3: Και ναι, συνήθως κρατάει πολλά χρόνια. Δηλαδή η οριοθέτηση των ρεμάτων είναι μια από τις πονεμένες ιστορίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Γιατί σε άλλα θέματα, μην το ανοίξουμε τώρα, αλλά ξέρουμε ότι αφορά ακόμα και ζητήματα πολιτικής προστασίας και παρόλα αυτά δεν προχωράνε εύκολα η οριοθέτηση ρεμάτων. Υπάρχει ρέμα λοιπόν στο συγκεκριμένο ακίνητο μη οριοθετημένο και επίσης είναι ένα ακίνητο το οποίο ενώ είναι κοντά στον ΒΟΑΚ δεν έχει κυκλοφοριακή πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστεί δηλαδή και ένα πλέγμα έργων για να μπορούν οι άνθρωποι να προσεγγίζουν το γήπεδο με ασφάλεια. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Από τον Δήμο Ηρακλείου το καταλαβαίνουμε όλοι. Και αν θέλεις ότι μέχρι ένα σημείο και θεμητό θέλουν κάποια επιθετική δημοσιότητα που αυτή τη στιγμή θα τους δώσει η συνεργασία με τον Όφη σε ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα. Όμως από την πλευρά της ΠΑΕ

0: έχουν ζητήσει καθαρές κουβέντες. Δηλαδή, έχουν πει στον Δήμο Ηρακλείου, και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οι υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου κάνουν ένα πλάνο με όλα τα προβλήματα που έχει το ακίνητο και όλα τα πλεονεκτήματα. Θα το παρουσιάσουν στην ΠΑΕ όταν είναι έτοιμο, σε κάποιους μήνες από σήμερα. Και στη συνέχεια η ΠΑΕ, γνωρίζοντας τα δεδομένα, θα αποφασίσει αν θέλει να προχωρήσει στην διπλή ανάπλαση ή αν θα τρέξει το project του Γεντή Κουλέ. Μπορώ να πω με βεβαιότητα πάντως αυτή τη στιγμή που συζητάμε ότι αν δεν προκύψει κάτι άλλο εκ του ουρανού, έκταση περίπου 70 με 80 στρέμματα που χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα σύγχρονο γήπεδο με πάρκινγκ και καταστήματα και όλα όσα πρέπει να έχει, δεν υπάρχει άλλη. Στην διοικητική ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, μάλλον στην ιδιοκτησία, να το πω αλλιώς, του Δήμου Ηρακλείου, δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη έκταση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Απρίλιος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νικός Καζαντζάκης, παρά το δυσμένες διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνουν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Απριλίου, οι αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο ανήλθαν συνολικά σε 341.910.

0: σημάδια ανθεκτικότητας καταγράφει ο τουρισμός στην Κρήτη, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τον Απρίλιο του 2026 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου δείχνουν θετική πορεία. Η επιβατική κίνηση όσον αφορά στις πτήσεις εσωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσίασε μικρή αλλά θετική αύξηση της τάξης του 0,6% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Ακόμα πιο σημαντική είναι η εικόνα από το εξωτερικό, όπου παρά τις δυσμένες συνθήκες οι αφίξεις κατέγραψαν αύξηση 2,84%.
1: Όσο μπαίνουμε και πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, θα έχουμε μεγαλύτερη κίνηση σίγουρα. Ας πούμε τώρα ενδεικτικά να σας πούμε ότι είχαμε περίπου μέσο όρο το μήνα Απρίλιο γύρω στις 160 πτήσεις την ημέρα, αφίξεις και αναχωρήσεις. Προχωρώντας προς το καλοκαίρι θα διπλασιαστούν και θα πάμε πάνω από διπλάσεις, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο και πάμε στις 400 πτήσεις περίπου.
0: Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο συνολικής δραστηριότητας, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου διακίνησε 624.771 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, ο αριθμός των πτήσεων ανήλθε σε 4.576, σημειώνοντας επίσης άνοδο 3,6%. Σε επίπεδο αγορών, η εικόνα του Απριλίου στο Ηράκλειο επιβεβαιώνει τη διαχρονική κυριαρχία των βασικών ευρωπαϊκών δεξάμενων του ελληνικού τουρισμού, με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να παραμένουν κύριοι πυλώνες της ζήτησης για την Κρήτη.
1: Έχουμε και αυτή τη φορά η Γερμανία. Είχαμε 82.166 αφιχθέντες, επιβάτες, πρώτη δύναμη. Είχαμε μετά το Ηνωμένο Βασίλειο με 48.619 επιβάτες και τη Γαλλία όπου 47.035 επιβάτες, τις τρεις πρώτες θέσεις.
0: Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ, που αποτελεί παραδοσιακά σημαντικό τροφοδότη για την Κρήτη, εμφανίζεται προσωρινά υποτονική λόγω των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή.
1: Περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες πτήσεις δειλά-δειλά από τα τέλη του Απρίλη απευθείας από το Τελαβίβ για το Ηράκλειο. Mm-hmm. Και σύμφωνα με το σχεδιασμό των εταιριών, από όσο γνωρίζουμε, μετά τις 20 Μαΐου θα πυκνώσουν αυτές οι αφίξεις.
2: Είμαστε έτοιμοι, ακόμα και αυτοί οι λίγοι που άρχισαν να έρχονται, ανά πάσα στιγμή να σταματήσουν. Mm-hmm. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αγορά και ένας λαός που είναι έτοιμοι για όλα, όπως είμαστε κι εμείς έτοιμοι για όλα για τη συγκεκριμένη αγορά, οπότε όταν οτιδήποτε και αν συμβεί, που ελπίζουμε να μην συμβεί, θα ξανακλείσει ή θα ξανανοίξει. Πάντως αισιοδοξώ ότι στο τέλος θα έχουμε τον ίδιο αριθμό από αυτή την αγορά που είχαμε και πέρυσι.
3: Μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει το φαραγγί της Σαμαριάς, αν ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας και τα στελέχη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ανάψουν το πράσινο φως μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας στο κρέτα24.gr, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΦΠΚΑ απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται ο οργανισμός για καθυστέρηση στο άνοιγμα του Δρυμού, σημειώνοντας ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου διαστήματος στάθηκαν εμπόδιο στον

0: να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες αποκατάστασης.
1: Η απόφαση να μην ανοίξει το Φαράγγι την 1η Μαΐου, ημερομηνία που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περίοδου, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ανέφερε πως ο λόγος που η λειτουργία του Φαραγγιού μετατέθηκε για αργότερα είναι πως πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης μέσα στο Φαράγγι.
2: Έντερα καιρικά φαινόμενα, είχαμε πάρα πολλές τροχοπτώσεις και είχαμε καταπτώσεις εκεί. Είναι ζημιές. Ο εργολάβος παραμένει μέσα για την αποκατάσταση αυτών. Η ακριβή ημερομηνία του Φαραγγιού θα εξαρτηθεί από την αθουσία που θα γίνει από τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, με ομάδα που θα έρθει τις επόμενες μέρες να επισκεφτεί το Φαράγγι. Και αν είναι ασφαλές και έχουν τελειώσει εργασίες, το Φαράγγι θα δοθεί στους επισκέπτες. Καταπτώσεις σε διάφορα σημεία, σε όλο το μήκος σχεδόν, μικρά ή μεγάλα, έχει προχωρήσει, έχουν προχωρήσει αρκετά οι εργασίες, και τώρα που μιλάμε δουλεύεται, οπότε σας λέω ότι τις επόμενες μέρες έχουμε νέα.
1: Τα τελευταία χρόνια στο Φαράγγι της Σαμαριάς έχουν σημειωθεί τραγικά περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες. Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν στην εκπώνηση ειδικής μελέτης από την ομάδα του καθηγητή Ευθύμη Λέκα με στόχο τον εντοπισμό των επικίνδυνων σημείων για την εισήγηση μέτρων προστασίας για το κοινό.
2: Δεν είμαστε 100% σίγουροι για την ασφάλεια των επισκεπτών. Το Φαράγγι δεν θα ανοίξει. Προέχει ασφάλεια, δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση στο θέμα αυτό.
0: Κάθε άλλο παρά το πόσιμο πολιτισμού αποτελεί, κυρίες και κύριοι, το Άγια Ναδάκη στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς εδώ και χρόνια έχει μετατραπεί σε δημόσιο ρητήριο, σε στέκη τοξικομανών, αλλά και σπίτι για τους άστεγους του Ηρακλείου. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε για το τι μελιγενέστε. Πάντως είναι πολύ λυπηρό, Κώστα. Είναι πολύ λυπηρή αυτή η εικόνα για το κέντρο της πόλης και για τη συγκεκριμένη στοά προφανώς.
3: Έχει και ξέρει πολλέ ιδιαιτερότητε. Πρώτα απ' όλα είναι μια στοά που ενώνει δύο από του πιο εμπορικού, ίσω του πιο εμπορικού δρόμου του Ηρακλείου. Έτσι, την λεωφόρο δικαιοσύνη με την οδό Δεδάλου. Με χιλιάδε επισκέπτε προφανώ και οι δύο καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα, οι δύο δρόμοι. Είναι μια στοά που αποτελεί και την κεντρική είσοδο στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, ίσω τον σημαντικότερο πολιτιστικό φορέα στο Ηράκλειο και από του σημαντικότερου στην Κρήτη, και φέρει και το όνομα του αείμνηστου λεωφόρου της Βικελαίας Βιβλιοθήκης του Νίκου του Γιαναδάκη, μιας πολύ σπουδαίας προσωπικότητας για τον πολιτισμό της Κρήτης. Και παρόλα αυτά, τα δεδομένα, είναι ένα σημείο το οποίο πραγματικά η εικόνα του είναι αποκαρδιωτική. Συμβαίνει πολύ καιρό, δεν συμβαίνει τώρα. Είναι δημόσιο ουρητήριο, με συγχωρείς για την έκφραση, αλλά έτσι έχει καταντήσει. Είναι στέκη τοξικομανών, είναι πολύ άστιγοι βρίσκουν εκεί καταφύγιο κυρίως τις βραδιές του χειμώνα. Είναι μια προβληματική κατάσταση που συχνά γύρει για ζητήματα ασφαλείας. Δηλαδή το βράδυ δεν είναι πολύ εύκολο να περάσεις από εκεί. Για αυτούς τους λόγους έγινε μια συνάντηση πριν από μερικές μέρες την προηγούμενη εβδομάδα ανάμεσα στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, και εκπροσώπους καταρχάς των κατοίκων, των ιδιοκτητών, των σπιτιών στην πολυκατοικία που επίσης έχει είσοδο από την ΣΤΟΑ, και εκπροσώπων των καταστημάτων που είναι αριστερά και δεξιά από την ΣΤΟΑ και στην δικαιοσύνη και στην ΔΕΔΑΛΟ. Έγινε μια συζήτηση σε καλό κλίμα. Συμφωνήθηκε αρχικά να μπει περίφραξη και πόρτα και στις δύο πλευρές, η οποία θα κλείνει στις 11 το βράδυ και θα ανοίγει στις 5 το πρωί. Μάλιστα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, τα έξοδα θα κάλυπτε κάποιος από τους επιχειρηματίες της περιοχής. Πού χάλασε όμως η συμφωνία? Κανείς δεν ήθελε να αναλάβει την αστική ευθύνη. Γιατί το να κλείσεις μια στοά που είναι ένας κοινόχρηστος χώρος σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να μπορεί να την ανοίξει ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί κάτι δηλαδή. Θα πρέπει να γίνει κάποιος εγρήγορση για να την ανοίξει ανά πάσα στιγμή, και αν συμβεί ομιγέννητο κάτι κακό και εγκλωβιστεί κάποιος άνθρωπος μέσα, κάποιος θα πρέπει να αναλάβει και την αστική ευθύνη. Ο Δήμος θεωρούσε ότι αυτή έπρεπε να μοιραστεί. Οι κάτοικοι θεωρούν ότι αυτό πρέπει να είναι αποκλειστικά του Δήμου, και κάπου εκεί η συζήτηση σκάλωσε και δεν προχώρησε. Δεν ξέρω αν θα γίνει ξανά συνάντηση. Ξέρω όμως ότι η αλήθεια είναι πως κάτι πρέπει να γίνει κάτι πρέπει να

0: δρομολογηθεί.
1: Έτσι. Ακριβώς. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Σε ναι, κάθε περίπτωση.
0: Η εικόνα δεν τιμάει, κανέναν. Η εικόνα αυτή τη στιγμή στη Στόα Γιαννουδάκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στο διδάκτορα ερευνητή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, Μιχάλη Μιλωνάκη, απονεμήθηκε το βραβείο του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ, που χρηματοδοτείται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Η επιλογή του κ. Μιλωνάκη έγινε με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και τη καινοτόμου επιστημονική έρευνα που επικεντρώνεται στη διαμόρφωση μετώπου κύματος και στην προσαρμοστική οπτική.
2: Τον διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ Μιχαήλ Μιλωνάκη βράβευσε ο Σύλλογος Φίλων ΙΤΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Το ετήσιο βραβείο που του απονεμήθηκε συνοδεύεται από το ποσό των 3.000 ευρώ.
3: Είναι μεγάλη τιμή, είναι μια συγκινητική στιγμή, είναι μια αναγνώριση μιας χρόνιας προσπάθειας, το οποίο η οποία ξεκίνησε έτσι και κατάγομαι όπως και πριν από τα Χανιά, συνεχίστηκε και συνεχίζεται εδώ και τελικά αναγνωρίζεται εδώ. Οπότε αυτό, εντάξει, με γεμίζει με μεγάλη χαρά.
4: Είναι μεγάλη μου χαρά που ακόμη μια χρονιά βρισκόμαστε εδώ σήμερα στο βραβείο του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ. Ο κύριος Καραταράκης είναι εδώ. Ο Σύλλογος μας στηρίζει και μας φέρνει πιο κοντά στην κοινωνία και απόψε έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με δύο υπέροχους ομιλητές. Ένα νέο μεταδιδάκτορα τον οποίο θα τιμήσει ο Σύλλογος και λίγη μουσική στο τέλος από ό,τι καταλαβαίνω, η οποία θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.
5: Και θα δοθεί ένα βραβείο σε ένα εξαίρετο μεταδιδακτορικό επιστήμονα του ΙΤΕ, τον Μίκη το Μιλωνάκη. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στο να αναδειχθεί ένα ίδρυμα που αξίζει να τιμούμε. Να πω για όσους δεν ξέρουν ότι το ΙΤΕ έχει 10 Ινστιτούτα.
2: Η Επιτροπή, έπειτα από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, κατέληξε ομόφωνα να προτείνει τον Μιχαήλ Μιλωνάκη για το βραβείο του Συλλόγου Φίλων ΙΤΕ, που χρηματοδοτείται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Η επιλογή του έγινε με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και τη καινοτόμου επιστημονική έρευνα, ενώ η Επιτροπή επεσήμανε το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των υποψηφίων.
3: Εμείς σκεφτήκαμε πριν από αρκετά χρόνια να αντιμετωπίσουμε αυτή την ομίχλη, αυτή τη σκέδαση όπως θα μπορούσαμε να την πούμε του φωτός, όχι ως πρόβλημα αλλά ως ευκαιρία προκειμένου να καταφέρουμε να κάνουμε πιο αποτελεσματικά οπτικά συστήματα, προκειμένου να καταφέρουμε, όπως σας είπα και πριν, να δούμε βαθύτερα και με μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα μέσα στο βιολογικό ιστό.
2: Ο Μίκης Μιλωνάκης, γεννημένος στα Χανιά το 1993, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΙΤΕ με αντικείμενο τις προηγμένες οπτικές τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στη βιοιατρική απεικόνηση.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Η έρευνα στην Ελλάδα είναι ένας τομέας που κακά τα ψέματα υποχρηματοδοτείται πολλά χρόνια τώρα. Η γραφειοκρατία επίσης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο καταναλώνει αρκετό χρόνο, τον οποίο οι ερευνητές θα έπρεπε να, ας πούμε, έτσι, αφιερώνουν στην έρευνά τους.
2: Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στο Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε στενή συνεργασία με το ΙΤΕ. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη διαμόρφωση μετώπου κύματος και στην προσαρμοστική οπτική, ενώ η διδακτορική του διατριβή αφορούσε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας Wavelens, που οδήγησε σε διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και στη συνίδρυση της spin-off εταιρείας Kymatonics. Έχει λάβει διακρίσεις και υποτροφίες για το ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο.
5: Και ξεκίνησε βέβαια αρχικά με στόχο διπλό. Απ' τη μια να στηρίξει με κάθε τρόπο το ίδρυμα αυτό, που είναι πολύτιμο και είναι ένας θησαυρός και για το εμπόλιο μας και για την Ελλάδα και παγκόσμια.
6: Βράβευση του ερευνητή που έχει καθιερωθεί από το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει έναν συμβολικό χαρακτήρα, γιατί αναδεικνύει ότι η έρευνα και η παραγωγή γνώσης μπορούν να συνδυαστούν.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52.

0: λεπτά. Ολί χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι διαθέτει επιπλέον μέσα για να δυσκολέψει τις ΗΠΑ εάν απειληθεί ο έλεγχος της στην περιοχή. Την ίδια ώρα, επικεφαλής του Πενταγώνου δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την σύγκρουση με το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιδιώκουν απλά να σπάσουν τον παράνομο έλεγχο του Ιράν.
1: Το de facto κλείσιμο των στενών του Ορμούς που βρίσκονται μεταξύ Ιράν και Ομάν έχει προκαλέσει άνοδο στις παγκόσμιες τιμές καυσίμων και έχει ταράξει την παγκόσμια οικονομία. Το Κοινό Κέντρο Θαλάσσιων Πληροφοριών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνέστησε τη Δευτέρα στα πλοία να διασχίζουν τα στενά μέσω των υδάτων του Ομάν, αναφέροντας ότι έχει δημιουργηθεί ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας. Ο ναύαρχος Μπρατ Κούπερ, επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανοίξει επιτυχώς διάδρομο έλευσης, απαλλαγμένο από ιρανικές νάρκες. Πρόσθεσε ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς πυράβλους κρούζ, ντρόνς και μικρά σκάφη εναντίον πολιτικών πλοίων που βρίσκονταν υπό την προστασία του Αμερικανικού στρατού. Αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα βύθισαν 6 από τα μικρά σκάφη, δήλωσε ο Κούπερ, προσθέτοντας ότι κάθε μία από τις απειλές αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Κυριακή ότι οι ιρανικές προσπάθειες να εμποδιστεί διέλευση από τα στενά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν δυναμικά. Περιέγραψε το Project Freedom με ανθρωπιστικούς όρους ως επιχείρηση για τη διάσωση ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί σε εκατοντάδες πλοία στον Περσικό κόλπο από την έναρξη του πολέμου.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση πάμε να συνδεθούμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα τα αθλητικά. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα, Σοφία.
0: Λοιπόν, μένουμε σε κλίμα όφη προφανώς και της συνέντευξης του Μιχάλη Μπούση, του Προέδρου. Προφητικός ήταν ο Μιχάλης Μπούσης. Είχε προβλέψει δηλαδή, φαίνεται ρε παιδί μου, είχε πίστη στο ότι η ομάδα κάποια στιγμή θα πάρει το κύπελο.
2: Και μάλιστα το είχε προβλέψει, όπως λες, ήταν η προφητεία του πολύ πετυχημένη, αμέσως μετά από ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν είπε ότι θα πάμε να πάρουμε το κύπελο τις παραμονές του τελικού ή όταν προκρίθηκε από τον ημιτελικό απέναντι στον
0: Λεβαδιακό. Σε ανύποπτο χρόνο, σε άλλο χρόνο.
2: Το είπε όταν λίγα λεπτά μετά την ήττα του Όφη στον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό. Ναι. Στα αποδυτήρια λοιπόν τότε του Ολυμπιακού Σταδίου, ο Μιχάλης Μπούσης είχε πάει να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές, να τους εμψυχώσει παρά την ήττα σε εκείνο το παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Mm. Και σήμερα λοιπόν η ΠΑΕ δημοσίευσε αυτό το βίντεο από τα αποδυτήρια πέρσι του ΟΑΚΑ. Όπου τότε λοιπόν τι είχε πει ο Μιχάλης Μπούσης. Είχε πει λοιπόν στους παίκτες ότι θα έρθουμε ξανά εδώ, αν μείνετε πεινασμένοι. Έτσι ήταν η χαρακτηριστική του ΑΤΑΚΑ και έγινε και ένα μοντάζ με άλλες του δηλώσεις πάλι μήνες πριν και όχι παρά μόνες του τελικού. Τότε που έδειχνε εμπιστοσύνη, μιλούσε για περηφάνεια προς τους παίκτες της ομάδας, τους έλεγε ότι θα ζήσουμε ίδιες στιγμές και συγκεκριμένα τους έλεγε ότι θα σηκώσουμε σίγουρα το κύπελλο Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Ορίστε λοιπόν. Λοιπόν, το κύπελο πάντως, εννοώ η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, συζητείται και στο εξωτερικό προφανώς, Δημοσθένεια.
2: Ναι, έχει περάσει τα σύνορα, να το πούμε έτσι, καθώς πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης από χώρες της Ευρώπης ασχολούνται με το φαινόμενο Όφη. Έκανε αφιέρωμα στην κριτική

0: ομάδα το Κόπα 90, είναι μια πολύ μεγάλη ιστοσελίδα. Μάλιστα, το αφιέρωμα που έκανε επικεντρώνεται κυρίως στους πανηγυρισμούς των φίλων της ομάδας για το πώς το γλέντισαν στο Πανθεσσαλικό, το τι έγινε φυσικά πριν από 8 ημέρες την περασμένη Δευτέρα στο Ηράκλειο. Είπε ότι το πανηγύρισαν σαν κριτική η σελίδα Κόπα 90. Φυσικά και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας είναι πρωταγωνιστές στα μέσα της πατρίδας τους. Ο Λίλο, ο τερματοφύλακας, μίλησε στην αλβανική τηλεόραση για την επιτυχία. Ο Κρίσμανιτς σε ιστοσελίδα της Κροατίας και αυτός μίλησε για την πολύ μεγάλη επιτυχία του Όφη και για όλη τη σεζόν γενικά της ομάδας, για το ρόστερ, για τον προπονητή τον Χρήστο Κόντι και φυσικά από όλο αυτό το διεθνές μπράβο που ακούει ο Όφη. Δεν θα μπορούσε να λείψει η Σπάρτα Ρότερνταμ, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων είναι αδελφοποιημένοι. Το περασμένο καλοκαίρι, μάλιστα, έδωσαν και φιλικό αγώνα οι δύο ομάδες, με οπαδούς και των δύο ομάδων να είναι μαζί στις εξέδρες. Ύψωσαν πανό αφιερωμένο στην κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε, αν και είναι λίγο μακριά, αλλά πάμε να δούμε να πούμε δύο λόγια για τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη στη League Face του Conference League Δημοσθένη.
0: Και σε αυτό πάλι και σε αυτό το κομμάτι πάλι ασχολούνται μεγάλα μέσα του εξωτερικού. Υπάρχει μια κορυφαία σελίδα, το Football Meets Data, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάθε εβδομάδα αναλύει τι θα γίνει την επόμενη σεζόν στην League Face και των τριών διοργανώσεων της UEFA. Ανάλογα λοιπόν με τις εξελίξεις που υπάρχουν στα εγχώρια πρωταθλήματα και στα εγχώρια κύπελα, βγάζει μια λίστα με τις πιθανότητες που θα είναι κάθε ομάδα στην επόμενη League Face. Ο Όφη λοιπόν, επειδή είναι ανίσχυρος στη διαδικασία των play-off του Europa League, η συγκεκριμένη σελίδα πιθανολογεί, ποντάρει να το πω έτσι, ότι ο Όφη θα αποκλειστεί σε αυτό το γύρο και έτσι θα συμμετάσχει στη League Face του Conference League. Τον δίνει ότι θα είναι στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας και πιθανές αντίπαλοι είναι ομάδες όπως η Αταλάντα, όπως η Μονακό, όπως η Φράιμπουργκ, όπως η Άντερλεχτ, ιστορικές ευρωπαϊκές ομάδες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Μπράιτον, η αγγλική Μπράιτον, όπου αγωνίζεται ο αδελφός του Κοστούλα, τα δύο αδέλφια Κοστούλα, ενδέχεται να αναμετρηθούν, να διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε ευρωπαϊκό αγώνα Μπράιτον Όφη. Αυτό και αν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά. Πιο πολύ κουβέντα να γίνεται, γιατί αυτές είναι καταστάσεις που αλλάζουν συνεχώς και φυσικά ποτέ δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει στα προκριματικά του επόμενου καλοκαιριού.
1: Πολύ σωστά το λες. Πάμε να κλείσουμε λίγο και με μπάσκετ, με Ευρωλίγκα, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός τώρα, έχουμε τζάμπολ.
0: Ναι, στις 9 παρατέταρτο το τζάμπολ στο Μόντε Κάρλο. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός προηγούνται με 2-0 στις νίκες απέναντι στη Μονακό, ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός. Θέλουν να κάνουν το 3-0, θέλουν να πάρουν το εισιτήριο για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα στις 22 και στις 24 Μαΐου. Τώρα πως τον Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Μονακό. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θυμίζω πήρε 2 εκτός έδρας νίκες την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, εκεί που πολλοί τον είχαν ξεγραμμένο, τα κατάφερε και τώρα είναι και αυτός ένα βήμα από το Final Four που θα γίνει στο σπίτι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Η κατασκευή λοιπόν του γηπέδου του Όφη, η ανακατασκευή του γηπέδου Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, του Γεντίκουλη, είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης και το νούμερο ένα θέμα στα ατζέντα του Όφη, που προκύπτει βεβαίως μετά από την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος.
2: Το νούμερο ένα ζήτημα που έχει τεθεί επιτάπητος από τους ανθρώπους του Όφη μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος είναι

έναντι αυτής των 100 στρεμάτων στο Σκαφιδαρά, πλησίων του Βαρδινογιάννιου Αθλητικού Κέντρου, που αποτελεί για κάποιους ιδανική επιλογή, η οποία θα συνδυάσει το αθλητικό κέντρο με ένα νέο γήπεδο της ομάδας. Και εδώ όμως εντοπίζονται ζητήματα, καθώς η έκταση αυτή αποτελεί κληροδότημα πανανού, που προορίζεται για κοινοφελείς σκοπούς, με το Δήμο Ηρακλείου να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που θα είναι χρονοβόρα για τη σύσταση ενός ιδρύματος που θα διαχειριστεί αυτή την περιουσία. Πάντως, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο όφι να προχωρήσει το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Θόδωρος Βαρδινογιάννης, του θρυλικού γιαντικουλέ. Αυτό είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του πριν τον τελικό κυπέλου ο ιδιοκτήτης του όφι Μιχάλης Μπούσης. Το σχέδιο αυτό, μάλιστα, πριν την κατάκτηση του τροπαίου από τον όφι, φαινόταν το επικρατέστερο, με την κριτική ομάδα να έχει προχωρήσει τις επαφές για ένα γήπεδο 10 έως 12.000 θέσεων με σοβαρές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο και διεύρυνση της χωρητικότητάς του από την πλευρά της θύρας 8 και της θύρας 6. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα νέου γηπέδου του όφι ή ανακατασκευής του γιαντικουλέ είναι κάτι που μετατίθεται σε βάθος πενταετίας και βάλε, όπως ρεαλιστικά παραδέχθηκε ο Μιχάλης Μπούσης σε διαδικτυακή εκπομπή της ιστοσελίδας creta24.gr. Όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης του όφι, για τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια θα παίζουμε στο Παγκρίτιο στάδιο. Ωστόσο, είναι προφανές ότι θα πρέπει από τώρα να μπουν οι βάσεις για ένα οραματικό σχέδιο, όπως είναι ένα νέο γήπεδο ή η ανακατασκευή του υφιστάμενου γήπεδου του όφι. Την ίδια ώρα η Snakes, ο οργανωμένος σύνδεσμος του όφι, με αιχμηρή ανακοίνωση και σύνθημα «Όφι χρειάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο τώρα», καλεί τις αρχές της πόλης να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους. Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων, «Όφι χρειάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο τώρα». «Όφι δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από αυτό που αξίζει. Ένα σύγχρονο γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του κόσμου και της δυναμικής του. Όχι αύριο, όχι κάποια στιγμή, τώρα. Γιατί όταν οι χαρές σκοπάσουν, δεν θα υπάρχουν πανηγυρισμοί για να καλύψουν την αδράνεια. Θα υπάρχει μόνο η απέτηση για πράξεις. Και αυτή τη φορά δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες από κανένα σας. Δήμο, περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση, βουλευτές, κόμματα κλπ. Ο ιδιοκτήτης του όφι Μιχάλης Μπούσης, τη βραδιά της φιέστας του όφι στο Ηράκλειο, με χιλιάδες φιλάθλους στο κέντρο να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλου, ανέφερε μεταξύ άλλων μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου: «Ήρθε η ώρα να στηρίξετε όλη την ομάδα, όπως κάνω εγώ όλα αυτά τα χρόνια, και να γίνει ένα γήπεδο καινούριο και να γίνει όφι αυτό που οραματιζόμαστε. Θα ήθελα να ξέρετε ένα πράγμα. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω από παιδί, μου είπε ο πατέρας μου: μην χτίζεις ποτέ στην άμμο. Στον όφι σήμερα έχω βάλει τα θεμέλια». Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με ανάρτησή του, επισημαίνει ότι «έθεσα από τη βραδιά του τελικού το θέμα του νέου γηπέδου του όφι. Θα αποκτήσει το Ηράκλειο, όπως μπορούμε να φιλοδοξήσουμε να αποκτήσει, ένα πραγματικά ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτό που στη διεθνή ορολογία ονομάζεται αρένα. Και πού? Αυτά είναι ζητήματα για τα οποία ο Δήμος Ηρακλείου θα συνεργήσει με τον όφι και την περιφέρεια για το καλό της πόλης, για το καλό της Κρήτης. Διότι μια ομάδα με τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει όφι, που βρίσκεται στην Ευρώπη και φέρνει την Ευρώπη, δημιουργεί προφανέστατα αξία προστιθέμενη στην ήδη μεγάλη συναισθηματική αξία που έχει όφι για τον κόσμο μας. Η δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου στον όφι είναι επιτακτική ανάγκη, τονίζει σε ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου, στα γεωγραφικά όρια του οποίου είναι το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου με ποδοσφαιρικές προδιαγραφές, αντάξιου της ιστορίας, της δυναμικής και των προοπτικών του όφι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου καλεί την πολιτεία, την περιφέρεια Κρήτης, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η υλοποίηση αυτού του έργου. Η παρούσα συγκυρία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία. Η επιτυχία αυτή πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα εποχή για το ποδόσφαιρο της Κρήτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί αρρωγός σε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 1,10% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.229,19 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 199,55 εκατομμύρια ευρώ. 73 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 54 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή De Facto με το Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι αύριο Τετάρτη ο καιρός, με αραιές νεφώσεις μόνο στα βόρειο-δυτικά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες από αυξημένη υγρασία. Παράλληλα, η στροφή των ανέμων σε δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβάσει ακόμα περαιτέρω τη θερμοκρασία. Χαρακτηριστική λοιπόν η εικόνα του δορυφόρου με σχεδόν καθόλου νεφώσεις στο σύνολο της επικράτειας, λίγες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως ορογραφικές στα ορεινά τμήματα της βόρειο-δυτικής Ελλάδος. Ενώ οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Στα βορειοδυτικά τώρα και την περιοχή της Υπήρου περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα βρίσκεται στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα αγγίζουν και τα 4 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, έθριος θα είναι ο καιρός το επόμενο 24ωρο. 11 με 23 βαθμούς ο υδράργυρος, ενώ οι νοτιάδες θα αγγίζουν σε ένταση και τα 3 μποφόρ. Έθριος ο καιρός για ακόμα ένα 24ωρο στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. 9 βαθμούς μόλις ο υδράργυρος νωρίς το πρωί, θα σκαρφαλώσει στους 22 με 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 με 4 μποφόρ. Και για το βόρειο Αιγαίο περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες το επόμενο 24ωρο. Αρκετή ηλιοφάνεια λοιπόν το 24ωρο της Τετάρτης, 12 με 22 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπική συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Περιορισμένη ορατότητα από τοπικές ομίχλες λόγω αυξημένης υγρασίας νωρίς το πρωί. Στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός για το επόμενο 24ωρο. 9 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, με νότιο-ανατολικό και εδώ το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια να επικρατήσει με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι και περιορισμένη την ορατότητα νωρίς το πρωί. 8 με 24 βαθμούς τη θερμοκρασία και μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Οι νεφώσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν το μεσημέρι θα αφορούν κυρίως την περιοχή της κεντρικής Πελοποννήσου, κυρίως τα ορεινότερα τμήματα της Πελοποννήσου. Για το Νότιο Αιγαίο και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο. 23 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, αύριο Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει το 24ωρο. Λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, στα ορεινά, λόγω αυξημένης υγρασίας. Στροφή λοιπόν σταδιακά των ανέμων σε δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα. Νομός Χανίων τώρα, αύριο Τετάρτη, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει. Το θερμόμετρο με δυτικούς αρχικά ανέμους στα 3 με 4 από 4, που μέχρι το τέλος περίοδου της Τετάρτης θα έχουν στραφεί σε νότιο-δυτικές της ίδιας έντασης. Και για τον Ομορεθνού περιμένουμε σχεδόν έθριο το καιρό το επόμενο 24ωρο. 10 με 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με δυτικούς αρχικά ανέμους που γρήγορα θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς στα 3 από 4. Για τον ομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, αρκετή ηλιοφάνεια στους 24 βαθμούς με 25 ίσως στα νοτιότερα τμήματα του νομού Ηρακλείου. Ο υδράγυρος με δυτικούς αρχικά ανέμους 2 με 4 από 4, μέχρι το τέλος όμως της Τετάρτης οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις. Και για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο στους 11 βαθμούς μόλις ο υδράγυρος.

Νωρίς το πρωί θα σκαρφαλώσει 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή και δυτική, νότιο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε οι αραιές νεφώσεις που αρχικά θα επικρατήσουν στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας μας να γίνουν πυκνότερες. Δεν αναμένονται ιδιαίτερα φαινόμενα όσον αφορά τα νοτιότερα τμήματα, την Κρήτη για παράδειγμα και τα Δωδεκάνησα, ενώ η αραιή συννεφιά θα γίνεται πυκνότερη κατά περιόδους. Με ηλιοφάνεια λοιπόν και λίγη πρόσχερη συννεφιά θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης, δυτική νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει τα 30 εκατοστά με μισό μέτρο, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σχεδόν αμετάβλητη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Καλημέρα Γιαννάκη. Τι έγινε αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
6: Αμάν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
7: Μπα.
6: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνη.
8: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με

0: άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών και των πολιτισμών εξέπεμψε από τη Βουλή ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, σημειώνοντας ότι είναι ανέφικτη άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και προσθέτοντας ότι η Εκκλησία στηρίζει κάθε ειλικρινή ειρηνευτική πρωτοβουλία. Κατά την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τόνισε πως η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση.
1: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμό και την βίαν εν ονόματι του Θεού.
0: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που γίνεται για την ενότητα των θρησκειών και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην ειρήνη των λαών.
1: Εμείς προσωπικώς ενακλονεί το πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτος δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμεν των φονταμενταλισμών έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας.
0: Ο κύριος Βαρθολομαίος ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αμέριστη στήριξη των πρωτοβουλειών και των δράσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο, όπως σημείωσε, παραμένει το λάβαρο της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Επαναλαμβάνομαι και ενώπιον σας, εξοχότατη και αγαπητή, αυτό το οποίο λέγομεν συχνάκης. Η οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς την ολική στροφή προς μια οικολογική οικονομία. Η οικονομική ζωή και οι κοινωνικοί αγώνες οφείλουν να υπηρετούν τον άνθρωπον και τα ζωτικά ανάγκας του και την ακεραιότητα της δημιουργίας, στόχους οι οποίοι δύνανται να επιτευχθούν μόνον εις περιβάλλον ειρήνης και σεβασμού των δικαιωμάτων.

0: 11 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μπήκαν στο φράγμα από Σελέμη μέσα σε ένα περίπου μήνα. Από το μόλις 1 εκατομμύριο 700.000 κυβικά μέτρα νερού που είχε το φράγμα στα τέλη Μαρτίου αυτή τη στιγμή, ο από Σελέμης είναι μία ανάσα πριν τα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
1: Σήμερα τα αποθέματα αγγίζουν περίπου τα 13 εκατομμύρια κυβικά. Συγκεκριμένα έχουμε 12 εκατομμύρια 876.000 κυβικά μέσα στον ταμιευτήρα. Μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική, η οποία, όπως είπατε, μας δίδει αισιοδοξία, γιατί θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του νησιού, ιδιαίτερα της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, και τούτη τη χρονιά, αλλά και την επόμενη χρονιά.
0: Τις επόμενες μέρες η διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Σύνδρευσης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου θα καταλήξουν στον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων νερού του φράγματος, με στόχο φυσικά να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες όχι μόνο για το φετινό καλοκαίρι, αλλά και για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Δεν θα κοιτάξουμε το καλοκαίρι τούτο ή μόνο το επόμενο. Ο στόχος είναι και η στρατηγική να δούμε συνολικά μέσα από τη διαχείριση πώς θα μπορέσουμε, περιμένοντας βεβαίως και κάποια έργα που προγραμματίζονται, αυτό πρέπει να το τονίσω, δεν θα ξανάρθουμε ξανά σε αυτή τη θέση. Τα παθήματα έγιναν μαθήματα για όλους.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδογιάννη, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ολοκληρώνει ένα σχεδιασμό έργων και παρεμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί ο ταμιευτήρας του από Σελέμη, αλλά και να αξιοποιηθούν επιφανειακά νερά για να μην υπάρξουν στο μέλλον προβλήματα στην Ανατολική Κρήτη. Όπως τόνισε, ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει έργα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα αλλά και μακροπρόθεσμα, ενώ στο επίκεντρο είναι και ο Αλμυρός ποταμός.
1: Ο Αλμυρός παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο, είναι πάρα πολύ σημαντική η ενίσχυση που μπορεί να μας δώσει ο Αλμυρός σε αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω ότι θα επακολουθήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες, θέλω να πω, συζητήσεις και με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και της ΔΕΙΑ, δεδομένου ότι λαμβάνουμε υπόψη όλα εκείνα τα δεδομένα, όλες τις υποχρεώσεις, αλλά και, αν θέλετε, και το ηθικό κομμάτι που έχει να κάνει το ότι ο Αλμυρός βρίσκεται στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, πρέπει να είναι στη συζήτηση και θα είναι, και θα συνεργήσουμε, θα προχωρήσουμε μαζί ώστε να κάνουμε εκείνα τα έργα που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το

material, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
8: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
9: Μπα.
8: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
8: Μπαξεβάνης.
10: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνης.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
16: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
19: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την τροτότητα παράκτιων περιοχών της Κρήτης, για τον παράγοντα της κλιματικής κρίσης, για τον παράγοντα άνθρωπο και θα δούμε και ενδεικτικά σημεία μιας πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης, η οποία παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Θα συζητήσουμε για την ανάγκη εφαρμογής μέτρων προσαρμογής, θα συζητήσουμε για τα μοντέλα πρόβλεψης που δείχνουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και διάβρωσης και βεβαίως να καταλήξουμε, θα επιχειρήσουμε σε συμπεράσματα αναφορικά με τις στρατηγικές θωράκισης για τις πλέον ευαίσθητες παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Καλεσμένοι απόψε στο De Facto είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Καμπάνης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας. Καλησπέρα κύριε Καμπάνη, καλώς ήλθατε, ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα κύριε Μεταξά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ για σημαντικά θέματα.
0: Είναι όντως πολύ σημαντικό, διότι αφορά και την οικονομία, αφορά την ανάπτυξη, αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Κρήτη. Δεν είναι μια θεωρία επιχάρτου το να εντοπίσουμε την τροτότητα των παράκτιων περιοχών. Είναι μαζί μας και ο ερευνητής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας, ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδράκη, καλώς ήρθατε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν κύριε Αναστασάκη, πόσο θα δούμε μετά και χάρτες που δείχνουν έτσι σημειακά τα προβλήματα στο Ρέθυμνο, στη Μεσαρά, στη Χρυσή, στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Κρήτης, ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα της μελέτης. Πόσο χρήσιμο είναι να κατανοήσουμε την τροτότητα αυτών των, γνωρίζουμε, ευαίσθητων παράκτιων περιοχών της Κρήτης, με την κλιματική κρίση να είναι παρούσα εδώ και χρόνια.
1: Θα σας το θέσω λίγο γενικότερα και διαφορετικά. Χωρίς να κατανοήσουμε σε βάθος κάθε πρόβλημα που έχει προκύψει από όρια της κλιματικής νέας πραγματικότητας, της κλιματικής αλλαγής, δεν έχουμε τύχη να προσαρμοστούμε σωστά σε αυτό ή να το λύσουμε. Γιατί πρέπει να δούμε κατά περίπτωση αν πάμε για την προσαρμογή ή αν πάμε για την πλήρη επίλυση. Το θέμα της τροτότητας των ακτών, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια περιοχή που έχει τόσο μεγάλη ακτογραμμή και που η ακτογραμμή της είναι άρρηκτα συνδεμένη κυρίως με τον τουριστικό τομέα, αλλά όχι μόνο, και με τον αγροτικό τομέα, την αλληλεία, με όλες τις υποδομές και την πολιτική προστασία, είναι εκ των όνων ουκάνευ. Είχαμε ζήσει, ακόμα και όταν δεν μιλούσαμε πολύ έντονα για κλιματική αλλαγή, φαινόμενα διάβρωσης ακτών με συνέπειες στις υποδομές, ευτυχώς δεν είχαν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές, αλλά είχαμε αναρωτηθεί, είναι κάτι σημειακό, μία κακοκαιρία που έτυχε φέτος και δεν θα την ξαναδούμε. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και τα μοντέλα μας δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για άνοδο στάθμης της θάλασσας μέχρι και ένα μέτρο. Θα μας τα πούνε οι ειδικότεροι από μένα.
0: Τι δείχνουν τα μοντέλα, κύριε Καμπάνη?
2: Τα μοντέλα, κύριε Μεταξά, δείχνουν πραγματικά μια άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δείχνουν μια αλλαγή των συνθήκων οι οποίες επηρεάζουν την ακτογραμμή, δηλαδή τις μετεωρολογικές της κατάστασης και βεβαίως και της σχηματικής που επάγεται από την μετεωρολογική κατάσταση. Βέβαια, εδώ θέλω να κάνω, με επιτρέπετε, μία παρένθεση για να ξεκινήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι θέλω να πω ότι εδώ στην Κρήτη πρωτοπορούμε. Πρωτοπορούμε ερευνητικά, διότι υπάρχει μια υψηλή ένταση έρευνας και ερευνητικής καινοτομίας και έτσι είμαστε ένας κόμβος καινοτομίας στην Κρήτη. Εδώ λοιπόν στην Κρήτη, με την συμβολή της περιφέρειας, του κ. Αναστασάκη εδώ που είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, εμείς πλέον δεν παρατηρούμε και να λέμε «μα τι γίνεται στην διάβρωση, διαβρώνεται αυτή η ακτή, η άλλη και πόσο» κτλ. Εδώ έχουμε περάσει μπροστά από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και έχουμε αρχίσει να έχουμε εργαλεία στα χέρια μας τα οποία να πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα. Το πώς να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε στήσει δηλαδή εργαλεία τα οποία υφίστανται συστηματικά Και ένα αυτό χαρακτηριστικό είναι το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια, το οποίο κατά μένα είναι μια υποδομή για την περιφέρεια.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι. Και κάτω από αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πέρα από τα εσωτερικά ύδατα, ένα παρατηρητήριο εσωτερικών υδάτων, συμπεριφοράς των ρευμάτων, των ποτάμιων ρευμάτων κτλ. Ένας επίσης πολύ σημαντική, μια πολύ σημαντική συνιστόσα αυτού του παρατηρητηρίου είναι το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε δηλαδή θεσμοθετήσει πλέον και χαιρόμαστε που μας εμπιστεύτηκε η Περιφέρεια, από τον κύριο Περιφέρεια και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ και τους λοιπούς εμπλεκομένους, να το τρέχουμε αυτό το παρατηρητήριο, το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε λοιπόν το εργαλείο έτοιμο, έχουμε την υποδομή έτοιμη, ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτής να φτάσουμε στο να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα.
1: Να και όχι απλά να τα καταγράφουμε. Έτσι, παίρνοντας την πάσα τον κύριο Καμπάνη, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ενεργή κλιματική συμμαχία με όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, με τη βοήθεια του Εθνικού Αστεροσκοπείου αλλά και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, που τι ρόλο έχουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα να μας δώσουν λύσεις, όχι του κάποτε, άμεσες, όσο αυτό είναι εφικτό, για όλα τα ζητήματα που έχουμε αναγνωρίσει ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Ένα από τα κορυφαία.
3: Θα δούμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, είπε φυσικά ο κύριος Καμπάνης. Δεν είναι όμως μόνο για παρατήρηση.
1: Προσέξτε, σε αυτά τα ζητήματα που τη τεχνική λύση είναι δύσκολη, πρέπει να έχεις την παρατήρηση, την οριστικοποίηση της λύσης και μετά έχεις όλες τις προϋποθέσεις να βρεις χρηματοδότηση, γιατί τα θέματα άρσης κινδύνων ή αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών είναι πάντα επιδοτούμενα εδώ και χρόνια και ανοίγουν οι πόρτες για να πάμε στην επίλυση, όχι στην παρατήρηση, γιατί κακά τα ψέματα, άμα μείνουμε μόνο στην παρατήρηση, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Και ό,τι κάνουμε το συσχετίζουμε με πρακτικά πράγματα, αναγνωρίζοντας όμως ότι θέλει πάρα πολύ υπομονή και πολύ χρόνο μπροστά μας για να το φέρουμε σε ένα λογαριασμό. Αυτό που είναι το κλειδί και νομίζω θα προκύψει και από την κουβέντα σήμερα είναι ότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή κάνει μόχλευση επιστημονικού κεφαλαίου. Μπαίνει μπροστά, έχει βάλει μια μικρή χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο και με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενεργούσαν λίγο ως πολύ κατά μόνας και ίσως να τύχαινε ανταπόκριση η έρευνά τους, ίσως και όχι, πλέον συνεργάζονται σαν μια ορχήστρα. Θα δούμε σε τι εκπέμπουμε, πόσο καλή και συμφωνική είναι, για να δίνουμε λύσεις χωρίς γραφειοκρατία. Και αυτό είναι πρωτοπορία. Δεν είναι ένα παρατηρητήριο μόνο, αν με επιτρέψει ο κύριος Καμπάνης. Είναι μια ενεργή κλιματική συμμαχία που κάνει δουλειά. Και αυτό είναι πολύ καινοτόμο.
3: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι παρήγορο το γεγονός ότι η συζήτηση έχει ανοίξει. Η τροτότητα των παράκτιων

0: περιοχών είναι στο τραπέζι, ότι συνδέουμε την ανάπτυξη με τη διάδροση, ότι δημιουργούνται αυτά τα εργαλεία, ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας θεσμικά της περιφέρειας με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Δείχνει κάτι, είναι ένα στοιχείο παρήγορο για την επόμενη ημέρα?
1: Σίγουρα δείχνει. Το βασικό είναι το ότι οι ερευνητικά αυτές οι δουλειές πάνε πολύ πίσω. Πάνε το 2010 και ίσως και πιο πίσω. Ακόμα και στο δικό μας το εργαστήριο οι πρώτες μελέτες ήταν το 2007, το συντάγαμε το μεσημέρι για κάποιο άλλο θέμα. Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία έχει περάσει το στάδιο της παρατήρησης εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η διαδικασία της συλλογής δεδομένων, καθώς και η ανοιχτή επιλογή των λύσεων από πάρα πολλά παραδείγματα και του εξωτερικού που είναι κάποια χρόνια μπροστά μας. Στη συγκεκριμένη μελέτη που είναι η αφορμή της σημερινής συζήτησης, είναι ίσως η πρώτη μελέτη που συνδυάζει την τροτότητα των ακτών με τα φυσικά οικοσυστήματα απευθείας και σε τοπική κλίμακα. Δεν υπάρχει, ούτε βιβλιογραφία υπήρχε όσο ψάχναμε τόσο συγκεκριμένη. Ενώ υπήρχε, ας πούμε, για περιοχές αστικές, για τουριστικές παραλίες, και εμείς είχαμε δουλέψει το 2014 και είμαστε, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπαρουσιάσει και εδώ στο δικό σας κανάλι, την τότε μελέτη που συνδυάζει με τις επιπτώσεις στον τουρισμό. Αλλά για τα φυσικά οικοσυστήματα, όπως ήταν αυτή η μελέτη, είναι η πρώτη δουλειά πανελληνίως σίγουρα και εξετάζεται και αν είναι και πανευρωπαϊκά. Γιατί το δίκτυο Natura είναι ευρωπαϊκό. Οπότε έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η κουβέντα πια, όχι μόνο στην παρατήρηση, έχουμε φύγει πολύ ερευνητικά, έχουμε φύγει πολλά χρόνια μακριά από την παρατήρηση, έχει στο πώς θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που παρατηρούμε τόσα χρόνια, να δούμε αν υπάρχει η αντιμετώπιση ή η προσαρμογή, όπως είπε και ο κ. Αναστασάκης στην αρχή, και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορούμε, που θα δείξει και στα αποτελέσματα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα και την ίδια παραλία μήκους ενός χιλιόμετρου με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει και τμηματικά να κάνουμε παρεμβάσεις.
0: Ακόμα δηλαδή και σε ίδιες περιοχές οι ανάγκες είναι
1: ακόμα
0: διαφορετικές.
1: Και σε πάρα πολύ μικρές περιοχές οι ανάγκες είναι
0: διαφορετικές. Παραδείγματα. Θα δούμε και παραδείγματα και θέλω να μας τα αναλύσετε.
2: Ναι,
0: κύριε Καπάνη, παρακαλώ.
3: Τώρα η κατάσταση πλέον στην επιστημονική προσέγγιση δεν είναι η συνολική μόνο σε μεγάλη κλίμακα, αλλά είναι αυτό που λέμε η αποκλιμάκωση των μοντέλων, η αποκλιμάκωση των προβλέψεων και βεβαίως και η αποκλιμάκωση των παρεμβάσεων, να τις βλέπουμε πολύ τοπικά και να βλέπουμε την αλληλεπίδρασή τους με το διπλανό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν είναι που λέει ο κ. Αλεξανδράκης, ότι βλέπουμε πολύ τμηματικά και στοχευμένα το κάθε κομμάτι της ακτογραμμής, διότι ο καθένα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τις δικές του ανάγκες για παρέμβαση και η κάθε παρέμβαση στο κάθε συγκεκριμένο κομμάτι έχει τις δικές της αναγκαίες προδιαγραφές για να είναι σωστή και να λειτουργήσει σωστά.
0: Ναι, κύριε Αναστασάκη, να πω εγώ ότι θα δούμε, έχουμε επιλέξει να δούμε τα συμπεράσματα της μελέτης για την περιοχή της Μεσαράς, για την περιοχή του Κουρεμένου, για την περιοχή του Ρεθύμνου, το παράκτιο βόρειο μέτωπο του Ρεθύμνου και για την περιοχή της Χρυσής, της νήσου Χρυσής. Ναι, κύριε
4: Αναστασάκη. Να σας το συνδέσω με αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας του ΙΤΕ κάνει σπουδαία δουλειά που δεν μένει σε επίπεδο μόνο ερευνητικό, αλλά καταλήγει να είναι έργο υλοποιημένο. Να θυμίσω τη συνεργασία μας το 2016, από την εποχή που ήμουν αντιδήμαρχος τεχνικών νερών στο Ηράκλειο και υπεύθυνος για την Παλιά Πόλη, που ξεκινήσαμε να μελετάμε με αφορμή κάποιες φυσικές καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα όλο το βόρειο μέτωπο. Και η έρευνα αυτή, που ήταν μια πολύ σύνθετη δουλειά, θυμάμαι να έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο προσέγγισης και από το παραδοτέο, κατέληξε τελικά να υλοποιηθεί ένα έργο προστασίας του κυματοθράφστη στο ενετικό φρούριο του Κούλε και να γίνει το πρώτο έστω μισό λειψό έργο της προστασίας του κόλπου του Δερματά, το οποίο ευτυχώς ορίμασε τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο και τώρα θα υλοποιηθεί σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα.
0: Σε τροχιά υλοποίηση, ναι.
4: Από αυτή την βασική παρατήρηση του βορείου μετόπου που έδειξε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει επιστήμη, μοντελοποιήθηκε όλη η ακτογραμμή του Δήμου Ηρακλείου και κοκκίνησαν τα σημεία που ήδη είχαν προβλήματα και τα αντιμετωπίζαμε εμείς ως φυσική καταστροφή. Δηλαδή, αποδείχθηκε από το μοντέλο των επιστημόνων ότι πράγματι εδώ θα αναμενόταν

0: ήταν, αλλά εμείς δεν το περιμέναμε. Το είχαμε δει ήδη να εκδηλώνεται. Άρα, super sauce. Αυτή η έρευνα και αυτό το ερευνητικό μοντέλο, ό,τι μας δείχνει και για την υπόλοιπη Κρήτη, πρέπει να κάνουμε zoom και να αρχίσουμε να οριμάζουμε το έργο της επίλυσης του προβλήματος. Γιατί και η πολιτική, η αιρετή, καταλαβαίνετε ότι έχεις μια ακτογραμμή εκατοντάδες χιλιόμετρα. Πού να ξέρεις από πού ξεκινάς. Τη σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά τροτότητας, την αδυναμία δηλαδή και όλες τις συνέπειες που θα έχει αν πάει κάτι πολύ στραβά από άποψη διάβρωσης, μας την δίνει το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα ειδικά θέματα ακτομηχανικών μελετών και λιμενικά έργα.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τους σχετικούς χάρτες, ξεκινώντας κυρίες και κύριοι με τον χάρτη της Μεσαράς και τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθηκε. Λοιπόν, κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε, είναι τα χρώματα νομίζω ότι είναι και διακριτά.
2: Να εξηγήσω λίγο πώς καταλήξαμε σε αυτό, γιατί αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα, αλλά πιο πριν έχει μερικά βήματα, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά για να καταλάβουμε πώς οδηγούμαστε εκεί. Όταν εξετάσαμε την περιοχή, αυτό που είδαμε στην αρχή ήταν κανένα μια ανάλυση της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης. Μετά περάσαμε σε μια ανάλυση της περιοχής Natura, που είναι, περιλαμβάνει και τα Αστερούσια και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι νότια από την περιοχή που φαίνεται. Κάναμε υπολογισμούς στους δείκτες τροτότητας σε περιφερειακή κλίμακα και σε τοπική, όπως είναι αυτή. Που μας έδειξε ποιος παράγοντας σε κάθε κουκίδα που αντιστοιχεί σε 50 μέτρα ακτής επηρεάζει περισσότερο τη διάβρωση και την οπισθοχώρηση ακτής και αν την επηρεάζει σημαντικά. Και μετά, με βάση μια δουλειά που έγινε για την τεκμηρίωση των φυσικών οικοσυστημάτων, γιατί όπως είπα, η δουλειά αυτή που προέρχεται εστιάζει στις περιοχές Natura και στα οικοσυστήματα, να δούμε ποια κομμάτια της είναι πιο τρωτά στη διάβρωση. Αυτός ο χάρτης δεν είναι η τροτότητα, είναι η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε μετά, που δεν είναι το καινοτομικό της μελέτης αυτής, όπου ζωνοποιεί την περιοχή σε προτεραιότητα χρονική, που θα πρέπει να έχω άμεση παρέμβαση, αλλά συνδυάζει ταυτόχρονα και την επιλογή των μέτρων. Δηλαδή, στην περιοχή την κόκκινη που ήταν στο βορρά, η οποία δεν είναι εκτός Natura, αλλά είναι η περιοχή που διαβρώνεται το παραλιακός δρόμος στο κόκκινο πύργο, είναι περιοχή άμεσης παρέμβασης, ενδεχομένως με κάποια πιο σκληρά μέτρα για τη στήριξη του δρόμου, παρόλο που δεν έχει πλήρη νομιμότητα ο δρόμος. Οι κίτρινες περιοχές είναι μια περιοχή που
1: άρα έχει... εδώ βλέπουμε και το υπερτοπικό στοιχείο, σας διακόπτω, ναι, κύριε Καμπάνη, δηλαδή σε μια ακτογραμμή μερικών χιλιόμετρων, το κόκκινο σημείο το υπολογίζω σε μερικές δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα, ναι. Χρήζει ιεραρχείται ως προτεραιότητα να υπάρξουν παρεμβάσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
3: Πολύ σωστά το καταλαβαίνετε, κύριε Μεταξά. Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό, ότι αφενός καταδεικνύουμε την σκοπιμότητα και αφετέρου καταδεικνύουμε την προτεραιότητα. Εδώ λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι ακριβώς το κρίσιμο σημείο για τα οικοσυστήματα, αλλά είναι το κρίσιμο σημείο για την σταθερότητα όλης της παραλίας. Και αυτό είναι που έχουμε τη δυνατότητα με τις εξειδικευμένες μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούμε, να καταδείξουμε και την σκοπιμότητα και την προτεραιοποίηση του από πού να ξεκινήσουμε, για να αρχίσουμε να στηρίζουμε όλη την παραλία, φτάνοντας και στο κρίσιμο σημείο, το οποίο είναι αυτό που είναι σημαντικό για τα οικοσυστήματα. Εδώ μου επιτρέπετε να κάνω και μια παρένθεση για να δώσω μια λίγο πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αναφερόμενος πίσω στο έργο της προστασίας της θωράκισης του λιμενοβρακίου με ένα κατάλληλο ύφαλο, εκεί λοιπόν πήγαμε σε μια πολύ εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιήσαμε δορυφορικά δεδομένα για να δούμε. Το είχαμε δει αν κινείται λοιπόν ο λιμενοβρακίος, να το πω έτσι πολύ απλά, αν μετακινείται. Εκεί λοιπόν το είχαμε δει αυτό σε δορυφορικές με πολύ υψηλή ανάλυση, με πολύ εξειδικευμένες εικόνες από συγκεκριμένους εξειδικευμένους δορυφόρους. Είχαμε δει κτίσματα, ας πούμε στην Ιταλία, κάτι μεσαιωνικές πόλεις, είχαμε δει κτίσματα να καταγράφονται οι μικρομετακινήσεις. Μιλάμε για μιλιμέτρα. Λέμε, για να δούμε για τον Κούλε, για τον λιμενοβρασίωνα. Όταν λοιπόν το είδαμε, τότε είπαμε και εμείς την μεγάλη φράση. Κι όμως κινείται. Έτσι, πραγματικά είδαμε
1: ότι... Τα πάντα ρί, εν προκειμένου και το φρούριο.
3: Ακριβώς λοιπόν. Κι όμως κινείται. Δηλαδή είχαμε έτσι δει ότι σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων είχε μικρομετακινήσεις που καταγραφόταν μόνο από ειδικές κάμερες, από ειδικούς δορυφόρους. Άρα λοιπόν, όταν το δείξει αυτό στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να σου πούνε να το χρηματοδοτήσω αυτό το έργο, να το προχωρήσω ή να μην το προχωρήσω, τότε τους έχεις, εκεί πέρα δηλαδή τους έχεις φέρει προδιαγεγραμμένης απάντησης ναι, πρέπει να το κάνετε, τους το δείχνεις μέχρι και την τελευταία έτσι κρυμμένη του διάσταση. Το ίδιο και εδώ πέρα λοιπόν. Δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως εξήγησε πραγματικά ο Γιώργος Αλεξανδράκης πριν, δεν ήταν ακριβώς έτσι ήταν τα οικοσυστήματα, η έντονη παρουσία τους, το κρίσιμο σημείο ήταν κάπου δίπλα. Από εκεί λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσουμε και αυτό είχαν την ευκαιρία οι μέθοδοι τους οποίους ανέπτυξαν τα μοντέλα και που χρησιμοποιήσαμε να ξεχωρίσουν και να μας καθοδηγήσουν.
1: Λοιπόν, επιστρέφω σε εσάς κύριε Αλεξανδράκη, ολοκληρώσαμε με την περίπτωση της Μεσαράς. Να δούμε ξανά τον χάρτη της Μεσαράς. Για να ολοκληρώσουμε, φαίνεται λοιπόν πού πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις.
2: Ναι, στα κόκκινα σημεία, τα πάνω κοντά στο λιμενικό του κόκκινου πύργου είναι εκτός περιοχής Natura, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε έξω, επειδή απλά και μόνο είχαμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Νότια στο Καλαμάκι υπάρχει ήδη μια μελέτη που έχει χρηματοδοτηθεί την περιφέρεια και προτείνει κάποια μέτρα που είναι συμβατά με τα αποτελέσματα τα δικά μας. Οι πράσινες περιοχές είναι περιοχές οι οποίες έχουν χαμηλή τροτότητα, είτε γιατί είναι καλό το οικοσύστημα διατηρημένο από πίσω, έχει μεγάλο πράτος αμμοθινών, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει κάποια προβλήματα. Και σε αυτά πάλι, επαναλαμβάνω, κάθε ζώνη οριοθετεί τα μέτρα και χρονικά, αλλά και διαλέγει από μια δεξαμενή μέτρων, πιο ήπια, λιγότερο ήπια, πιο σκληρά, πιο άμεσα, για να μπορέσει να επιλέξει ο διαχειριστής, στην προκειμένη περίπτωση ο ΦΠΚΑ, πώς θα δράσει για να προστατεύσει συγκεκριμένες περιοχές. Προφανώς αυτή η μελέτη μπορεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο και να πάει σε αστικό περιβάλλον, σε τουριστικό περιβάλλον και να υπάρχει ίδια ζωνοποίηση.
1: Λοιπόν,
2: αυτό είναι το κομμάτι, το να μπορείς να διαλέξεις χρονικά αλλά και το είδος των μέτρων. Να μην μείνεις μόνο στο ότι είναι προτεραιότητά μου το βόρειο κομμάτι. Η προτεραιότητα ναι, αλλά θα πρέπει να πας και σε αυτά τα έργα εφόσον έχεις αυτή την προτεραιότητα.
1: Να δούμε λοιπόν και το χάρτη για τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την περιοχή του Κουρεμένου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τον χάρτη. Είναι αυτός ο χάρτης. Τι βλέπουμε. Εδώ περισσότερα τα κόκκινα σημεία.
2: Όχι, δεν είναι κόκκινο, είναι μοβ.
1: Α, τα μοβ σημεία.
2: Και το
1: μοβ
2: έχει
1: σωστά.
2: Μια άλλη λογική. Τα κόκκινα σημεία είναι στο σημείο το οποίο υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος ήδη έχει ένα πρόβλημα και έχει κάποια υποτυπώδη θωράκιση για να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται περαιτέρω μελέτη πλέον εξειδικευμένη σε άποψη έργων και εκεί είναι ύψη προτεραιότητα και αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε πιο σκληρές λύσεις. Η διαφορά του Κουρεμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι μοβ κουκίδες που είναι ανάμεσα στις δύο κίτρινες και κατεβαίνουν στο κεντρικό κομμάτι, στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα η παραλία. Αλλά το μοβ σημαίνει ότι είναι ένα μελλοντικό hot spot διάβρωση. Έδειξε το μοντέλο ότι το σημείο αυτό είναι το αμέσως επόμενο κρίσιμο.
1: Ότι θα προκύψει, ότι αλλά προλαβαίνουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
2: Προλαβαίνουμε με κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις να το οριοθετήσουμε και να μην φτάσουμε στην κατάσταση που είναι το βόρειο τμήμα. Η υπόλοιπη περιοχή έχει κάποια κίτρινα τα οποία είναι σε μια μέση κατάσταση και κάποια ένα-δύο σημεία πράσινα τα οποία είναι οριακά μεταξύ των δύο κατηγοριών μικρής έκτασης. Αλλά και πάλι εκεί το κρίσιμο είναι τα μοβ σημεία, το ότι είναι ένα σημείο το οποίο δεν χρειάζεται άμεσης τεχνικής παρέμβασης, αλλά χρειάζεται άμεσης παρέμβασης σχεδιασμού πια. Να το έχουμε στο νου μας ότι σε μερικά χρόνια θα πρέπει κάτι να κάνουμε εκεί και πρέπει να το βάζουμε στο μυαλό μας από τώρα. Γιατί το θέμα με την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση των ακτών, δεν είναι το ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, αλλά ακολουθεί πίσω και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα επιπτώσεων, το οποίο πρέπει να εσύ να το προβλέπεις.
1: Μάλιστα. Να δούμε και τον χάρτη που αφορά στην βόρεια ακτογραμμή του Ρεθύμνου και εδώ θέλω και το δικό σας σχολείο, κύριε Αναστασάκη, γιατί θα δούμε μια περιοχή με πολύ μεγάλη αστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε?
2: Ναι, εδώ είναι η περιοχή πάλι το κομμάτι της Natura, το κομμάτι από τη από το ανατολικό τμήμα, το δυτικό τμήμα της περιοχής που φαίνεται τώρα μέχρι το Ρέθυμνο, το έχουμε δουλέψει το 2014 που αφορά το καθαρά αστικό κομμάτι τουριστικό του Ρεθύμνου. Εκεί βλέπουμε την εξής διαφοροποίηση. Είναι μια μέση με χαμηλή τροτότητα, έχει το κομμάτι

0: που τελειώνει ο παραλιακός πεζόδρομος του Ρεθύμνου και δυτικά, όπου εκεί έχουμε ανεπτυγμένες στήνες, έχουμε τα κτίρια και τα ξενοδοχεία έχουν τραβηχτεί μακριά από την αυτογραμμή, δίνουν χώρο στο κύμα να λειτουργήσει. Κάποια σημεία που παρεβάλλονται με κόκκινο είναι κάποια τεχνικά που είχαν φτιαχτεί τη δεκαετία του 90 ή του 80, τα οποία δημιούργησαν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που προσπαθούσαν να επιλύσουν. Και υπάρχει και η κόκκινη περιοχή που είναι οι περιοχές Καλέτας, Σταυρωμένος, νομίζω τώρα Σφακάκι, αυτές οι περιοχές, οι οποίοι έχουν διαφορετική γεωμορφολογία, έχουν μαλακούς σχηματισμούς, βραχώδεις με μικρούς κρυμνούς, οι οποίοι τρώγονται από τη θάλασσα πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη περιοχή. Και εκεί πάλι, ανάμεσα σε μια περιοχή 500 μέτρων, η τύπη παρέμβασης είναι και διαφορετική σε χρονικό ορίζοντα και διαφορετική σε τύπο. Και αυτό το κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να έχεις μεγαλύτερη εστίαση και χρονικά και σε επίπεδο έργων.
1: Πώς μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια σε μια περιοχή ευαίσθητη με πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας το δίλημα αν παρέμβει τεχνικά, τι δυσκολίες θα δημιουργήσει σε μια περιοχή με μεγάλη ανάπτυξη. Αν δεν παρέμβει όμως τεχνικά, στο μέλλον θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Αυτό είναι ένα δίλημα που καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια.
2: Πράγματι. Απλώς σε ό,τι αφορά στο Ρέθυμνο, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά εκεί είναι αρκετά όρημοι σε ό,τι αφορά στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων κρίσιμων. Οπότε δεν θα ζυγίσουν σε εισαγωγικά κάποιο πολιτικό κόστος για να αναβάλουν μία τεχνική λύση. Άλλωστε, ήδη δουλεύουν προς την κατεύθυνση της διευθέτησης αυτών των προβλημάτων εδώ και πολλά χρόνια. Και ακόμα και η κοινωνία θεωρώ ότι εφόσον είμαστε έμφρονες και κάνουμε με σωστό τρόπο την εκτέλεση των έργων, θα μπορέσει να το αποδεχτεί. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ για να πείσουμε κανέναν για το τι έρχεται αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα. Επομένως, είναι πιο έτοιμοι. Αυτό που οφείλουμε όμως όλοι να κάνουμε είναι να μπαίνουμε στη θέση των ανθρώπων που θίγονται έστω προσωρινά από την εφαρμογή των τεχνικών λύσεων και να τους δώσουμε στο βαθμό που είναι εφικτό ή κάποια εναλλακτική για τη λειτουργία τους ή κάποια ανακούφιση στο πλαίσιο που ορίζει και επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία. Πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις, όχι για να απαλύνεις 100% τη συνέπεια που θα έχει κάποιος, αλλά για να του δώσεις μία φροντίδα και μία έννοια ότι δεν γίνονται εντελώς απρόσωπα και τεχνοκρατικά τα πράγματα, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι επηρεάζονται άνθρωποι. Αλλά οφείλεις όμως, όποιος είναι σε θέση ευθύνης, να δει και λίγο πιο μπροστά και να προστατεύσει έγκαιρα, γιατί μετά κανείς δεν θα τον δικαιώσει για τη μη εφαρμογή λύσης για να μην διαταράξει το status quo μιας κατάστασης και μιας ειρήνης σημερινής.
1: Πάμε και στην περίπτωση της χρυσής και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο μετά, κύριε Καμπάνη, διότι η περίπτωση της χρυσής είναι εντελώς διαφορετική, χωρίς να την επηρεάζει ο παράγοντας άνθρωπος, χωρίς ανάπτυξη υποδομών. Πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για την ίσο χρυσή. Κύριε Αλεξανδράκη.
0: Ναι, εδώ η χρυσή έχει και το εξής ιδιαίτερο. Δεν έχει κατασκευασμένες λιμενικές υποδομές. Είχε τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη επισκεπτική που δημιούργησε άλλου τύπου προβλήματα στην ενδοχώρα και στην παράκτια περιοχή, τα οποία είναι σε διαδικασία επίλυσης και προσαρμογής με κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν τόσο στην πρόσβαση όσο και άλλες. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι το νότιο κομμάτι, το οποίο είναι εκτεθειμένο στους νότιους σχηματισμούς, είναι περισσότερο τρωτό και έχει και μικρή ανάπτυξη του οικοσυστήματος, ενώ το βόρειο είναι σε καλύτερη κατάσταση. Πάλι και εδώ έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι MOV, που δηλαδή σημαίνει ότι μελλοντικά ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα, το οποίο πιστοποιείται και από τις επιτόπιες μετρήσεις που κάναμε στο ότι έχει ήδη αποκαλυφθεί το υπόβαθρο σε κάποια σημεία. Και η χρυσή έχει την εξής ιδιαιτερότητα, το ότι επειδή υπήρχαν οι παρεμβάσεις που γίνανε για να προστατευτεί από κάποια άλλη παρέμβαση ανθρώπινη, που ήταν η επισκεψιμότητα η μεγάλη, αυτές έχουν λειτουργήσει κάπως θετικά στη σταθεροποίηση των θυνών και του οικοσυστήματος, ώστε να βοηθήσει και το σύστημα, το παράκτιο, να δουλέψει καλύτερα. Εδώ τα μέτρα, επειδή ο τρόπος που καταλήγουμε στα μέτρα είναι πολύ διαφορετικός, μάλλον πολύ πιο σύνθετος Δεν πάμε σε σκληρές παρεμβάσεις, αλλά σε ένα πολύ προτείνουμε τουλάχιστον στη συγκεκριμένη μελέτη.

0: πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση και επανασχεδιασμό του ήδη υφιστάμενου έργου που έχει γίνει από την αποκεντρωμένη, νομίζω, που έχει κατοπίσει κάποιους φράχτες για την πρόσβαση ή κάποιες αμοπαγίδες για τη σταθεροποίηση των θυνών. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σε συνδυασμό να ανοίξει και επισκεψιμότητα πάλι με πολύ καλή παρακολούθηση. Ναι. Αυτό είναι και κλειδί.
1: Κύριε Καμπάνη, εντελώς διαφορετική η προσέγγιση για την περίπτωση της χρήσης. Έτσι, ένα παρθένο έδαφος χωρίς υποδομές.
2: Εδώ ακριβώς είναι ένα δύσκολο, όχι δύσκολη περιοχή για να την μελετήσεις, αλλά είναι μια ευαίσθητη, θα έλεγα, περιοχή. Και βέβαια δεν έχουμε ακριβώς παρεμβάσεις επί της ακτογραμμής, δηλαδή δημιουργία κάποιων υποδομών μικρής ή μεγάλης διάστασης ή όχι. Απλά υπήρχε μια υπερχρήση, η οποία και αθέμητη υπερχρήση, ας πούμε, και υπέρ και με άστοχο τρόπο, όπου δημιουργούσε πίεση στο περιβάλλον και αυτές μεταφέρονταν βέβαια και στο παράκτιο περιβάλλον. Τώρα βέβαια όλη αυτή η τροτότητα η οποία αναδεικνύεται εδώ πέρα και όπως λέει ο Γιώργος με αυτό το ειδικό χρώμα, νομίζω μοβ το έλεγε Γιώργο, έτσι. Εδώ λοιπόν μας βάζει και τη χρονική διάσταση μέσα στο θέμα της, στην συνάρτηση, ας πούμε, αυτή της τροτότητας. Το κάνει και συνάρτηση του χρόνου, όπου αν σιγά σιγά καταστραφούν ή αρχίσουν να θύρονται κάποια σημεία εκατέρωθεν των μοβ σημείων, τελικά αυτά θα είναι μελλοντικά τα τροτά σημεία. Αυτά δηλαδή θα αρχίσουν να υποχωρούν στο μέλλον και πρέπει κανείς να τα προσέξει εξ αρχής. Αυτή είναι πρώτα απ' όλα μια πολύ σημαντική διάσταση, η οποία μπαίνει στη μελέτη μέσα. Αυτή η προβολή της κλιματικής αλλαγής στα αποτελέσματα της μελέτης, δηλαδή, με άλλα λόγια. Και βεβαίως πολλά από αυτά τα σημεία τα οποία πιέζονται και κυρίως στα νότια είναι ίσως και ακριβώς το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Ενώ σε άλλα σημεία της ακτογραμμής βλέπουμε πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενής και καμιά φορά, αν είσαι το κοιτάξει ποσοστιαία, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι στα περισσότερα σημεία θα πει ότι οι ανθρωπογενείς πιέσεις είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επίδρασης. Εδώ λοιπόν είναι ένα καθαρό μέρος το οποίο όλη η επίπτωση που βλέπουμε στην τροτότητα προέρχεται κατά βάση από την κλιματική αλλαγή. Μην ξεχνάμε τους εντατικούς ανέμους, νότιους ανέμους, τους οποίους είχαμε παρατεταμένα και σε μεγάλη ένταση, σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια τον τελευταίο καιρό. Έτσι, όλοι αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι είχαν μια υπέρβαση στο θέμα της διάβρωσης νότια. Δηλαδή είχαν αρχίσει να ταλαιπωρούν πάρα πολύ τις παραλίες. Είχαμε μηνύματα και όχι παράπονα, αλλά απορίες, ερωτήματα. Αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι έχουν αρχίσει να εξαφανίζουν την παραλία και όχι μόνο με την μηχανική διάβρωση από τα κύματα, αλλά πολλές φορές και με τον ανεμογενός. Δηλαδή σήκωνε τόσο έντονος ο άνεμος, σήκωνε και την άμμο και την μετακινούσε. Είναι λοιπόν ένα σημείο ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, διότι πραγματικά βλέπουμε την ένταση, την επίφαση εδώ της κλιματικής αλλαγής στο όλο πρόβλημα, όπως δημιουργείται.
3: Ναι, και αλληλένδετο με άλλα προβλήματα που είναι γνωστά λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως η λειψιδρία. Έχουμε πολύ πιο εύκολη τη διάβρωση στα πρανία, ακριβώς επειδή είναι ξερά, να το πούμε απλά, και έχουν ανοίξει. Επομένως, και οι νεροποντές που είναι πολύ πιο δυνατές σε σχέση με το παρελθόν, μπορεί να βρέχει πολύ κοντά σε νούμερο σε ετήσια βάση όπως παλιά, αλλά πέφτει σε πολύ λιγότερο
1: χρονικό διάστημα. Άρα με μεγαλύτερη ένταση.
3: Άρα το κακό που συμβαίνει από αυτή την νεροποντή ίσως είναι μεγαλύτερο από το καλό της ίδιας της βροχής. Και έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, ότι τα πρανή καταραίουν, κατολισθήσεις, το ζήσαμε. Εγώ τώρα μπορώ να σας μιλάω και από την πλευρά του δέκτη του προβλήματος. Είχε απογειωθεί μέσα σε 10 χρόνια η δαπάνη που απαιτήθηκε και οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτήθηκαν για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις από κατολισθήσεις που συνέβαιναν απόρρια αυτών των νεροποντών και της διάβρωσης των πρανών, που δεν είναι ακτές κατά ανάγκη, αλλά είναι με ένας παρόμοιος μηχανισμός.
1: Λοιπόν, άρα το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο από το κόστος αποκατάστασης όταν προκύπτουν τα προβλήματα.
3: Φυσικά. Και για να μην έχουμε την ψευδέστηση, δεν είναι όλα τα έργα μεγάλα και ακριβά. Ίσα-ίσα που υπάρχει μια στροφή τα τελευταία χρόνια να βρούμε ξανά λύσεις βασισμένες στη φύση, να θυμηθούμε δηλαδή παλιότερα τι κάναμε, Γιατί αποδεικνύεται ότι είναι αρκετά.

0: αποτελεσματικά τα ήπια μέτρα που είναι και ανατάξιμα και είναι με χρήση φυσικών υλικών για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που είναι του σήμερα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, γιατί είναι πολύ φτηνότερα.
1: Λοιπόν, μια ανωτελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την τροτότητα περιοχών της παράκτιας ζώνης της Κρήτης, για τα συμπεράσματα μελέτης που διενεργήθηκε και παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Είδαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ακτογραμμή της Μεσαράς, του βόρειου παραλιακού μετόπου του Ρεθύμνου, για την ίσο Χρυσή, για τον Κουρεμένο στη Σιτία. Και

0: Κύριε Αλεξανδράκη, έκανε μία αναφορά λίγο νωρίτερα ο κύριος Καμπάνης. Σας ρωτώ και εσάς. Βάζοντας τη ζυγαριά την κλιματική κρίση και τον παράγοντα άνθρωπο ως προς την διάβρωση και την τροτότητα των ακτών της παράκτιας ζώνης. Προς τα πού γέρνει η ζυγαριά, ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, μπορούμε να το προσδιορίσουμε?
1: Όχι άμεσα και όχι παντού με το ίδιο ποσοστό, να πω. Σίγουρα η κλιματική κρίση ή οι μεταβολές του κλίματος ή των ανεμολογικών κλιματικών χαρακτηριστικών παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Ωστόσο, στις περιοχές που το σύστημα έχει μια φυσική άμυνα ανεπτυγμένη, μπορεί να ανταποκριθεί, να αλλάξει ή να μεταβληθεί με ένα δικό του τρόπο. Γιατί αυτές οι αλλαγές μπορούν να συνέβαιναν πάντα. Ωστόσο, τα σημεία στα οποία έχουμε παρέμβει, είτε με κάποιο παραλιακό δρόμο, είτε με κάποια κατασκευή, είτε με αλλαγή της κλίσης της παραλίας μέσω κάποιων καθαρισμών, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλη παρέμβαση, ουσιαστικά επιταχύνει τις διαδικασίες. Οπότε, ένα ξεκάθαρο ποσοστό, ότι 60-40 ή 50-50, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι όμως ότι στις περιοχές που υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, το πρόβλημα είναι πιο έντονο, όχι απαραίτητα ως προς την λειτουργία του συστήματος, αλλά ως προς τις επιπτώσεις. Και αυτό γιατί οι ανθρώπινες χρήσεις, όταν φτιάχτηκαν σε μια περιοχή, είχαν στο νου τους το περιβάλλον όπως ήταν την εποχή που φτιάχτηκαν. Όταν αυτό αλλάζει, αμέσως και οι ανθρώπινες χρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν, να αλλάξουν ή να καταστραφούν. Παράδειγμα, παραλιακοί δρόμοι που υποσκάπτονται και πέφτουν, ξενοδοχεία τα οποία είχαν παραλία μπροστά τους και πλέον δεν έχουν, ή περιοχές που λιμάνια που ήταν βαθιά και τώρα πλέον είναι παραλίες. Έχουμε παραδείγματα τέτοια με προσαρμόσεις. Οπότε το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο ώστε να βρει την καλύτερη ισορροπία. Όταν υπάρχει μια ανθρώπινη κατασκευή, αυτή η ισορροπία αλλάζει και το σύστημα θα βρει έναν τρόπο να έρθει σε μια δική του ισορροπία. Αυτή πάντα δεν είναι προς το συμφέρον μας.
0: Στην εξίσωση της συζήτησης, κύριε Αναστασάκη, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βάλουμε ζητήματα τοπικής οικονομίας, ζητήματα ανάπτυξης του τουρισμού, ζητήματα που αφορούν μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, όλο το φάσμα δηλαδή της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης.
2: Θα το πάω σε κάτι απλούστερο. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να εκπαιδευτούμε για να κατανοήσουμε όλοι μας πού μας επηρεάζει σήμερα το φαινόμενο και πού θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Είναι το πιο σημαντικό όλων, γιατί αν δεν έχεις ανθρώπους που να μπορούν να έχουν τακτοποιήσει στο δικό τους το μυαλό, με τη δική τους επάρκεια επεξεργασίας δεδομένων και με συντεταγμένες που τους αφορούν στα αγροτικά, στα κτηνοτροφικά, στα μελισσοκομικά, στα τουριστικά, στα θέματα δημόσιας υγείας, έτσι να κουμπώσουν την πληροφορία για να καταλάβουν πώς τους αφορά, δεν τους έχεις εύκολα σε καμία συζήτηση. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι υποστηρικτικοί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Θα περιμένουν να συμβεί το κακό και μετά θα ζητάνε βοήθεια από ένα κράτος, από μια περιφέρεια που δυστυχώς δεν θα μπορεί να βοηθήσει. Ξαναλέω ότι άμα δείτε τα οικονομικά, την οικονομετρία της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής είναι τρομακτική. Θα γύρει πλάστικα όλου του προϋπολογισμού προς την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα σας δώσω δύο πρακτικά παραδείγματα που τα ξέρουμε όλοι. Θυμηθείτε πώς άλλαξε ο προϋπολογισμός μιας χώρας.
0: Την περίπτωση της Θεσσαλίας θα πείτε.
2: Που είναι ακόμα λόγω της περίπτωσης της Θεσσαλίας εγκλωβισμένη και δικαίως στο να παρέχει υποστήριξη για την ανασυγκρότηση μιας περιφέρειας. Αλλά σας πάω και σε τοπικό επίπεδο πώς άλλαξε όλη η προτεραιότητα του προϋπολογισμού της περιφέρειας εξαιτίας των φαινομένων που είχαμε στα Χανιά. Δικό μας συγκεκριμένο περιστατικό. Από εδώ και πέρα αυτό θα το έχουμε συνέχεια. Άρα καλό είναι να το κάνουμε και μία αναγωγή σε προσωπικό επίπεδο, σε προσωπικό είτε στο νοικοκυριό μας, είτε στο ξενοδοχείο μας, είτε στο

0: στις καλλιέργειές μας, γιατί θα χρειαστεί να επεμβαίνουμε με αντίστοιχο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Για να επέμβουμε σωστά όμως, πρέπει να μάθουμε τα στοιχειώδη. Αν δεν ξέρεις τα στοιχειώδη, δυστυχώς δεν μπορείς να ξέρεις. Και όχι μόνο να τα ξέρεις, να τα μεταφράσεις και σε χρήματα. Τι σημαίνει κάνω κάτι, που εκεί είναι εύκολο το οικονομικό κομμάτι, κοστίζει τόσο, αλλά αυτό που δεν είναι εύκολο και θέλει κουβέντα είναι τι θα πληρώσω αν δεν το κάνω. Που εκεί τα πράγματα πάνε λίγο γεωμετρικά σε ό,τι αφορά στα νούμερα.
1: Θα επανέλθω για το επιμύθιο. Κύριε Καμπάνη, ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι πρόληψης ή αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων?
2: Κοιτάξτε, αν εννοείται την διάβρωση,
1: για τη διάβρωση.
2: Υπάρχει μία γκάμα μεθοδολογιών που σε οδηγούν σε παρεμβάσεις.
0: Για τη διάβρωση της κοινωνίας δεν έχουμε βρει ακόμα.
2: Αυτό είναι ένα σοβαρό ζητούμενο και πρέπει να το δούμε. Ας πούμε, εμείς στην περίπτωση, θα κάνω την παρένθεση μου λοιπόν πριν επανέλθω, για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και δι' της παράκτειας κοινωνίας, γιατί είμαστε κατά βάση παράκτεια κοινωνία, ίσως και σε όλη την Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της είναι στην παράκτεια ζώνη και δι' στην Κρήτη. Η ευαισθητοποίηση για την σχέση με την θάλασσα και την παράκτεια ζώνη, και μάλιστα έχουμε και, το ξαναλέω και για να το διαφημίσω κιόλας λίγο, στις 22 του μήνα έχουμε κάνει μια συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και με τον Οργανισμό Ενημένους Ηρακλείου για να προωθήσουμε τέτοια εκπαίδευση προς την κοινωνία. Διότι την κοινωνία θέλουμε σύμμαχο σε αυτά. Θέλουμε να αποδέχεται την κάθε εγγύηση την οποία προτείνουμε, να την κατανοεί και να την υποστηρίζει, γιατί αλλιώς δεν είναι βιώσιμη αυτή η λύση. Στις 22 του Μαΐου, λεπτομέρειες θα τις ανακοινώσουμε σύντομα. Το πρωί θα έχουμε μια τέτοια ημερίδα, όπου θα κάνουμε μια προσπάθεια επικοινωνίας, πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με το κοινό, για ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα της θάλασσας ή της παράκτειας ζώνης. Παρά θα λοιπόν να πω ότι οι μέθοδοι προσεγγίζουν τις λύσεις, δηλαδή, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης. Πάμε από τις σκληρές λύσεις μέχρι τις πολύ ήπιες που προανέφερε και ο κ. Αναστασάκης. Είναι, κατά βάση είναι και μια μόδα ανά εποχή. Και η μόδα αυτή έχει και μια αναγωγή στο πόσο εύκολα προσομοιώνεις τα φαινόμενα και τα μοντέλα σου και τις δυνατότητες που ανάγονται πίσω στην τεχνολογία, στις δυνατότητες των υπολογιστών. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι πριν από, ας πούμε, 50 χρόνια, το μεταξύ 60 και 70, για παράδειγμα, εκείνες τις εποχές ή και πιο πριν, κανείς δεν έβλεπε τα εκατέρωθεν ενός έργου, μιας παρέμβασης, τι επιπτώσεις υπάρχουν, γιατί δεν το έβλεπε. Πιθανόν να μην το είχαν σκεφτεί, αλλά και ακόμα κάποιοι που το είχαν σκεφτεί δεν είχαν δυνατότητα να υπολογιστούν και να κάνουν τόσο μεγάλα και πολύπλοκα τα μοντέλα τους. Να λένε όχι μόνο εδώ βλέπουμε, αλλά και τι γίνεται και δεξιά και αριστερά. Τώρα έχουμε άπειρη δυνατότητα με υπολογιστές,

0: γενικά το πρόβλημα. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται στο ότι έχουμε από τις σκληρές μέχρι τις ήπιες και βεβαίως και ενδιάμεσα έχουμε και τους συνδυασμούς. Αυτό που μπορούσε να πει κανείς υβριδικές λύσεις. Και γιατί αυτό? Γιατί πολλές φορές οι λύσεις οι οποίες είναι στηριγμένες στην φύση είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, εμείς στην Ελλάδα, στον χώρο, στις ελληνικές θάλασσες, στις ελληνικές ακτογραμμές, δεν έχουμε τόση περίσσια άμμου. Η άμμος είναι και πιο βαθιά, πιο δύσκολο να ανασυρθεί. Υπάρχουν και νομικές πολυπλοκότητες στο να την πάρω, να την βγάλω ή όχι. Ακόμα και την άμμο την οποία βγάζουμε από την απάμωση, έτσι. Δεν είναι εύκολο να την επαναχρησιμοποιήσουμε. Κάνω μια παρένθεση εδώ, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο που ανέφερε ο Γιώργος Αναλυτικά, ο Αλεξανδράκης πριν αναλυτικά. Εκεί τους είχαμε εντοπίσει για τον Δήμο και για το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, όπου έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία σε θέματα έτσι, σχεδιασμού για την παράκτεια ζώνη, γενικότερου σχεδιασμού έτσι, και προστασίας, τους είχαμε εντοπίσει. Από εκεί φεύγει η περισσότερη άμμος. Μας την δίνεται όταν κάνετε απάμωση και πάει στο λιμάνι, στην είσοδο. Μας την δίνεται όταν κάνουμε απάμωση, να την πάμε πίσω και να κάνουμε ένα πείραμα στο πεδίο και να ξαναπαρακολουθήσουμε την διαδικασία, να δούμε έχει νόημα αυτό. Δηλαδή, τη βγάζεις που τη βγάζεις, να την πάμε πίσω. Μπλέξαμε στη γραφειοκρατία, να μην πω λεπτομέρειες.
1: Ναι, αλλά ένα λεπτάκι, γιατί μου δίνετε μία πάσα τώρα και θυμώνω κιόλας. Γιατί σε αυτά τα νέα προβλήματα, αν κρατήσουμε την παλιά γραφειοκρατία, δεν έχουμε καμία τύχη. Και αυτό που είναι υποκριτικό σχεδόν είναι ότι θα περιμένουμε, επειδή σε κεντρικό επίπεδο δεν σκύβουμε στο να απλοποιήσουμε 2-3 πράγματα στις λύσεις που είναι κοινά αποδεκτές επιστημονικά για να πηγαίνουμε σε γρηγορότερη εφαρμογή. Αν δεν γίνει αυτό, τι κάνουμε? Περιμένουμε να μεγεθυνθεί το πρόβλημα ή να έρθει μια μεγάλη καταστροφή για να κάνουμε bypass. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα είμαστε ειλικρινείς για να πάμε να εφαρμόσουμε αυτό που εφαρμόζουν οι άλλες πιο προηγμένες χώρες με απλούστερες διαδικασίες, ή θα καλούμαστε πάντα εκ των υστέρων να κάνουμε τι? Διαχείριση.
2: Διαχείριση κρίσης, αποκατάσταση καταστροφής.
1: Και να λέμε τώρα κάνουμε παρέκκληση των διαδικασιών από εδώ, παρέκκληση από εκεί, έκτακτες ανάγκες από εδώ, έκτακτες ανάγκες από εκεί. Γιατί? Αφού είναι ηλίου φαϊνότερων τώρα. Και δεν συζητάμε μόνο για τη διάβρωση, το ίδιο ισχύει και για τη λειτουργία, το ίδιο ισχύει και για άλλα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
0: Εδώ, κύριε Μεταξά, οφείλουμε να συγχαρούμε την περιφέρεια και το διοικητικό της κομμάτι και το πολιτικό βεβαίως.
1: Το υπηρεσιακό.
0: Και το υπηρεσιακό και το πολιτικό, διότι βλέπετε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση που είναι όχι μόνο στα προφανή, αλλά και αυτά που είναι κρυμμένα παρασκηνιακά. Δηλαδή, διαδικασίες αδειοδοτήσεων. Σε τι νόμου στηρίζονται και σε όλα τα σχετικά, σε τι διαδικασίες, τέλος πάντων, είναι πίσω από ένα έργο, μια προσπάθεια δηλαδή να αναπτυχθεί ένα έργο. Βλέπετε λοιπόν μια ευαισθητοποίηση που υπάρχει εδώ πέρα και υπάρχει μια προσπάθεια να όλη αυτή η ευαισθητοποίηση να περάσει και σε κεντρικό επίπεδο διοικητικό. Έτσι.
1: Πάνω σε αυτό, αυτή η λύση είναι η μόνη που βλέπω να έχει πιθανότητες. Αν περιμένουμε να πιστούν όλοι, ζήτω που καήκαμε, κύριε Μεταξά. Θα πρέπει, και αυτό θα εφαρμόσουμε και σε τοπικό επίπεδο, οι λύσεις που είναι ξεκάθαρα ότι είναι επιθυμητό να εφαρμοστούν, να γίνουν κατά έναν τρόπο υποχρεωτικές μέσω της διασύνδεσης με τις χρηματοδοτήσεις και μέσω των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Άρα, εκπαιδεύεις, ενημερώνεις ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά έρχονται. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δεν περιμένουμε όλοι να ομονοήσουν για να δείξουν ευαισθησία, για κάποιο λόγο τα κλιματικά, παρότι έχουν πυκνώσει τόσο πολύ, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς.
2: Μάλιστα.
1: Αν συνδεθούν όμως με τις χρηματοδοτήσεις και με τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, τότε θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό.
2: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι μια τάση, μιλώντας για τη διάβρωση, η οποία επιδεινώνεται, γίνονται τα πράγματα όλο και χειρότερα. Είναι άμεση η ανάγκη ανάσχεσης αυτής της τάσης?
3: Ναι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Αν μιλάμε για τις παραλίες, τη χαλαρά ειζήματα όπως είναι η άμμος, αυτή δεν είναι απεριόριστη. Κάποια στιγμή θα φτάσει στο μητρικό πέτρωμα, θα φτάσει πάνω σε ένα κρημό όπως είναι στο Ρέθυμνο. Δεν θα υπάρχει άλλη άμμος, δεν θα υπάρχει παραλία. Οπότε εκεί πέρα, όσο το αφήνεις, τόσο και η δυνατότητα να επανέλθεις ή να το αντιμετωπίσεις και να έχεις τουλάχιστον ένα κομμάτι του περιβάλλοντος που έχεις πριν, είναι ακόμα δυσκολότερο. Θα πρέπει να πας αντί αποκαταστάσεις, αναπληρώσεις ακτών με τα ίδια ζήματα που δεν θα τα

0: βρίσκεις εύκολα, σύν όλη τη γραφειοκρατία, θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε και πιέζει και χρονικά και είναι και θέμα διαθεσιμότητας. Χάνουμε αυτή τη στιγμή ό,τι χάνεται, πολύ δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί, ακόμα και με τεχνητό τρόπο. Με φυσικό είναι σχεδόν αδύνατο πια. Με τεχνητό τρόπο είναι ακόμα δύσκολο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις λύσεις, το είπαν και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, νομίζω ότι η καλύτερη είναι αυτή που έχει κοινή αποδοχή από τον κόσμο και την τοπική κοινωνία. Και για να γίνει αυτό, πρέπει όταν θα φτάνουμε να προτείνουμε λύσεις, να γίνεται μια πραγματική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Γιατί αν αναθεματιστεί μια λύση, εν τη γενουέση, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λειτουργήσει. Δεν θα υποστηρίζεται μετά από τη Δημοτική Αρχή για το φόβο του πολιτικού κόστους, πολύ λογικό. Θα υπάρχουν αντιδράσεις στην εφαρμογή της. Οπότε πρέπει πρώτα να επικοινωνήσεις τη λύση και την αναγκαιότητά της, αλλά και γιατί είναι σωστή αυτό που προτείνεις, με επιχειρήματα, όχι επιστημονικά σε μια γλώσσα καταλαβίστικη, αλλά να πας εκεί και να τους εξηγήσεις ότι γίνεται αυτό, γιατί θα γίνει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται εκεί πέρα, με απλά λόγια. Και όσο πιο απλά το πεις, τόσο πιο εύκολα θα απογίνει αποδεχτεί και η λύση.
1: Στο επιμύθιο είναι αυτό το σημείο κλειδί, κύριε Αναστασάκη.
2: Το πιστεύω 100% μετά από 2,5 χρόνια σε αυτό το τομέα και βλέποντας το περιθώριο που έχουμε με τον κόσμο να τον πείσουμε εφόσον του εξηγήσουμε και πόσα αναχώματα προκύπτουν όταν ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για αυτό που πας εσύ να του πεις ότι πρέπει να γίνει, έχοντας καεί και η γούνα μας από πολλά έργα και την εποχή του Δήμου Ηρακλείου. Σας το λέω με βεβαιότητα, εκεί πρέπει να επενδύσουμε χώρο και χρόνο στο να εκπαιδευτούν άπαντες και στους άπαντες συμπεριλαμβάνω και τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της εκάστοτε αρχής του δημοσίου ή της αυτοδιοίκησης. Γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να το θυμάστε ότι είμαστε μια βαβέλ αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν εξειδικευτεί τόσο πολύ τα πράγματα λόγω της ανάπτυξης, που ο καθένας έχει μπει σε ένα σιλό και έχει κάνει τόσο focus, τόσο zoom στο δικό του το κομμάτι, που δεν ξέρει ποια είναι η γενική εικόνα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε τη γενική εικόνα στα μάτια όλων για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Κύριε Αναστασάκη, κύριε Καμπάνη, κύριε Αλεξανδράκη, ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και τον χρόνο να επικοινωνούμε τέτοια ζητήματα στον κόσμο και να έρχεται κοντά με αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλοι οι χυμιόλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποια ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας, με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα, ήμασταν τελείως έξω από το θέμα, αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλα.

0: μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
1: Μου απάντησες. Σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη, είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
0: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις, έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
1: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
0: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά, εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμα στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Ρέση, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνεις και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνεις μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνεις. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν. Πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαυτή. Όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσεις ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή, οτιδήποτε,
1: και αρχίζεις,
0: ναι,
1: και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να δώσεις την δυνατότητα, πάρ' το, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις,

0: φτιάξει στην κάμερα.
1: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
0: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο, να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε... Το έχουμε αυτούσιο,
1: ακριβώς, ναι, ναι,
0: έτσι, και
1: ναι,
0: δεν κάνουμε,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
0: έχουν
1: να πληρώσει
0: εισιτήριο,
1: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
0: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα λιθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από,
1: ναι,
0: από θέμα, ας πούμε, βασικής ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα?
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
0: Ναι.
1: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο, γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
0: Όταν όμως πας σε μια σχολή Και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι

0: βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχίσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις ας πούμε σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι?
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι?
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές να μπορείς να διδάξει, ρε φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
0: αυτό? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
0: Ναι,
1: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθη μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμας κουκουνάρες, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι γνώσεις, όσο

0: σου είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν το, όλο αυτό το, που, το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκες στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα. Και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό. Πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο και από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που εντάξει. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη σειρά. Πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις.

0: Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν, και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά, παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε?
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε?
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις? Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτροι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι με ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα, να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύηχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή, και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα, και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης. Και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε τη μία ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν, λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ
1: πάει
0: βλέπω ότι. Να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά κτλ. Με τα χόρτα του κτλ. Όπου και να το σερβίρεις, κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο, στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπου είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορμπιδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούν ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα 2 βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή

0: διάμεσα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός.
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη.
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα.
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές.
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο.
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος.
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζω με τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσάβα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστός, ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort, και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση.

0: Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με το νέο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην Αμουδάρα με νεκρό ένα νεαρό άντρα. Είναι μαζί μου στο στούντιο Κώστας Μπογδανίδης και παρέα θα μεταφερθούμε στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό. Εκεί μας περιμένει ο Χάρης Λεοντάκης για να μας δώσει και όλες τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Αμουδάρα, από την Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της Βαγιάς. Το αιματηρό περιστατικό, η δολοφονία, σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Πίσω μου ακριβώς είναι το κόκκινο αυτοκίνητο που βλέπετε, που επέβαινε το θύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο δράστης είχε αντίθετη κατεύθυνση, τράκαρε το όχημα του θύματος. Εκείνος κατάλαβε ότι ο δράστης είχε άγριες διαθέσεις, θα εξηγήσουμε γιατί στη συνέχεια, κατέβηκε, έτρεξε, επιχείρησε να μπει σε παρακείμενο ξενοδοχείο, όμως τον πρόλαβε ο δράστης και άρχισε να τον πυροβολεί από πολύ κοντινή απόσταση. 4 με 5 πυροβολισμοί έπεσαν, λένε οι πληροφορίες, το θύμα έπεσε στο δάπεδο. Στην συνέχεια ο δράστης έφυγε με το αυτοκίνητό του, κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Γαζίου και λίγο αργότερα παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Τι έχει γίνει. Το θύμα πριν από 3 περίπου χρόνια, πριν από 2,5 χρόνια, με το αυτοκίνητό του είχαν πάει μία βόλτα με το 17χρονο γιο του σημερινού δράστη. Το αυτοκίνητο με τα 2 νεαρά παιδιά, τον 17χρονο τότε και το σημερινό θύμα, και ο 17χρονος.
0: Είχαν εμπλακεί σε ένα τροχαίο, Χάρη, προφανώς. Αυτό νομίζω
1: είχε,
0: θέλεις...
1: Είχε σκοτωθεί ο 17χρονος μας από μακρύν αυτή τη στιγμή, γι' αυτό
0: ναι.
1: Χαθήκαμε λίγο. Το θείο 17χρονος. Ο πατέρας του 17χρονου θεωρούσε από τότε τον οδηγό του αυτοκινήτου. Μάλιστα ναι. Στο παρελθόν υπήρξαν και άλλα περιστατικά
0: Χάρη, σε χάνουμε λίγο. Ξέρω ότι είσαι. Τώρα σε ακούμε καλά.
1: Θύματος.
0: Αν μπορείς να επαναλάβεις λίγο την τελευταία σου πρόταση, Χάρη, γιατί λόγω της μετακίνησης σε χάσαμε για λίγο. Είναι.
1: Ναι. Ο κύματος στο σημερινό θύμα. Στο παρελθόν είχε γίνει και άλλη απόπειρα σε βάρος του. Και δυστυχώς σήμερα είχαμε την τραγική αυτή κατάληξη όπου ο πατέρας του 17χρονου σκότωσε τον οδηγό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο γιος του και είχε σκοτωθεί. Οι κάτοικοι εδώ είναι εξοργισμένοι με το σκοτωθεί. Δεν μπορούν να πιστέψουν το τι ακριβώς έγινε και κατακρίνουν φυσικά το ότι είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι να... είναι προφανώς δύσκολη τώρα η σύνδεση, γιατί ο Χάρης είναι στο σημείο του ρεπορτάζ,
2: Κώστα. Τους απομακρύνανε κιόλας.
0: Έτσι, τους απομακρύνανε και η αστυνομία, ακριβώς.
1: Ναι, και
0: γι' αυτό χάσαμε.
1: Να πάμε
0: ναι.
1: Προς το συγκεκριμένο σημείο και γι' αυτό απομακρυνθήκαμε. Μας ζήτησαν οι άνθρωποι της αστυνομίας να απομακρυνθούμε από το σημείο και να μην δείχνουμε το σημείο της...
0: Ναι. Λοιπόν, Κώστα, να έρθουμε λίγο σε ένα πρώτο σχόλιο, έτσι, γιατί ακόμα τα πράγματα είναι πολύ, πολύ, πάρα πολύ ζεστά. Ένα πρώτο σχόλιο, έτσι, μέχρι να ξανασυνδεθούμε λίγο με τον Χάρη.
2: Υπήρχε καταρχήν μεγάλη σύγχυση σότε για το τι έγινε στην αρχή. Mm-hmm. Στην αρχή μάθαμε για ένα τρακάρισμα το οποίο είχε πυροβολισμούς, ότι βγήκανε όπλα. Θεωρήσαμε ότι κάτι έχει ξεφύγει πάλι. Όταν υπάρχει μια λογομαχία και τελικά ξεκαθαρίστηκε όπως μας είπε και ο Χάρης, έτσι λίγο να κεφαλαιώσω. Προφανώς ο δράστης και πατέρας του παιδιού που είχε χαθεί στο τροχαίο πριν 3 περίπου χρόνια Κάπου τον περίμενε και εμβόλησε το θύμα, που ήταν στο κόκκινο αυτοκίνητο που βλέπαμε. Το θύμα κατάλαβε προφανώς από την εσχεμένη αυτή ενέργεια ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο καλά για αυτόν και προσπάθησε να διαφύγει. Αυτό καταλάβαμε. Και προφανώς τον κυνήγησε και εκεί τώρα του άδειασε, δεν ξέρω με τι πιστόλι ήταν αυτό, ένα περίστροφο, κάτι θα ήταν. Και το άδειασε από ό,τι καταλάβουμε αρκετές σφαίρες πάνω. Ξέρουμε πια ότι είναι νεκρός. Έτσι,
0: το 21 ετών.
2: 21
0: ετών. Το θύμα.
2: Είναι μια τραγωδία, δηλαδή δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Είναι καταρχήν μια ιδιότυπη, να την πω, βεντέτα, γιατί ο πατέρας θεωρούσε υπεύθυνο το νεαρό. Δεν ξέρω τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το τροχείο. Θα δούμε, θα έτσι κι αλλιώς και στη συνέχεια του δελτίου και αύριο θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Mm-hmm. Αλλά είναι μια πολύ τραγική ιστορία, έτσι όπως εξελίχθηκε. Είναι μια δολοφονία, βέβαια. Έτσι, αυτή το συζητάμε. Ο ίδιος προφανώς, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, μάλλον το είχε προμελετήσει. Δηλαδή,
0: τον περίμενε. Οι πληροφορίες λένε ότι ποτέ δεν ξεπέρασε προφανώς το χαμό του γιου.
2: Ναι, και είχαν ξαναγίνει επεισόδια μεταξύ του, το είπε και ο Χάρης.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Γι' αυτό ο ίδιος πήγε και παραδόθηκε αμέσως μετά.
0: Παρέδωσε δηλαδή, και το όπλο, λένε επίσης.
2: Δεν διέφυγε, δηλαδή. Δεν διέφυγε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι το τέλος μιας τραγικής ιστορίας, γιατί μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα.
0: Ναι, για βάλε μια νότελια, να βάλουμε δηλαδή μαζί, να πάμε πάλι στο Χάρη Λεοντάκη. Μας ακούει ο Χάρης. Mm-hmm. Χάρη. Πάτα. Σε βλέπουμε κιόλας τώρα, ξανά.
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, την ιστορία την περιγράψατε κι εσείς. 2,5 χρόνια υπήρξε το τροχείο. Πέρα στο 17χρονο που υπήρξε το τροχείο, θεωρούσε ως υπαίτιο του τροχαίου τον οδηγό του αυτοκινήτου. Στο παρελθόν είχε κάνει κι άλλη απόπειρα εις βάρος του, είχε γίνει κι άλλη απόπειρα εις βάρος του. Και σήμερα υπήρξε εδώ τον ακινητοποίησε ουσιαστικά με το αυτοκίνητό του. Ο νεαρός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έκανε μια προσπάθεια να μπει σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Όμως ο 60χρονος περίπου τον πρόλαβε και άρχισε να τον πυροβολεί. 4-5 πυροβολισμούς από το αυτοκίνητό του. Ο νεαρός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και...

0: Έκανε μια προσπάθεια να μπει σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Όμως ο 60χρονος περίπου τον πρόλαβε και άρχισε να τον πυροβολεί. 4 με 5 πυροβολισμούς άκουσαν οι περίοικοι. Και στη συνέχεια πήγε ο δράστης στο αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε. Πήγε προς την περιοχή του Γαζίου και τελικά επέστρεψε και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, παραδόθηκε και παρέδωσε και το όπλο. Δυστυχώς, μια τραγική κατάληξη και μια περίπτωση που εδώ οι περίοικοι κατέκριναν και έλεγαν ότι είναι αδιανόητο να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας. Ήταν μια περίπτωση που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, γιατί όπως είπα είχε γίνει άλλη μια, άλλο ένα περιστατικό σε βάρος του οδηγού εκείνου του τροχαίου. Και φαίνεται και από την πράξη του πατέρα του 17χρονου, το να πάει να παραδοθεί, να παραδώσει το όπλο, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός το είχε στο μυαλό του, είχε σκοπό να το κάνει και να μην... πάει να παραδοθεί, ναι. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν είχε φύγει όλα αυτά τα 2,5 χρόνια από το μυαλό του.
1: Ναι. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι, Κώστα, Χάρη, ότι και ο εμβολισμός του αυτοκινήτου του θύματος ήταν σχεδιασμένος τώρα. Δεν...
2: Ναι, τον περίμενε. Τώρα,
1: τον περίμενε με κάποιο
2: και
1: τρόπο.
2: Και με το όπλο μαζί του και έτσι ήταν φανερό. Και από τη στιγμή που είχαν προηγηθεί, εντάξει, θα μάθουμε λεπτομέρειες, δεν ξέρω πόση σημασία έχει πια χάρη αυτή η ιστορία για τις λεπτομέρειες, αλλά είναι μια τραγική κατάληξη και δεν ξέρω αν είναι κατάληξη, έτσι, υπάρχουν τίποτα πληροφορίες.
0: Τον περίμενε, ακριβώς, τον περίμενε.
2: Ναι, ναι. Τι να πεις, είναι τραγωδία και είναι μια από τα πιο πολύ συχνά σημεία, έτσι.
1: Και σε ώρα αιχμής.
2: Φαντάζομαι ότι μπορεί να και τουρίστες, ας πούμε, και κόσμο, έτσι, πάρα πολύ χάρη, έτσι δεν είναι. Δεν μας ακούει τώρα.
0: Ας ελπίσουμε ότι είναι η κατάληξη, Κώστα. Ας ελπίσουμε ότι είναι η κατάληξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Τα αποτελέσματα για την εκλογή των εσωτερικών μελών έδωσαν προβάδισμα στον Νεκτάριο Παπαδογιάννη, ο οποίος φαίνεται πως έχει αναπτύξει σημαντική δυναμική για να διαδεχθεί τον απερχόμενο πρίτανη, τον κύριο Νίκο Κατσαράκη. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς για όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μιας και το ΕΛΜΕΠΑ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, πηγαίνει αλλοταχώς στην εκλογή του νέου πρίτανη. Θυμίζω, Σωτήρη, καλησπέρα καταρχάς. Θα αναλάβει καθήκοντα με το καλό την 1η του Σεπτέμβρη.
3: Ναι. Και εκτός εξαιρετικού απρόπτου, μπορούμε να μεταφέρουμε πληροφορίες ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής. Έχει κλειδώσει και το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πολύ σωστά είπες, ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης είχε αναπτύξει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από την εκλογική διαδικασία των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για τα εξωτερικά μέλη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες από το 11μελές νέο όργανο, η ομάδα, το μπλοκ Παπαδογιάννη, αριθμεί τους 8 από τους 11, άρα είναι μια τυπική διαδικασία. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τα επόμενα βήματα για την ανάδειξη του νέου πρίτανη, ο οποίος θα αναλάβει στη θέση του απερχόμενου πρίτανη του κυρίου Κατσαράκη. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ. Ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες της τηλεόρασης Κρέτα, τα εσωτερικά μέλη, όπως είπες, τα γνωρίζαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, από την εκλογική διαδικασία που προηγήθηκε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Τα 6 μέλη, τα εσωτερικά μέλη του νέου Συμβουλίου Διοίκησης είναι ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, που αναδείχθηκε και πρώτος στην εκλογική διαδικασία, πρώην αντιπρίτανης, εν ενεργεία αντιδήμαρχος στο Ρέθυμνο, ο κύριος Νίκος Βιδάκης, αντιπρίτανης οικονομικής

0: Νομικών Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Φοιτητικής Μέρημνας, ο κύριος Αθανάσιος Μάλαμας, αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας, η κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ο κύριος Χρήστος Φλώρος, πρώην αντιπρίτανης και νυν μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και η κυρία Ευρυδίκη Πατελάρου, καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής. Από τους έξι, οι τρεις, ο κύριος Παπαδογιάννης, ο κύριος Φλώρος και η κυρία Πατελάρου, είναι στο ίδιο μπλοκ. Τώρα, για τα εξωτερικά μέλη, οι υποψήφοι ήταν 15, διεκδίκησαν 5 θέσεις. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι εκλέγονται οι εξής. Ο κύριος Γιώργος Παναγιωτάκης είναι καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ο κύριος Νίκος Τζιράκης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιλινόης. Ο κύριος Κώστας Σαρής είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο κύριος Ανδρόνικος Μαυρομούστακος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας και ο κύριος Γιώργος Καρατάσιος είναι διδάκτορ παιδαγωγικής. Είναι ίσως η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιες κορυφαίες ακαδημαϊκές προσωπικότητες.
1: Σωστά το λες. Σπουδαίες
0: προσωπικότητες. Στο νέο Συμβούλιο Διοίκησης. Και ως προς τα επόμενα βήματα θα βγει τα αποτελέσματα σε ΦΕΚ. Θα συνέλθει το νέο σώμα του Συμβουλίου Διοίκησης το επόμενο διάστημα θα συνέλθει σε σώμα και αυτό το σώμα, το 11 μελές, θα εκλέξει τον νέο πρίτανη, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η του Σεπτέμβρη του 2026.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, Σωτήρη, και να κλείσουμε με αυτό, αν δεν κάνω λάθος, και το στίγμα του που θέλει να δώσει ο κύριος Παπαδογιάννης αυτή τη νέα εποχή που θα περάσει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι αυτή η ενίσχυση της αριστείας, της διεθνούς παρουσίας του Ιδρύματος. Νομίζω ότι είναι στόχη, παύλα πρόκληση για το επόμενο διάστημα και για τη νέα πια Πρετανική Αρχή με το καλό.
0: Η λέξη πρόκληση είναι, νομίζω, η σωστή. Διότι σε ένα γενικότερα πολύ ανταγωνιστικό διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει κάνει τρομακτικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Έχει καταφέρει να μπει στον χάρτη της ακαδημαϊκής ελίτ και ο κύριος Παπαδογιάννης καλείται να συνεχίσει αυτό το έργο και να δει ορίζοντες ακόμη πιο μακρινούς, έχοντας στη σύνθεση αυτό το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, κορυφαίες ακαδημαϊκές προσωπικότητες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίε και κύριοι, το νέο όχι, όπως φαίνεται, της κυβέρνησης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, μετά την άρνηση για τη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυριαρχούν στην πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα, ενώ μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου διαψεύδει για ακόμα μια φορά τα σενάρια περί προώρων εκλογών.
2: Σε σύγκρουση με την αντιπολίτευση έχει οδηγήσει η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο, όχι διατυπώσεις θυμωμένες όπως του κ. Ανδρουλάκη ή του κ. Φάμελου, εγκληματική οργάνωση που είχαν δομή συγκεκριμένα. Ο Λιβανός κατηγορείται για αυτό, η Αραμπατζή κατηγορείται για το άλλο. Συμπέρασμα, στοιχείο.
4: Μισό λεπτό. Το ίδιο δεν κάναμε με τον κ. Φορίδη και τον κ. Γιαννάκη. Άρα τι μας λένε. Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην οδηγηθούν στην έρευνα οι υπουργοί τους. Άρα πάγια πρακτική ασέβεια στον δεσμό και σε αυτή την περίπτωση.
2: Ο Σπύριος Λιβανός απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι επί της Υπουργίας του πάρθηκαν μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν.
5: Οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με αυτές τις βαρύτατες εκφράσεις να με οδηγήσουν εμένα στο ειδικό δικαστήριο, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι εξήραν την προσπάθεια την οποία έκανα όταν ήμουν υπουργός. Η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να αναδειχθεί το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιθέτως, χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να έρθουν να κάνουν μικροπολιτική.
6: Ο κ. Μητσοτάκης και η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το τέλος τους θα προσπαθούν να συγκαλύπτουν τους πρωταγωνιστές των σκανδάλων της δικής τους διακυβέρνησης. ξεκίνησε με το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, συνεχίστηκε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζεται με το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, θα συνεχίζεται με κάθε μεγάλη υπόθεση που αφορά στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία καλύπτει.
7: Εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ενώ για την ίδια υπόθεση ήρθε η ασυλία των 13 βουλευτών, γιατί ήταν μια απλή διαδικασία και την ψηφίσανε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους δύο υπουργούς, για την ίδια υπόθεση, ξαναλέω, για την ίδια δικογραφία, ξαναλέω, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία τους καλύπτει και δεν ενεργοποιεί το άρθρο 86.
8: Προτείναμε την κατάργηση του άρθρου 86, όχι μόνο δεν το δεχτήκανε, αλλά διονύζεται και αποδεικνύεται ότι η περί ευθύνης υπουργών είναι για συγκάλυψη τέτοιων σκανδάλων.
2: Η κυβέρνηση προσανατολίζεται και στην απόρριψη του αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
1: Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίτης στο στούντιο να συζητήσουμε τα της πολιτικής επικαιρότητας, ξεκινώντας από τον κύριο που βλέπουμε στην οθόνη μας.
9: Από την κοινωνική επικαιρότητα εδώ στην πολιτική και τον κύριο Τραμπ, πολύ international. Ναι, όντως, γιατί η κυρία Γιλφόιλ, εννοώ την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, ήταν λίγο μαρτυριάρα, να το πω έτσι, και είπε στην ΕΤ, πήγε στο Ραδιομέγαρο, ότι θα έρθει ο κύριος Τραμπ, θα έρθουν και πολύ επίσης υψηλά ιστάμενοι υπουργοί του, από το Ρούμπιο μέχρι τον πολυπράγμανο υπουργό άμυνας, μάλλον υπουργό πολέμου, έτσι δεν τον λέμε τώρα. Λοιπόν, βέβαια υπάρχει ένα θέμα, πρέπει να σου πω για το πότε θα έρθει, διότι θα υπάρξει μια σύνοδο στην Τουρκία, συζητούν αν το συνδυάσουν, αν θα έρθει τέλος του 26, αυτό είναι κάτι πολύ ασαφές και γι' αυτό και η κυβέρνηση, που προφανώς έχει ενημερωθεί για αυτά τα deals που πάνε να γίνουν σε σχέση με την επίσκεψη, είπε ότι εμείς δεν ξέρουμε κάτι. Ναι. Αν έχουμε κάτι, θα σας το ανακοινώσουμε. Αλλά το λέω γιατί προφανώς προετοιμάζεται εδώ και καιρό η επικείμενη επίσκεψη Τραμπ. Πιέζει και η ελληνική πλευρά, που θέλει να δείξει ότι τα έχει καλά με την αμερικανική ηγεσία. Αυτό βέβαια ίσως έχει, ξέρεις, και μια πολιτική, ας το πω έτσι, παράπλευρη απώλεια. Δηλαδή, μπορεί να απομακρυνθούν και οι εκλογές ανάλογα με το σενάριο του πότε έρχεται.
1: Δηλαδή, πρόωρες εννοείς.
9: Ναι, τώρα εγώ πια δεν τις θεωρώ πρόωρες, να σου πω ό,τι και να γίνουν. Δηλαδή, είτε γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο, δεν είναι πρόωρες. Λοιπόν, αλλά ξέρεις, εάν ας πούμε κλείσει μια επίσκεψη, τυχαία το λέω, τον Οκτώβριο, έτσι, ποιος θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, έτσι. Θα θέλει πρώτα καταρχήν να τον υποδεχτεί. Είναι ένα θέμα. Γιατί το λέω κατά τα λοιπά, συνεχίζεται η αντιπαράθεση, το είδαμε και στο βίντεο. Οι υποκλοπές εξακολουθούν να είναι στην πρώτη γραμμή. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να το πάει μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το είπανε και σήμερα. Υπάρχει μια κίνηση, είδες, κατά του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι μάλλον τελικά πέφτουμε μέσα όταν λέμε ότι αυτό θα το έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα, νομίζω κάπου εκεί θα κινηθούμε, μαζί βέβαια με τα μεγάλα θέματα της ακρίβειας.
1: Ακριβώς αυτό πήγαινα να σου πω και εγώ, για με το ακρίβεια. Μεγάλο θέμα. Βέβαια, για την ακρίβεια.
9: Μα βλέπεις ένα πληθωρισμό που τρέχει εκεί και δεν βλέπω να διορθώνεται και αυτό, ξέρεις.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Μηνύματα για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό, την οικολογική κρίση αλλά και το διεθνές δίκαιο, εξέπεμψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος μίλησε σήμερα σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για πρώτη φορά από το 1999.
2: Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών και των πολιτισμών εξέπεμψε από τη Βουλή ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, σημειώνοντας ότι είναι ανέφικτη άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και προσθέτοντας ότι η Εκκλησία στηρίζει κάθε ειλικρινή ειρηνευτική πρωτοβουλία. Κατά την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τόνισε πως η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση.
10: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας,

0: τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμό και την βία εν ονόματι του Θεού.
1: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που γίνεται για την ενότητα των θρησκειών και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην ειρήνη των λαών.
0: Εμείς προσωπικώς ενακλονεί το πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας.
1: Ο κύριος Βαρθολομαίος ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αμέριστη στήριξη των πρωτοβουλειών και των δράσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο, όπως σημείωσε, παραμένει το λάβαρο της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Επαναλαμβάνομαι και ενώπιον σας, εξοχότατη και αγαπητή, αυτό το οποίο λέγουμε συχνάκης. Η οικονομική δραστηριότηση, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς την ολική στροφή προς μια οικολογική οικονομία. Η οικονομική ζωή και οι κοινωνικοί αγώνες οφείλουν να υπηρετούν τον άνθρωπο και τα ζωτικά ανάγκας του και την ακεραιότητα της δημιουργίας, στόχους οι οποίοι δύνανται να επιτευχθούν μόνον εις περιβάλλον ειρήνης και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
2: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου. Λοιπόν, πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει, αλλά πάντα νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον
3: παραμένει
2: μια ομιλία.
3: Παραμένει αϊθαλής και διαυγής και προτείνω στους τηλεθεατές μας να την πάρουν την ομιλία, να τη δουν. Γιατί, ξέρεις, τα αποσπάσματα δεν λένε και τίποτα. Είναι ωραίες φράσεις που βάζουμε, θεσιατάκες, αλλά αν δεν δεις το σύνολο πόσο εμπνευσμένη είναι η ομιλία αυτή και μόνο που αυτό που είπε οικοανομία, δηλαδή είναι καταπληκτική φράση, θα έλεγα ότι τους βγήκε και λίγο από τα αριστερά ο Πατριάρχης με πράγματα για το περιβάλλον, για την ειρήνη. Πολύ εμπνευσμένη ομιλία, το λέω γιατί και αυτός είναι προς το τέλος της διακονίας του, έτσι κι αλλιώς, είναι πολλά πλέον τα χρόνια. Μακάρι, και θα το πω έτσι, να είναι και πολλά χρόνια ακόμη στον Οικουμενικό Θρόνο, αλλά μακάρι να βρούμε και άλλον διάδοχό του σαν τον Βαρθολομαίο.
2: Σε ευχαριστώ και πάλι. Μία ανάσα πριν τα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού είναι το φράγμα από Σελέμη, με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να καλεί τις επόμενες ημέρες σε σύσκεψη τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, προκειμένου να αποφασιστεί η διαχείριση των αποθεμάτων τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο σχεδιασμός πάντως του ΟΑΚ για την ενίσχυση του ταμιευτήρα παραμένει στο τραπέζι, όπως δήλωσε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Άρης Παπαδογιάννης.
1: Έντεκα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μπήκαν στο φράγμα από Σελέμη μέσα σε ένα περίπου μήνα. Από το μόλις 1.700.000 κυβικά μέτρα νερού που είχε το φράγμα στα τέλη Μαρτίου αυτή τη στιγμή, ο από Σελέμης είναι μία ανάσα πριν τα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
4: Σήμερα τα αποθέματα αγγίζουν περίπου τα 13 εκατομμύρια κυβικά. Συγκεκριμένα έχουμε 12.876.000 κυβικά μέσα στον ταμιευτήρα. Μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική, η οποία, όπως είπατε, μας δίδει αισιοδοξία, γιατί θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του νησιού, ιδιαίτερα της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, και τούτη τη χρονιά, αλλά και την επόμενη χρονιά.
1: Τις επόμενες μέρες η διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε συνεργασία με τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου θα καταλήξουν στον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων νερού του φράγματος, με στόχο φυσικά να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες όχι μόνο για το φετινό καλοκαίρι, αλλά και για τα επόμενα 2 χρόνια.
4: Δεν θα γίνει, δεν θα κοιτάξουμε το καλοκαίρι τούτο ή μόνο το επόμενο. Ο στόχος είναι και η στρατηγική να δούμε συνολικά μέσα από τη διαχείριση πώς θα μπορέσουμε, περιμένοντας βεβαίως και κάποια έργα που προγραμματίζονται, αυτό πρέπει να το τονίσω, δεν θα αντιμετωπίσουμε, δεν θα ξανάρθουμε ξανά σε αυτή τη θέση. Τα παθήματα έγιναν μαθήματα για όλους.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδογιάννη, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ολοκληρώνει ένα σχεδιασμό έργων και παρεμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί ο ταμιευτήρας του Αποσελέμη, αλλά και να αξιοποιηθούν επιφανειακά νερά για να μην υπάρξουν στο μέλλον προβλήματα στην Ανατολική Κρήτη. Όπως τόνισε, ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει έργα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα αλλά και μακροπρόθεσμα, ενώ στο επίκεντρο είναι και ο Αλμυρός ποταμός.
4: Ο Αλμυρός παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ενίσχυση που μπορεί να μας δώσει ο Αλμυρός σε αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω ότι θα επακολουθήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες, θέλω να πω, συζητήσεις και με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και της ΔΕΙΑ, δεδομένου ότι λαμβάνουμε υπόψη όλα εκείνα τα δεδομένα, όλες τις υποχρεώσεις, αλλά και αν θέλετε και το ηθικό κομμάτι που έχει να κάνει το ότι ο Αλμυρός βρίσκεται στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, πρέπει να είναι στη συζήτηση και θα είναι και θα συνεργήσουμε, θα προχωρήσουμε μαζί ώστε να κάνουμε εκείνα τα έργα που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα.
2: Εντυπωσιακά θετική μεταβολή παρουσιάζει ο όγκος των βροχοπτώσεων στην Κρήτη, βάζοντας προς το παρόν στο σιρτάρι τον εφιάλτη της Λεψιδρίας. Είναι μαζί μου και πάλι ο Σωτήρης Μεταξάς να δούμε αυτά τα στοιχεία, τα πολύ ενθαρρυντικά προφανώς, που δείχνουν και την ενδιαφέρουσα μεταβολή που είχαμε και αναπεριφερειακή ενότητα, Σωτήρη.
5: Σωστά. 4 έντονα φαινόμενα από τα μέσα του Μάρτη μέχρι και τις αρχές του Μάη, μέχρι και το προηγούμενο τριήμερο επί της ουσίας, ανέτρεψαν την εφιαλτική εικόνα που είχαμε μέχρι και το πρώτο μισό της βροχομετρικής περίοδου και επί της ουσίας προσφέρουν και μια μεγάλη ανάσα στην διαχείριση των αποθεμάτων, διότι δεν είναι μόνο ο Αποσελέμης, το σύνολο των φραγμάτων της Κρήτης έχουν ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα, μπορούμε να τα δούμε για την μεταβολή των βροχοπτώσεων σε σύγκριση με το 2025. Ήδη δηλαδή τους πρώτους 4 μήνες του τρέχοντος έτους και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης έχει βρέξει περισσότερο από ότι αθρηστικά ολόκληρο το 2025. Και μάλιστα οι μεταβολές στην Ανατολική Κρήτη είναι εντυπωσιακές. Συν 57% στο Λασίθι, συν 56% στο Ηράκλειο, συν 30% στα Χανιά, ενίσχυση 7% στο Ρέθυμνο και βεβαίως περιμένουμε και το φινάλε του 26, Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη, που παραδοσιακά υπάρχουν βροχοπτώσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συγκεκριμένη εικόνα.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Οι στρατηγικές και οι προτεραιότητες του πρωτογενή τομέα θα τεθούν επιτάπητο σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει την προσεχή Πέμπτη η Περιφέρεια Κρήτης με θέμα τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Για τα κέρια ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα γενικά, την ελαιοκαλλιέργεια ειδικότερα, αλλά και τις κοινοτικές ενισχύσεις, μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης.
6: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες του πρωτογενή τομέα αναδεικνύει η Περιφέρεια Κρήτης με θέμα τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα κέρια ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
7: Ένα νησί που παράγει έχει πολύ δυναμικά προϊόντα, όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, τα τυροκομικά μας, το μέλι, τα κυπευτικά, η σταφίδα. Είναι ρηγμένη η Κρήτη από τις άμεσες ενισχύσεις. Χρειάζεται ένας ορθολογισμός των κοινοτικών πόρων, το πόσα κατανείμονται, να τεθούν οι βάσεις για το θέμα της ορεινότητας των μειονεκτικών περιοχών.
6: Ο κύριος Τζεδάκης έκανε ιδιαίτερη μνήμα στα προϊόντα και την ελαιοκαλλιέργεια.

0: οποία χαρακτήρισε τη μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων.
1: Θέματα που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα, λέει για παράδειγμα ελαιοκαλλιέργεια και ρεμεταξά, είναι μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων. Είναι μια δεδρόλης καλλιέργεια που εξισώνεται με τις μονοετής αρρωτρές καλλιέργειες. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όταν, για παράδειγμα, η Κρήτη παράγει μια καλή χρονιά 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ΕΕΠ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Όταν όλες οι επιδοτήσεις άμεσα ενισχύσεις που παίρνει το νησί μας για όλα τα προϊόντα είναι 200 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ακόμη αναφέρθηκε στη σωστή κατανομή των άμεσων πόρων και στην αλλαγή της κουλτούρας, έτσι ώστε οι επιδοτήσεις να θεωρούνται συμπληρωματικό εισόδημα.
1: Από τη μία πλευρά είναι σημαντικό να δούμε την σωστή κατανομή των άμεσων πόρων, των άμεσων ενισχύσεων, να περάσουμε σε μια άλλη κουλτούρα παραγωγική, οι επιδοτήσεις να θεωρούνται ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα που θα αντισταθμίζει το μεγάλο κόστος παραγωγής και να μπορεί και ο καταναλωτής να απολαμβάνει με λίγο καλύτερη τιμή τα προϊόντα. Πλέον αυτή η άποψη, που είναι άποψη της Περιφέρειας Κρήτης, είναι πλέον και όλων των παραγωγών. Διότι είμαστε σε ένα σημείο καμπής που δεν χωρούν πλέον ούτε άλλες απόψεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είναι εξορθολογισμός λοιπόν των κοινοτικών πόρων, προκειμένου να τις παίρνουν αυτοί που μένουν στα χωριά και παράγουν.
0: Επιπλέον έκανε λόγο για το κομμάτι των αναπτυξιακών δομών και των έργων.
1: Και το δεύτερο κομμάτι είναι το θέμα των αναπτυξιακών δομών, οι οποίες χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας από το δεύτερο πυλώνα, που πιθανόν να γίνει ένας πυλώνας τώρα και οι δύο πυλώνες, τα αναπτυξιακά έργα, οι υποδομές. Δηλαδή για μένα ο πρωτογενής τομέας, ο αγρότης, είναι το πρώτο που πρέπει να έχει: αγροτική οδοποιία, νερό και ενέργεια. Είναι τρία βασικά πράγματα που πρέπει κατά προτεραιότητα να έχει ο παραγωγός για να είναι βιώσιμος και να μειώσει το κόστος παραγωγής.
0: Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την ΕΑΚΑΠ, διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων θα αναπτύξουν σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει την προσεχή Πέμπτη η Περιφέρεια Κρήτης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα στην Κρήτη.
1: Διοργανώνουμε μια εναρκτήρια εκδήλωση ως Περιφέρεια Κρήτης, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα του νησιού μας, η αυτοδιοίκηση, προκειμένου να θέσουμε τις βάσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει ο διάλογος εν ώψη νέας προγραμματικής περιόδου. Είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή για τον αγροδιατροφικό τομέα του νησιού μας, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Εμείς θέλουμε να δούμε στην Περιφέρεια Κρήτης, διότι είμαστε μια περιφέρεια που παράγει πάνω σε ιδιαίτερες ιδιαιτερότητες και αντικσοότητες.
2: Παραμένει στην επικαιρότητα και μάλιστα πιο έντονα από ποτέ, κυρίες και κύριοι, συζήτηση για τη δημιουργία νέου γηπέδου του Όφη. Με την έκταση που εξτάζεται να παραχωρηθεί στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ να είναι στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες του κρατ24.gr, φτάνει στα 62 στρέμματα, συν 11 υπό απαλωτρίωση και έχει χρήσεις γης που επιτρέπουν την κατασκευή αθλητικών χώρων. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Κέφαλο, Γιάννη, γιατί υπάρχουν καλά νέα, υπάρχουν και κακά νέα. Σίγουρα είναι καλό ότι το συζητάμε και πολύ έντονα, Κώστα. Καλησπέρα, καλώς τον.
3: Καλησπέρα. Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Πρώτα απ' όλα το συζητάμε ξανά και υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις στο τραπέζι. Μέχρι πρότινος η λύση της διπλής ανάπλασης, διπλή ανάπλαση, Σόφια, για όσους το ξέρουν, σημαίνει ότι ο Όφη θα παραχωρήσει την έκταση που σήμερα βρίσκεται το Θεόδωρος Βαρδενογιάννης στα Καμίνια, το Γεντικουλέ, στον Δήμο Ηρακλείου, και θα πάρει μια έκταση σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης, στην οποία θα μπορεί να φτιάξει γήπεδο. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Συμβαίνει στην Αθήνα με τον Βοτανικό και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τη λεωφόρο και πήρε τον Βοτανικό, όπου φτιάχνει το νέο του γήπεδο. Είναι μια ιδέα δηλαδή που υπήρχε, δεν υπήρχε όμως η έκταση από πλευρά Δήμου για να δοθεί στον Όφη για να περπατήσει αυτό το σχέδιο. Έτσι, στον Όφη, κάνει τραπή, το έχουμε ξαναπεί, στο Γεντίκουλε και σε ένα project το οποίο υπάρχει στα σιρτάρια της ΠΑΕ και εξακολουθεί να έχει υποστηρικτές για την ανάπλαση του Γεντίκουλε. Όμως, μετά την κατάκτηση του κυπέλου και όλο τον ενθουσιασμό που προκλήθηκε και τη διάθεση και του Μιχάλη Μπούση να επενδύσει και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την ομάδα, έγινε μια συζήτηση ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους και προτάθηκε έκταση στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, η οποία είναι 62 στρέμματα συν 11 υπό απαλωτρίωση, όπως σωστά είπες, και έχει χρήσεις γης που επιτρέπουν την ανέγερση γηπέδου. Θα ήταν δύσκολο να αλλάξουν οι χρήσεις γης. Αυτά είναι όντως τα καλά νέα και σταματούν εδώ. Γιατί από εδώ και μπρος αρχίζουν τα δυσάρεστα, τα προβλήματα. Να το πω έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε εμείς, είναι μια έκταση η οποία πρώτα απ' όλα.

0: δεν είναι καθαρή, ενώ η δικτυωσιακά καθαρή. Είπαμε είναι 11 στρέμματα υπό απαλωτρίωση και έχει γίνει ήδη απαλωτρίωση και σε κάποια άλλα στρέμματα που είναι μέσα στα 62, έχουν ξεκινήσει να πληρώνονται. Πάντα αυτά όμως είναι θέματα τα οποία μπορούν στην πορεία να δημιουργήσουν προβλήματα. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι ότι στην περιοχή υπάρχει ρέμα και μάλιστα μη οριοθετημένο, και αυτό για όσους γνωρίζουν τις προδρομικές διαδικασίες μπορεί να είναι επίσης πολύ μεγάλο έως και ανυπέρβλητο.
1: Είναι πολύ, πολύ σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία και πολύπλοκη. Είναι τέτοιο συζητάμε.
0: Και συνήθως κρατάει πολλά χρόνια. Δηλαδή η οριοθέτηση των ρεμάτων είναι μια από τις πονεμένες ιστορίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, γιατί σε άλλα θέματα, μην το ανοίξουμε τώρα, αλλά ξέρουμε ότι αφορά ακόμα και ζητήματα πολιτικής προστασίας και παρόλα αυτά δεν προχωράνε εύκολα η οριοθέτηση ρεμάτων. Υπάρχει ρέμα λοιπόν στο συγκεκριμένο ακίνητο μη οριοθετημένο, και επίσης είναι ένα ακίνητο το οποίο ενώ είναι κοντά στον ΒΟΑΚ δεν έχει κυκλοφοριακή πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστεί δηλαδή και ένα πλέγμα έργων για να μπορούν οι άνθρωποι να προσεγγίζουν το γήπεδο με ασφάλεια. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Από τον Δήμο Ηρακλείου το καταλαβαίνουμε όλοι. Και αν θέλεις ότι μέχρι ένα σημείο και θεμητό θέλουν κάποια επιθετική δημοσιότητα που αυτή τη στιγμή θα τους δώσει η συνεργασία με τον Όφη σε ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα. Όμως από την πλευρά της ΠΑΕ έχουν ζητήσει καθαρές κουβέντες. Δηλαδή έχουν πει στον Δήμο Ηρακλείου, και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, οι υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου κάνουν ένα πλάνο με όλα τα προβλήματα που έχει το ακίνητο και όλα τα πλεονεκτήματα. Θα το παρουσιάσουν στην ΠΑΕ όταν είναι έτοιμο, σε κάποιους μήνες από σήμερα, και στη συνέχεια η ΠΑΕ, γνωρίζοντας τα δεδομένα, θα αποφασίσει αν θέλει να προχωρήσει στην διπλή ανάπλαση ή αν θα τρέξει το project του Γεντή Κουλέ. Μπορώ να πω με βεβαιότητα πάντως αυτή τη στιγμή που συζητάμε ότι αν δεν προκύψει κάτι άλλο εκ του ουρανού, έκταση περίπου 70 με 80 στρέμματα που χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα σύγχρονο γήπεδο με πάρκινγκ και καταστήματα και όλα όσα πρέπει να έχει, δεν υπάρχει άλλη. Στην διοικητική ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, μάλλον στην ιδιοκτησία, να το πω αλλιώς, του Δήμου Ηρακλείου, δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη έκταση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Απρίλιος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νικός Καζαντζάκης, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνουν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Απριλίου, οι αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο ανήλθαν συνολικά σε 341.910.

0: σημάδια ανθεκτικότητας καταγράφει ο τουρισμός στην Κρήτη, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τον Απρίλιο του 2026 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου δείχνουν θετική πορεία. Η επιβατική κίνηση όσον αφορά στις πτήσεις εσωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσίασε μικρή αλλά θετική αύξηση της τάξης του 0,6% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Ακόμα πιο σημαντική είναι η εικόνα από το εξωτερικό, όπου παρά τις δυσμένες συνθήκες οι αφίξεις κατέγραψαν αύξηση 2,84%.
1: Όσο μπαίνουμε και πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, θα έχουμε μεγαλύτερη κίνηση σίγουρα. Ας πούμε τώρα ενδεικτικά, να σας πούμε ότι είχαμε περίπου μέσο όρο το μήνα Απρίλιο γύρω στις 160 πτήσεις την ημέρα, αφίξεις και αναχωρήσεις. Προχωρώντας προς το καλοκαίρι θα διπλασιαστούν και θα πάμε πάνω από διπλάσεις, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο και πάμε στις 400 πτήσεις περίπου.
0: Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο συνολικής δραστηριότητας, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου διακίνησε 624.771 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, ο αριθμός των πτήσεων ανήλθε σε 4.576, σημειώνοντας επίσης άνοδο 3,6%. Σε επίπεδο αγορών, η εικόνα του Απριλίου στο Ηράκλειο επιβεβαιώνει τη διαχρονική κυριαρχία των βασικών ευρωπαϊκών δεξάμενων του ελληνικού τουρισμού, με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να παραμένουν κύριοι πυλώνες της ζήτησης για την Κρήτη.
1: Έχουμε και αυτή τη φορά η Γερμανία. Είχαμε 82.166 αφιχθέντες, επιβάτες, πρώτη δύναμη. Είχαμε μετά το Ηνωμένο Βασίλειο με 48.619 επιβάτες και τη Γαλλία όπου 47.035 επιβάτες, τις τρεις πρώτες θέσεις.
0: Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ, που αποτελεί παραδοσιακά σημαντικό τροφοδότη για την Κρήτη, εμφανίζεται προσωρινά υποτονική λόγω των

0: εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
1: Περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες πτήσεις δειλά-δειλά από τα τέλη του Απρίλη απευθείας από το Τελαβίβ για το Ηράκλειο. Mm-hmm. Και σύμφωνα με το σχεδιασμό των εταιριών, από όσο γνωρίζουμε, μετά τις 20 Μαΐου θα πυκνώσουν αυτές οι αφίξεις.
2: Είμαστε έτοιμοι, ακόμα και αυτοί οι λίγοι που άρχισαν να έρχονται, ανά πάσα στιγμή να σταματήσουν. Mm-hmm. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αγορά και ένας λαός που είναι έτοιμη για όλα, όπως είμαστε κι εμείς έτοιμοι για όλα για τη συγκεκριμένη αγορά. Οπότε όταν οτιδήποτε και αν συμβεί, που ελπίζουμε να μην συμβεί, θα ξανακλείσει ή θα ξανανοίξει. Πάντως αισιοδοξώ ότι στο τέλος θα έχουμε τον ίδιο αριθμό από αυτή την αγορά που είχαμε και πέρυσι.
3: Μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει το φαραγγί της Σαμαριάς, αν ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας και τα στελέχη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ανάψουν το πράσινο φως μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας στο kreta24.gr, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΦΠΚ απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται ο οργανισμός για καθυστέρηση στο άνοιγμα του Ιδρυμού, σημειώνοντας ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου διαστήματος στάθηκαν εμπόδιο στο να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες.
0: Η απόφαση να μην ανοίξει το φαράγγι την 1η Μαΐου, ημερομηνία που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περίοδου, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ανέφερε πως ο λόγος που η λειτουργία του φαραγγιού μετατέθηκε για αργότερα είναι πως πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης μέσα στο φαράγγι.
4: Έντερα καιρικά φαινόμενα, είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις και είχαμε καταπτώσεις εκεί. Είναι ζημιές. Ο εργολάβος παραμένει μέσα για την αποκατάσταση αυτών. Η ακριβή ημερομηνία του φαραγγιού θα εξαρτηθεί από την αυτοψία που θα γίνει από τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, με ομάδα που θα έρθει τις επόμενες μέρες να επισκεφθεί το φαράγγι. Και αν είναι ασφαλές και έχουν τελειώσει εργασίες, το φαράγγι θα δοθεί στους επισκέπτες. Καταπτώσει σε διάφορα σημεία, σε όλο το μήκος σχεδόν, μικρά ή μεγάλα. Έχει προχωρήσει, μόνο προχωρήσει αρκετά οι εργασίες και τώρα που μιλάμε δουλεύεται. Οπότε σας λέω ότι τις επόμενες μέρες έχουμε νέα.
0: Τα τελευταία χρόνια στο φαράγγι της Σαμαριάς έχουν σημειωθεί τραγικά περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες. Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν στην εκπόνηση ειδικής μελέτης από την ομάδα του καθηγητή Ευθύμη Λέκα με στόχο τον εντοπισμό των επικίνδυνων σημείων για την εισήγηση μέτρων προστασίας για το κοινό.
4: Δεν είμαστε 100% σίγουροι για την ασφάλεια των επισκεπτών. Το φαράγγι δεν θα ανοίξει. Προέχει ασφάλεια, δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση στο θέμα αυτό.
3: Κάθε άλλο παρά το πόσιμο πολιτισμού αποτελεί, κυρίες και κύριοι, στο Άγια Ναδάκη, στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς εδώ και χρόνια έχει μετατραπεί σε δημόσιο ρητήριο, σε στέκη τοξικομανών, αλλά και σπίτι για τους άστεγους του Ηρακλείου. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε για το τι μελιγενέστε. Πάντως είναι πολύ λυπηρό, Κώστα, είναι πολύ λυπηρή αυτή η εικόνα για το κέντρο της πόλης και για τη συγκεκριμένη στοά προφανώς.
5: Έχει και ξέρει πολλέ ιδιαιτερότητε. Πρώτα απ' όλα είναι μια στοά που ενώνει δύο από του πιο εμπορικού, ίσω του πιο εμπορικού δρόμου του Ηρακλείου. Έτσι, την λεωφόρο δικαιοσύνη με την οδό Δεδάλου. Με χιλιάδε επισκέπτε προφανώ και οι δύο καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα, οι δύο δρόμοι. Είναι μια στοά που αποτελεί και την κεντρική είσοδο στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, ίσω τον σημαντικότερο πολιτιστικό φορέα στο Ηράκλειο και από του σημαντικότερου στην Κρήτη, και φέρει και το όνομα του αείμνηστου εφόρου της Βικελαίας Βιβλιοθήκης του Νίκου του Γιαναδάκη, μιας πολύ σπουδαίας προσωπικότητας για τον πολιτισμό της Κρήτης. Και παρόλα αυτά, τα δεδομένα, είναι ένα σημείο το οποίο πραγματικά η εικόνα του είναι αποκαρδιωτική. Συμβαίνει πολύ καιρό, δεν συμβαίνει τώρα. Είναι δημόσιο ουρητήριο, με συγχωρείς για την έκφραση, αλλά έτσι έχει καταντήσει. Είναι στέκη το τοξικομανών, είναι πολύ άστεγοι βρίσκουν εκεί καταφύγιο κυρίως τις βραδιές του χειμώνα. Είναι μια προβληματική κατάσταση που συχνά γύρι

συστήματα ασφαλείας. Δηλαδή το βράδυ δεν είναι πολύ εύκολο να περάσεις από εκεί. Για αυτούς τους λόγους έγινε μια συνάντηση πριν από μερικές μέρες την προηγούμενη εβδομάδα ανάμεσα στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, και εκπροσώπους καταρχάς των κατοίκων, των ιδιοκτητών των σπιτιών.

0: είσοδο από την ΣΤΟΑ. Και εκπροσώπων των καταστημάτων που είναι αριστερά και δεξιά από την ΣΤΟΑ και στην δικαιοσύνη και στην ΔΔΑΛΟ. Έγινε μια συζήτηση σε καλό κλίμα. Συμφωνήθηκε αρχικά να μπει περίφραξη και πόρτα και στις δύο πλευρές, η οποία θα κλείνει στις 11 το βράδυ και θα ανοίγει στις 5 το πρωί. Μάλιστα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, τα έξοδα θα κάλυπτε κάποιος από τους επιχειρηματίες της περιοχής. Πού χάλασε όμως η συμφωνία. Κανείς δεν ήθελε να αναλάβει την αστική ευθύνη. Γιατί το να κλείσεις μια ΣΤΟΑ που είναι ένας κοινόχρηστος χώρος, σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να μπορεί να την ανοίξει ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί κάτι δηλαδή. Θα πρέπει να είναι κάποιος σε γρήγορση για να την ανοίξει ανά πάσα στιγμή. Και αν συμβεί ομιγέννητο κάτι κακό και εγκλωβιστεί κάποιος άνθρωπος μέσα, κάποιος θα πρέπει να αναλάβει και την αστική ευθύνη. Έτσι. Ο Δήμος θεωρούσε ότι αυτή έπρεπε να μοιραστεί. Οι κάτοικοι θεωρούν ότι αυτό πρέπει να είναι αποκλειστικά του Δήμου. Και κάπου εκεί η συζήτηση σκάλωσε και δεν προχώρησε. Δεν ξέρω αν θα γίνει ξανά συνάντηση. Ξέρω όμως ότι η αλήθεια είναι πως κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να δρομολογηθεί.
1: Έτσι. Ακριβώς. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει σε κάθε περίπτωση.
0: Η εικόνα δεν τιμάει κανέναν. Η εικόνα αυτή τη στιγμή στο Άγιο Δάκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στο διδάκτορα ερευνητή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, Μιχάλη Μιλωνάκη, απονεμήθηκε το βραβείο του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ, που χρηματοδοτείται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Η επιλογή του κ. Μιλωνάκη έγινε με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και τη καινοτόμου επιστημονική έρευνα που επικεντρώνεται στη διαμόρφωση μετώπου κύματος και στην προσαρμοστική οπτική.
2: Τον διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ Μιχαήλ Μιλωνάκη βράβευσε ο Σύλλογος Φίλων ΙΤΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Το ετήσιο βραβείο που του απονεμήθηκε συνοδεύεται από το ποσό των 3.000 ευρώ.
3: Είναι μεγάλη τιμή, είναι μια συγκινητική στιγμή, είναι μια αναγνώριση μιας χρόνιας προσπάθειας, το οποίο, η οποία ξεκίνησε έτσι κατάγομαι όπως και πριν από τα Χανιά, συνεχίστηκε και συνεχίζεται εδώ και τελικά αναγνωρίζεται εδώ. Οπότε αυτό, εντάξει, με γεμίζει με μεγάλη χαρά.
4: Είναι μεγάλη μου χαρά που ακόμη μια χρονιά βρισκόμαστε εδώ σήμερα στο βραβείο του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ. Ο κύριος Καραταράκης είναι εδώ. Ο Σύλλογος μας στηρίζει και μας φέρνει πιο κοντά στην κοινωνία και απόψε έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με δύο υπέροχους ομιλητές. Ένα νέο μεταδιδάκτορα τον οποίο θα τιμήσει ο Σύλλογος και λίγη μουσική στο τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω, η οποία θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.
5: Και θα δοθεί ένα βραβείο σε ένα εξαίρετο μεταδιδακτορικό επιστήμονα του ΙΤΕ, τον Μίκη τον Μιλωνάκη. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στο να αναδειχθεί ένα ίδρυμα που αξίζει να τιμούμε. Να πω για όσους δεν ξέρουν ότι το ΙΤΕ έχει 10 Ινστιτούτα.
2: Η Επιτροπή, έπειτα από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, κατέληξε ομόφωνα να προτείνει τον Μιχαήλ Μιλωνάκη για το βραβείο του Συλλόγου Φίλων ΙΤΕ, που χρηματοδοτείται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Η επιλογή του έγινε με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και τη καινοτόμου επιστημονική έρευνα, ενώ η Επιτροπή επεσήμανε το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των υποψηφίων.
3: Εμείς σκεφτήκαμε πριν από αρκετά χρόνια να αντιμετωπίσουμε αυτή την ομίχλη, αυτή τη σκέδαση, όπως θα μπορούσαμε να την πούμε, του φωτός, όχι ως πρόβλημα, αλλά ως ευκαιρία, προκειμένου να καταφέρουμε να κάνουμε πιο αποτελεσματικά οπτικά συστήματα, προκειμένου να καταφέρουμε, όπως σας είπα και πριν, να δούμε βαθύτερα και με μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα μέσα στο βιολογικό ιστό.
2: Ο Μίκης Μιλωνάκης, γεννημένος στα Χανιά το 1993, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΙΤΕ με αντικείμενο τις προηγμένες οπτικές τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στη βιοιατρική απεικόνηση.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Η έρευνα στην Ελλάδα είναι ένας τομέας που, κακά τα ψέματα, υποχρηματοδοτείται πολλά χρόνια τώρα. Η γραφειοκρατία επίσης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο καταναλώνει αρκετό χρόνο, τον οποίο οι ερευνητές θα έπρεπε να, ας πούμε, έτσι, αφιερώνουν στην έρευνά τους.
2: Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στο Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε στενή συνεργασία με το ΙΤΕ. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη διαμόρφωση μετώπου κύματος και στην προσαρμοστική οπτική, ενώ η διδακτορική του διατριβή αφορούσε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας Wavelens, που οδήγησε σε διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και στη συνίδρυση της spin-off εταιρείας Kematonics. Έχει λάβει διακρίσεις και υποτροφίες για το ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο.
5: Και ξεκίνησε βέβαια αρχικά με στόχο διπλό. Απ' τη μια να στηρίξει με κάθε τρόπο το ίδρυμα αυτό που είναι πολύτιμο και είναι ένας θησαυρός και για το εμπόλιο μας και για την Ελλάδα και παγκόσμια.
6: Βράβευση.

0: του ερευνητή που έχει καθιερωθεί από το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει έναν συμβολικό χαρακτήρα, γιατί αναδεικνύει ότι η έρευνα και η παραγωγή γνώσης μπορούν να συνδυαστούν.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Ολίχοι Μυόλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι διαθέτει επιπλέον μέσα για να δυσκολέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν απειληθεί ο έλεγχος της στην περιοχή. Την ίδια ώρα, επικεφαλής του Πενταγώνου δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν την σύγκρουση με το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις επιδιώκουν απλά να σπάσουν τον παράνομο έλεγχο του Ιράν.
1: Το de facto κλείσιμο των στενών του Ορμούς που βρίσκονται μεταξύ Ιράν και Ομάν έχει προκαλέσει άνοδο στις παγκόσμιες τιμές καυσίμων και έχει ταράξει την παγκόσμια οικονομία. Το Κοινό Κέντρο Θαλάσσιων Πληροφοριών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνέστησε τη Δευτέρα στα πλοία να διασχίζουν τα στενά μέσω των υδάτων του Ομάν, αναφέροντας ότι έχει δημιουργηθεί ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας. Ο ναύαρχος Μπρατ Κούπερ, επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανοίξει επιτυχώς διάδρομο διέλευσης απαλλαγμένο από ιρανικές νάρκες. Πρόσθεσε ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς πυράβλους κρούζ, ντρόουνς και μικρά σκάφη εναντίον πολιτικών πλοίων που βρίσκονταν υπό την προστασία του Αμερικανικού στρατού. Αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα βύθισαν 6 από τα μικρά σκάφη, δήλωσε ο Κούπερ, προσθέτοντας ότι κάθε μία από τις απειλές αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Κυριακή ότι οι ιρανικές προσπάθειες να εμποδιστεί διέλευση από τα στενά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν δυναμικά. Περιέγραψε το Project Freedom με ανθρωπιστικούς όρους ως επιχείρηση για τη διάσωση ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί σε εκατοντάδες πλοία στον Περσικό κόλπο από την έναρξη του πολέμου.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση πάμε να συνδεθούμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα τα αθλητικά. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα, Σοφία.
0: Λοιπόν, μένουμε σε κλίμα όφη προφανώς και της συνέντευξης του Μιχάλη Μπούση, του Προέδρου. Προφητικός ήταν ο Μιχάλης Μπούσης. Είχε προβλέψει δηλαδή, φαίνεται ρε παιδί μου, είχε πίστη στο ότι η ομάδα κάποια στιγμή θα πάρει το κύπελο.
2: Και μάλιστα το είχε προβλέψει, όπως λες, ήταν η προφητεία του πολύ πετυχημένη, αμέσως μετά από ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν είπε ότι θα πάμε να πάρουμε το κύπελο τις παραμονές του τελικού ή όταν προκρίθηκε από τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Σε ανύποπτο χρόνο, σε άλλο χρόνο.
2: Το είπε όταν λίγα λεπτά μετά την ήττα του Όφη στον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό. Στα αποδυτήρια λοιπόν τότε του Ολυμπιακού Σταδίου, ο Μιχάλης Μπούσης είχε πάει να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές, να τους εμψυχώσει παρά την ήττα σε εκείνο το παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Και σήμερα λοιπόν η ΠΑΕ δημοσίευσε αυτό το βίντεο από τα αποδυτήρια πέρσι του ΟΑΚΑ, όπου τότε λοιπόν τι είχε πει ο Μιχάλης Μπούσης. Είχε πει λοιπόν στους παίκτες ότι θα έρθουμε ξανά εδώ αν μείνετε πεινασμένοι. Έτσι ήταν η χαρακτηριστική του ΑΤΑΚΑ και έγινε και ένα μοντάζ με άλλες του δηλώσεις πάλι μήνες πριν και όχι παραμονές του τελικού, τότε που έδειχνε εμπιστοσύνη, μιλούσε για περηφάνεια προς τους παίκτες της ομάδας, τους έλεγε ότι θα ζήσουμε ίδιες στιγμές και συγκεκριμένα τους έλεγε ότι θα σηκώσουμε σίγουρα το κύπελλο Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Ορίστε λοιπόν. Λοιπόν, το κύπελο πάντως, εννοώ η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, συζητείται και στο εξωτερικό προφανώς, Δημοσθένεια.
2: Ναι, έχει περάσει τα σύνορα, να το πούμε έτσι, καθώς πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης από χώρες της Ευρώπης ασχολούνται με το φαινόμενο Όφη. Έκανε αφιέρωμα στην κριτική ομάδα το Κόπα 90, είναι μια πολύ μεγάλη ιστοσελίδα. Μάλιστα, το αφιέρωμα που έκανε επικεντρώνεται κυρίως στους πανηγυρισμούς των φίλων της ομάδας για το πώς το γλέντισαν στο Πανθεσσαλικό, το τι έγινε φυσικά πριν από 8 ημέρες την περασμένη Δευτέρα στο Ηράκλειο. Είπε ότι το πανηγύρισαν σαν κριτική η σελίδα Κόπα 90. Φυσικά και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας είναι πρωταγωνιστές στα μέσα της πατρίδας τους. Ο Λίλο, ο τερματοφύλακας, μίλησε στην αλβανική τηλεόραση για την επιτυχία. Ο Κρίσμανιτς σε ιστοσελίδα της Κροατίας και αυτός μίλησε για την πολύ μεγάλη επιτυχία του Όφη και για όλη τη σεζόν γενικά της ομάδας, για το ρόστερ, για τον προπονητή, τον Χρήστο Κόντι και φυσικά από όλο αυτό το διεθνές μπράβο που ακούει

0: ο Όφη δεν θα μπορούσε να λείψει η Σπάρτα Ρότερνταμ, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων είναι αδελφοποιημένοι. Το περασμένο καλοκαίρι, μάλιστα, έδωσαν και φιλικό αγώνα οι δύο ομάδες, με οπαδούς και των δύο ομάδων να είναι μαζί στις εξέδρες. Ύψωσαν πανό αφιερωμένο στην κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε, αν και είναι λίγο μακριά, αλλά πάμε να δούμε τους, να πούμε δύο λόγια για τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη στη League Phase του Conference League, Δημοσθένη.
0: Και σε αυτό πάλι και σε αυτό το κομμάτι πάλι ασχολούνται μεγάλα μέσα του εξωτερικού. Υπάρχει μια κορυφαία σελίδα, το Football Meets Data, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάθε εβδομάδα αναλύει τι θα γίνει την επόμενη σεζόν στην League Phase και των τριών διοργανώσεων της UEFA. Ανάλογα λοιπόν με τις εξελίξεις που υπάρχουν στα εγχώρια πρωταθλήματα και στα εγχώρια κύπελα, βγάζει μία λίστα με τις πιθανότητες που θα είναι κάθε ομάδα στην επόμενη League Phase. Ο Όφη λοιπόν, επειδή είναι ανίσχυρος στη διαδικασία των play-off του Europa League, η συγκεκριμένη σελίδα πιθανολογεί, ποντάρει να το πω έτσι, ότι ο Όφη θα αποκλειστεί σε αυτό το γύρο και έτσι θα συμμετάσχει στη League Phase του Conference League. Τον δίνει ότι θα είναι στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας και πιθανές αντίπαλοι είναι ομάδες όπως η Αταλάντα, όπως η Μονακό, όπως η Φράιμπουργκ, όπως η Άντερλεχτ, ιστορικές ευρωπαϊκές ομάδες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Μπράιτον, η αγγλική Μπράιτον, όπου αγωνίζεται ο αδελφός του Κοστούλα, τα δύο αδέλφια Κοστούλα, ενδέχεται να αναμετρηθούν, να διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε ευρωπαϊκό αγώνα Μπράιτον Όφη. Αυτό και αν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά. Πιο πολύ κουβέντα να γίνεται, γιατί αυτές είναι καταστάσεις που αλλάζουν συνεχώς και φυσικά ποτέ δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει στα προκριματικά του επόμενου καλοκαιριού.
1: Πολύ σωστά το λες. Πάμε να κλείσουμε λίγο και με μπάσκετ, με Ευρωλίγκα, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός τώρα, έχουμε τζάμπολ.
0: Ναι, στις 9 παρατέταρτο το τζάμπολ στο Μόντε Κάρλο. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός προηγούνται με 2-0 στις νίκες απέναντι στη Μονακό, ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός. Θέλουν να κάνουν το 3-0, θέλουν να πάρουν το εισιτήριο για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα στις 22 και στις 24 Μαΐου. Τώρα πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Μονακό. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θυμίζω πήρε δύο εκτός έδρας νίκες την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, εκεί που πολλοί τον είχαν ξεγραμμένο, τα κατάφερε και τώρα είναι και αυτός ένα βήμα από το Final Four που θα γίνει στο σπίτι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Η κατασκευή λοιπόν του γηπέδου του Όφη, ή η ανακατασκευή του γηπέδου Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, του Γεντή Κουλή, είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης και το νούμερο ένα θέμα στα ατζέντα του Όφη, που προκύπτει βεβαίως μετά από την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος.
2: Το νούμερο ένα ζήτημα που έχει τεθεί επιτάπητος από τους ανθρώπους του Όφη μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος είναι η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου γηπέδου, με την κριτική ομάδα να θέλει και πρέπει να το κάνει, να εκμεταλλευτεί το timing του ενθουσιασμού που επικρατεί στο σύλλογο από τη μεγάλη και ιστορική επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου Ελλάδος μετά από 39 χρόνια. Για το θέμα του νέου γηπέδου έχουν ήδη γίνει συναντήσεις στις ΠΑΕ Όφη με τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ έχουν εξεταστεί διάφορα οικόπεδα για να στεγάσουν ένα γήπεδο 15.000 θεατών, που είναι και ο στόχος της ομάδας. Μια έκταση 80 στρεμμάτων κοντά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά φαίνεται να προκρίνεται. Η έκταση αυτή ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου σε ένα μεγάλο ποσοστό, ενώ υπάρχουν και κομμάτια ιδιωτών με τους οποίους ο Δήμος Ηρακλείου έχει έρθει σε συμφωνία απαλωτρίωσης. Η κοντινή θέση της συγκεκριμένης έκτασης κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου έχει αβαντάζ έναντι αυτής των 100 στρεμμάτων στο Σκαφιδαρά, πλησίων του Βαρδινογιάννηου Αθλητικού Κέντρου, που αποτελεί για κάποιους ιδανική επιλογή, η οποία θα συνδυάσει το αθλητικό κέντρο με ένα νέο γήπεδο της ομάδας. Και εδώ όμως εντοπίζονται ζητήματα, καθώς η έκταση αυτή αποτελεί κληροδότημα πανανού, που προορίζεται για κοινοφελείς σκοπούς, με το Δήμο Ηρακλείου να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που θα είναι χρονοβόρα για τη σύσταση ενός ιδρύματος που θα διαχειριστεί αυτή την περιουσία. Πάντως, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο Όφη να προχωρήσει το σχέδιο ανακατασκευής

0: του γηπέδου Θόδωρος Βαρδινογιάννης, του θρυλικού Γιαντικουλέ. Αυτό είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του πριν τον τελικό κυπέλου ο ιδιοκτήτης του Όφη Μιχάλης Μπούσης. Το σχέδιο αυτό μάλιστα πριν την κατάκτηση του τροπαίου από τον Όφη φαινόταν το επικρατέστερο, με την κριτική ομάδα να έχει προχωρήσει τις επαφές για ένα γήπεδο 10 έως 12.000 θέσεων με σοβαρές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο και διεύρυνση της χωρητικότητάς του από την πλευρά της θύρας 8 και της θύρας 6. Σε κάθε περίπτωση το θέμα νέου γηπέδου του Όφη ή ανακατασκευής του Γιαντικουλέ είναι κάτι που μετατίθεται σε βάθος πενταετίας και βάλε, όπως ρεαλιστικά παραδέχθηκε ο Μιχάλης Μπούσης σε διαδικτυακή εκπομπή της ιστοσελίδας creta24.gr. Όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης του Όφη, για τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια θα παίζουμε στο Παγκρίτιο στάδιο. Ωστόσο είναι προφανές ότι θα πρέπει από τώρα να μπουν οι βάσεις για ένα οραματικό σχέδιο, όπως είναι ένα νέο γήπεδο ή η ανακατασκευή του υφιστάμενου γήπεδου του Όφη. Την ίδια ώρα η Snakes, ο οργανωμένος σύνδεσμος του Όφη, με αιχμηρή ανακοίνωση και σύνθημα «Όφη χρειάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο τώρα», καλεί τις αρχές της πόλης να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους. Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων, «Όφη χρειάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο τώρα». «Όφη δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από αυτό που αξίζει. Ένα σύγχρονο γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του κόσμου και της δυναμικής του. Όχι αύριο, όχι κάποια στιγμή, τώρα. Γιατί όταν οι χαρές σκοπάσουν, δεν θα υπάρχουν πανηγυρισμοί για να καλύψουν την αδράνεια. Θα υπάρχει μόνο η απέτηση για πράξεις. Και αυτή τη φορά δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες από κανένα σας. Δήμο, περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση, βουλευτές, κόμματα κλπ». Ο ιδιοκτήτης του Όφη Μιχάλης Μπούσης τη βραδιά της φιέστας του Όφη στο Ηράκλειο, με χιλιάδες φιλάθλους στο κέντρο να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλου, ανέφερε μεταξύ άλλων μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου: «Ήρθε η ώρα να στηρίξετε όλη την ομάδα, όπως κάνω εγώ όλα αυτά τα χρόνια, και να γίνει ένα γήπεδο καινούριο και να γίνει Όφη αυτό που οραματιζόμαστε. Θα ήθελα να ξέρετε ένα πράγμα. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω από παιδί, μου είπε ο πατέρας μου: μη χτίζεις ποτέ στην άμμο. Στον Όφη σήμερα έχω βάλει τα θεμέλια». Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με ανάρτησή του, επισημαίνει ότι «έθεσα από τη βραδιά του τελικού το θέμα του νέου γηπέδου του Όφη. Θα αποκτήσει το Ηράκλειο, όπως μπορούμε να φιλοδοξήσουμε να αποκτήσει, ένα πραγματικά ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτό που στη διεθνή ορολογία ονομάζεται αρένα. Και πού? Αυτά είναι ζητήματα για τα οποία ο Δήμος Ηρακλείου θα συνεργήσει με τον Όφη και την περιφέρεια για το καλό της πόλης, για το καλό της Κρήτης. Διότι μια ομάδα με τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει Όφη, που βρίσκεται στην Ευρώπη και φέρνει την Ευρώπη, δημιουργεί προφανέστατα αξία προστιθέμενη στην ήδη μεγάλη συναισθηματική αξία που έχει Όφη για τον κόσμο μας. Η δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου στον Όφη είναι επιτακτική ανάγκη», τονίζει σε ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου, στα γεωγραφικά όρια του οποίου είναι το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου με ποδοσφαιρικές προδιαγραφές, αντάξιου της ιστορίας, της δυναμικής και των προοπτικών του Όφη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου καλεί την πολιτεία, την περιφέρεια Κρήτης, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η υλοποίηση αυτού του έργου. Η παρούσα συγκυρία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία. Η επιτυχία αυτή πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα εποχή για το ποδόσφαιρο της Κρήτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί αρρωγός σε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 1,10% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.229,19 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 199,55 εκατομμύρια ευρώ, 73 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 54 κατέγραψαν απώλειες.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή De Facto με το Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο Τετάρτη ο καιρός με αραιές νεφώσεις μόνο στα βόρειο-δυτικά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες από αυξημένη υγρασία. Παράλληλα, η στροφή των ανέμων σε δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβάσει ακόμα περαιτέρω τη θερμοκρασία. Χαρακτηριστική λοιπόν η εικόνα του δορυφόρου με σχεδόν καθόλου νεφώσεις στο σύνολο της επικράτειας, λίγες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως ορογραφικές στα ορεινά τμήματα της βόρειο-δυτικής Ελλάδος. Ενώ οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Στα βορειοδυτικά τώρα και την περιοχή της Υπήρου περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα βρίσκεται στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα αγγίζουν και τα 4 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, έθριος θα είναι ο καιρός το επόμενο 24ωρο. 11 με 23 βαθμούς ο υδράργυρος, ενώ οι νοτιάδες θα αγγίζουν σε ένταση και τα 3 μποφόρ. Έθριος ο καιρός για ακόμα ένα 24ωρο στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. 9 βαθμούς μόλις ο υδράργυρος νωρίς το πρωί θα σκαρφαλώσει στους 22 με 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 με 4 μποφόρ. Και για το βόρειο Αιγαίο περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες το επόμενο 24ωρο. Αρκετή ηλιοφάνεια λοιπόν το 24ωρο της Τετάρτης, 12 με 22 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπική συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Περιορισμένη ορατότητα από τοπικές ομίχλες λόγω αυξημένης υγρασίας νωρίς το πρωί. Στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός για το επόμενο 24ωρο. 9 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, με νότιο-ανατολικό και εδώ το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια να επικρατήσει με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι και περιορισμένη την ορατότητα νωρίς το πρωί. 8 με 24 βαθμούς τη θερμοκρασία και μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Οι νεφώσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν το μεσημέρι θα αφορούν κυρίως την περιοχή της κεντρικής Πελοποννήσου, κυρίως τα ορεινότερα τμήματα της Πελοποννήσου. Για τον Νότιο Αιγαίο και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο. 23 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

στο νησί μας τώρα, αύριο Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει το 24ωρο. Λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, στα ορεινά, λόγω αυξημένης υγρασίας. Στροφή λοιπόν σταδιακά των ανέμων σε δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 από φορ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα. Νομός Χανίων τώρα, αύριο Τετάρτη, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει. Το θερμόμετρο με δυτικούς αρχικά ανέμους στα 3 με 4 βοφόρ, που μέχρι το τέλος περίοδου της Τετάρτης θα έχουν στραφεί σε νότιο-δυτικές της ίδιας έντασης. Και για τον Ομορεθινού περιμένουμε σχεδόν έθριο το καιρό το επόμενο 24ωρο. 10 με 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με δυτικούς αρχικά ανέμους που γρήγορα θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς στα 3 βοφόρ. Για τον ομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, αρκετή ηλιοφάνεια, στους 24 βαθμούς με 25 ίσως στα νοτιότερα τμήματα του νομού Ηρακλείου. Ο Ιδράγυρος με δυτικούς αρχικά ανέμους 2 με 4 από φόρ, μέχρι το τέλος όμως της Τετάρτης οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις. Και για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο. Στους 11 βαθμούς μόλις ο Ιδράργυρος νωρίς το πρωί θα σκαρφαλώσει στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή και δυτική, νότιο-δυτική άνεμοι στα 2 με 4 από φόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε οι αραιές νεφώσεις που αρχικά θα επικρατήσουν στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας μας να γίνουν πυκνότερες. Δεν αναμένουν ιδιαίτερα φαινόμενα όσον αφορά τα νοτιότερα τμήματα, την Κρήτη για παράδειγμα και τα Δωδεκάνησα, ενώ η αραιή συννεφιά θα γίνεται πυκνότερη κατά περιόδους. Με ηλιοφάνεια λοιπόν και λίγη πρόσχερη συννεφιά θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης, δυτική νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ.

Ενώ ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει τα 30 εκατοστά με μισό μέτρο, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα είναι μάλλον σχεδόν αμετάβλητη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που σας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών και των πολιτισμών εξέπεμψε από τη Βουλή ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, σημειώνοντας ότι είναι ανέφικτη άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και προσθέτοντας ότι η Εκκλησία στηρίζει κάθε ειλικρινή ειρηνευτική πρωτοβουλία. Κατά την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τόνισε πως η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση.
1: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμό και την βίαν εν ονόματι του Θεού.
0: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που γίνεται για την ενότητα των θρησκειών και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην ειρήνη των λαών.
1: Εμείς προσωπικώς ενακλονείτο πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτος δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμεν τον

0: φονταμενταλισμών έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας.
1: Ο κύριος Βαρθολομαίος ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αμέριστη στήριξη των πρωτοβουλειών και των δράσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο, όπως σημείωσε, παραμένει το λάβαρο της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Επαναλαμβάνομαι και ενώπιον σας, εξοχότατη και αγαπητή, αυτό το οποίο λέγομεν συχνάκης. Η οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς την ολική στροφή προς μια οικολογική οικονομία. Η οικονομική ζωή και οι κοινωνικοί αγώνες οφείλουν να υπηρετούν τον άνθρωπο και τα ζωτικά ανάγκας του και την ακεραιότητα της δημιουργίας, στόχους οι οποίοι δύνανται να επιτευχθούν μόνον εις περιβάλλον ειρήνης και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
1: Έντεκα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μπήκαν στο φράγμα από Σελέμη μέσα σε ένα περίπου μήνα. Από το μόλις 1.700.000 κυβικά μέτρα νερού που είχε το φράγμα στα τέλη Μαρτίου αυτή τη στιγμή, ο Αποσελέμης είναι μία ανάσα πριν τα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
2: Σήμερα τα αποθέματα αγγίζουν περίπου τα 13 εκατομμύρια κυβικά. Συγκεκριμένα έχουμε 12.876.000 κυβικά μέσα στον ταμιευτήρα. Μία εξέλιξη πάρα πολύ θετική, η οποία, όπως είπατε, μας δίδει αισιοδοξία, γιατί θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του νησιού, ιδιαίτερα της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, και τούτη τη χρονιά, αλλά και την επόμενη χρονιά.
1: Τις επόμενες μέρες, η διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρευσης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, θα καταλήξουν στον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων νερού του φράγματος, με στόχο φυσικά να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες όχι μόνο για το φετινό καλοκαίρι, αλλά και για τα επόμενα δύο χρόνια.
2: Δεν θα κοιτάξουμε το καλοκαίρι τούτο ή μόνο το επόμενο. Ο στόχος είναι και η στρατηγική να δούμε συνολικά μέσα από τη διαχείριση πώς θα μπορέσουμε, περιμένοντας βεβαίως και κάποια έργα που προγραμματίζονται, αυτό πρέπει να το τονίσω, δεν θα αντιμετωπίσουμε, δεν θα ξανάρθουμε ξανά σε αυτή τη θέση. Τα παθήματα έγιναν μαθήματα για όλους.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδογιάννη, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ολοκληρώνει ένα σχεδιασμό έργων και παρεμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί ο ταμιευτήρας του Αποσελέμη, αλλά και να αξιοποιηθούν επιφανειακά νερά για να μην υπάρξουν στο μέλλον προβλήματα στην Ανατολική Κρήτη. Όπως τόνισε, ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει έργα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα αλλά και μακροπρόθεσμα, ενώ στο επίκεντρο είναι και ο Αλμυρός Ποταμός.
2: Ο Αλμυρός παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο, είναι πάρα πολύ σημαντική η ενίσχυση που μπορεί να μας δώσει ο Αλμυρός σε αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω ότι θα επακολουθήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες, θέλω να πω, συζητήσεις και με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και της ΔΕΙΑ, δεδομένου ότι λαμβάνομαι υπόψη όλα εκείνα τα δεδομένα, όλες τις υποχρεώσεις, αλλά και, αν θέλετε, και το ηθικό κομμάτι που έχει να κάνει το ότι ο Αλμυρός βρίσκεται στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, πρέπει να είναι στη συζήτηση και θα είναι, και θα συνεργήσουμε, θα προχωρήσουμε μαζί ώστε να κάνουμε εκείνα τα έργα που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα.
3: Τι τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες του πρωτογενή τομέα αναδεικνύει η Περιφέρεια Κρήτης με θέμα τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα κέρια ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
4: Ένα νησί που παράγει έχει πολύ δυναμικά προϊόντα, όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, τα τυροκομικά μας, το μέλι, τα τσιπευτικά, η σταφίδα. Είναι ρηγμένη η Κρήτη από τις άμεσες ενισχύσεις. Χρειάζεται ένας ορθολογισμός των κοινοτικών πόρων, το πόσα κατανείμονται, να τεθούν οι βάσεις για το θέμα της ορεινότητας των μειονεκτικών περιοχών.
3: Ο κύριος Τζεδάκης έκανε ιδιαίτερη μνήμα στα προϊόντα και την ελαιοκαλλιέργεια, την οποία χαρακτήρισε τη μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων.
4: Θέματα που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα, λέει για παράδειγμα ελαιοκαλλιέργεια και ρεμεταξά, είναι μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων. Είναι μια δεδρόδης καλλιέργεια που εξισώνεται με τις μονοετές αρρωτρές καλλιέργειες. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όταν, για παράδειγμα, η Κρήτη παράγει μια καλή χρονιά 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ΕΕΠ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Όταν όλες οι επιδοτήσεις άμεσα ενισχύσεις που παίρνει το νησί μας για όλα τα προϊόντα είναι 200 εκατομμύρια το χρόνο.
3: Ακόμη αναφέρθηκε στη σωστή κατανομή των άμεσων πόρων και στην αλλαγή της κουλτούρας, έτσι ώστε οι επιδοτήσεις να θεωρούνται συμπληρωματικό εισόδημα.
4: Από τη μία πλευρά είναι σημαντικό να δούμε την σωστή κατανομή των άμεσων πόρων, των άμεσων ενισχύσεων, να περάσουμε σε μια άλλη κουλτούρα παραγωγική, οι επιδοτήσεις να θεωρούνται ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα που, θα αντισταθμίζει το μεγάλο κόστος παραγωγής και να μπορεί και ο καταναλωτής να απολαμβάνει με λίγο καλύτερη τιμή τα προϊόντα. Πλέον αυτή η άποψη, που είναι άποψη της Περιφέρειας Κρήτης, είναι πλέον και όλων των παραγωγών. Διότι είμαστε σε ένα σημείο καμπής που δεν χωρούν πλέον ούτε άλλες απόψεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είναι εξορθολογισμός λοιπόν των κοινοτικών πόρων, προκειμένου να τις παίρνουν αυτοί που μένουν στα χωριά και παράγουν.
3: Επιπλέον έκανε λόγο για το κομμάτι των αναπτυξιακών δομών και των έργων.
4: Και το δεύτερο κομμάτι είναι το θέμα των αναπτυξιακών δομών, οι οποίες χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας από το δεύτερο πυλώνα, που πιθανό να γίνει ένας πυλώνας τώρα και οι δύο πυλώνες, τα αναπτυξιακά έργα, οι υποδομές. Δηλαδή για μένα ο πρωτογενής τομέας, ο αγρότης, είναι το πρώτο που πρέπει να έχει: αγροτική οδοποιία, νερό και ενέργεια. Είναι τρία βασικά πράγματα που πρέπει κατά προτεραιότητα να έχει ο παραγωγός για να είναι βιώσιμος και να μειώσει το κόστος παραγωγής.
3: Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την ΕΑΚΑΠ, διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων θα αναπτύξουν σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει την προσεχή Πέμπτη η Περιφέρεια Κρήτης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα στην Κρήτη.
4: Διοργανώνουμε μία εναρκτήρια εκδήλωση ως Περιφέρεια Κρήτης, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα του νησιού μας, η αυτοδιοίκηση, προκειμένου να θέσουμε τις βάσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει ο διάλογος εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου. Είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή για τον αγροδιατροφικό τομέα του νησιού μας, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Εμείς θέλουμε να δούμε στην Περιφέρεια Κρήτης, διότι είμαστε μια περιφέρεια που παράγει πάνω σε ιδιαίτερες ιδιαιτερότητες και αντικσοότητες.
5: Σημάδια ανθεκτικότητας καταγράφει ο τουρισμός στην Κρήτη, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τον Απρίλιο του 2026 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου δείχνουν θετική πορεία. Η επιβατική κίνηση όσον αφορά στις πτήσεις εσωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσίασε μικρή αλλά θετική αύξηση της τάξης του 0,6% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Ακόμα πιο σημαντική είναι η εικόνα από το εξωτερικό, όπου παρά τις δυσμενείς συνθήκες οι αφίξεις κατέγραψαν αύξηση 2,84%.
6: Όσο μπαίνουμε και πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, θα έχουμε μεγαλύτερη κίνηση σίγουρα. Ας πούμε τώρα ενδεικτικά να σας πούμε ότι είχαμε περίπου μέσο όρο το μήνα Απρίλιο γύρω στις 160 πτήσεις την ημέρα, αφίξεις και αναχωρήσεις. Προχωρώντας προς το καλοκαίρι θα διπλασιαστούν και θα πάμε πάνω από διπλάσεις, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο και πάμε στις 400 πτήσεις περίπου.
5: Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο συνολικής δραστηριότητας, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου διακίνησε 624.771 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, ο αριθμός των πτήσεων ανήλθε σε 4.576, σημειώνοντας επίσης άνοδο 3,6%. Σε επίπεδο αγορών, η εικόνα του Απριλίου στο

0: Ηράκλειο επιβεβαιώνει τη διαχρονική κυριαρχία των βασικών ευρωπαϊκών δεξαμενών του ελληνικού τουρισμού, με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να παραμένουν κύριοι πυλώνες της ζήτησης για την Κρήτη.
1: Έχουμε και αυτή τη φορά η Γερμανία. Είχαμε 82.166 αφιχθέντες, επιβάτες, πρώτη δύναμη. Είχαμε μετά το Ηνωμένο Βασίλειο με 48.619 επιβάτες και τη Γαλλία όπου 47.035 επιβάτες, τις τρεις πρώτες θέσεις.
0: Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ, που αποτελεί παραδοσιακά σημαντικό τροφοδότη για την Κρήτη, εμφανίζεται προσωρινά υποτονική λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
1: Περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες πτήσεις δειλά-δειλά από τα τέλη του Απρίλη απευθείας από το Τελαβίβ για το Ηράκλειο. Και σύμφωνα με το σχεδιασμό των εταιριών, από όσο γνωρίζουμε, μετά τις 20 Μαΐου θα πυκνώσουν αυτές οι αφίξεις.
2: Είμαστε έτοιμοι, ακόμα και αυτοί οι λίγοι που άρχισαν να έρχονται, ανά πάσα στιγμή να σταματήσουν. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αγορά και ένας λαός που είναι έτοιμοι για όλα, όπως είμαστε και εμείς έτοιμοι για όλα για τη συγκεκριμένη αγορά. Οπότε όταν οτιδήποτε και αν συμβεί, που ελπίζουμε να μην συμβεί, θα ξανακλείσει ή θα ξανανοίξει. Πάντως αισιοδοξώ ότι στο τέλος θα έχουμε τον ίδιο αριθμό από αυτή την αγορά που είχαμε και πέρυσι.
0: Η απόφαση να μην ανοίξει το Φαράγγι την 1η Μαΐου, ημερομηνία που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περίοδου, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέστηκια στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ανέφερε πως ο λόγος που η λειτουργία του Φαραγγιού μετατέθηκε για αργότερα είναι πως πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης μέσα στο Φαράγγι.
3: Έντερα καιρικά φαινόμενα, είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις και είχαμε καταπτώσεις εκεί. Είναι ζημιά. Ο εργολάβος παραμένει μέσα για την αποκατάσταση αυτών. Η ακριβή ημερομηνία του Φαραγγιού θα εξαρτηθεί από την αθροισία που θα γίνει από τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, με ομάδα που θα έρθει τις επόμενες μέρες να επισκεφθεί το Φαράγγι. Και αν είναι ασφαλές και έχουν τελειώσει εργασίες, το Φαράγγι θα δοθεί στους επισκέπτες. Καταπτώσει σε διάφορα σημεία, σε όλο το μήκος σχεδόν, μικρά ή μεγάλα, έχει προχωρήσει, έχουν προχωρήσει αρκετά οι εργασίες και τώρα που μιλάμε δουλεύεται, οπότε σας λέω ότι τις επόμενες μέρες έχουμε νέα.
0: Τα τελευταία χρόνια στο Φαράγγι της Σαμαριάς έχουν σημειωθεί τραγικά περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες. Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν στην εκπώνηση ειδικής μελέτης από την ομάδα του καθηγητή Ευθύμη Λέκα με στόχο τον εντοπισμό των επικίνδυνων σημείων για την εισήγηση μέτρων προστασίας για το κοινό.
3: Δεν είμαστε 100% σίγουροι για την ασφάλεια των επισκεπτών. Το Φαράγγι δεν θα ανοίξει. Προέχει ασφάλεια, δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση στο θέμα αυτό.
4: Το νούμερο ένα ζήτημα που έχει τεθεί επιτάπητος από τους ανθρώπους του Όφη μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος είναι η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου γηπέδου, με την κριτική ομάδα να θέλει και πρέπει να το κάνει να εκμεταλλευτεί το timing του ενθουσιασμού που επικρατεί στο σύλλογο από τη μεγάλη και ιστορική επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου Ελλάδος μετά από 39 χρόνια. Για το θέμα του νέου γηπέδου έχουν ήδη γίνει συναντήσεις στις ΠΑΕ ΟΦΗ με τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ έχουν εξεταστεί διάφορα οικόπεδα για να στεγάσουν ένα γήπεδο 15.000 θεατών που είναι και ο στόχος της ομάδας. Μία έκταση 80 στρεμμάτων κοντά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά φαίνεται να προκρίνεται. Η έκταση αυτή ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου σε ένα μεγάλο ποσοστό, ενώ υπάρχουν και κομμάτια ιδιωτών με τους οποίους

ο Δήμος Ηρακλείου έχει έρθει σε συμφωνία απαλωτρίωσης. Η κοντινή θέση της συγκεκριμένης έκτασης, κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου, έχει αβαντάζ έναντι αυτής των 100 στρεμάτων στο σκαφιδαρά, πλησίων του Βαρδινογιάννιου Αθλητικού Κέντρου, που αποτελεί για κάποιους ιδανική επιλογή, η οποία θα συνδυάσει το αθλητικό κέντρο με ένα νέο γήπεδο της ομάδας. Και εδώ όμως εντοπίζονται ζητήματα, καθώς η έκταση αυτή αποτελεί κληροδότημα πανανού, που προορίζεται για κοινοφελείς σκοπούς, με το Δήμο Ηρακλείου να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που θα είναι χρονοβόρα για τη σύσταση ενός ιδρύματος που θα διαχειριστεί αυτή την περιουσία. Πάντως, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο όφι να προχωρήσει το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Θόδωρος Βαρδινογιάννης, του θρυλικού Γιαντικουλέ. Αυτό είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του πριν τον τελικό κυπέλου ο ιδιοκτήτης του όφι Μιχάλης Μπούσης. Το σχέδιο αυτό, μάλιστα, πριν την κατάκτηση του τροπαίου από τον όφι, φαινόταν το επικρατέστερο, με την κριτική ομάδα να έχει προχωρήσει τις επαφές για ένα γήπεδο 10 έως 12.000 θέσεων, με σοβαρές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο και διεύρυνση της χωρητικότητάς του από την πλευρά της θύρας 8 και της θύρας 6. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα νέου γηπέδου του όφι ή ανακατασκευής του Γιαντικουλέ είναι κάτι που μετατίθεται σε βάθος πενταετίας και βάλε, όπως ρεαλιστικά παραδέχθηκε ο Μιχάλης Μπούσης σε διαδικτυακή εκπομπή της ιστοσελίδας creta24.gr. Όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης του όφι, για τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια θα παίζουμε στο Παγκρίτιο στάδιο. Ωστόσο, είναι προφανές ότι θα πρέπει από τώρα να μπουν οι βάσεις για ένα οραματικό σχέδιο, όπως είναι ένα νέο γήπεδο ή η ανακατασκευή του υφιστάμενου γήπεδου του όφι. Την ίδια ώρα, η Snakes, ο οργανωμένος σύνδεσμος του όφι, με αιχμηρή ανακοίνωση και σύνθημα «Όφι χρειάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο τώρα», καλεί τις αρχές της πόλης να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους. Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων, «Όφι χρειάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο τώρα». «Όφι δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από αυτό που αξίζει. Ένα σύγχρονο γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του κόσμου και της δυναμικής του. Όχι αύριο, όχι κάποια στιγμή, τώρα. Γιατί όταν οι χαρές σκοπάσουν, δεν θα υπάρχουν πανηγυρισμοί για να καλύψουν την αδράνεια. Θα υπάρχει μόνο η απέτηση για πράξεις. Και αυτή τη φορά δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες από κανένα σας. Δήμο, περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση, βουλευτές, κόμματα κλπ». Ο ιδιοκτήτης του όφι Μιχάλης Μπούσης, τη βραδιά της φιέστας του όφι στο Ηράκλειο, με χιλιάδες φιλάθλους στο κέντρο να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλου, ανέφερε μεταξύ άλλων μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου: «Ήρθε η ώρα να στηρίξετε όλη την ομάδα, όπως κάνω εγώ όλα αυτά τα χρόνια, και να γίνει ένα γήπεδο καινούριο και να γίνει όφι αυτό που οραματιζόμαστε. Θα ήθελα να ξέρετε ένα πράγμα. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω από παιδί, μου είπε ο πατέρας μου: μη χτίζεις ποτέ στην άμμο. Στον όφι σήμερα έχω βάλει τα θεμέλια». Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με ανάρτησή του, επισημαίνει ότι «έθεσα από τη βραδιά του τελικού το θέμα του νέου γηπέδου του όφι. Θα αποκτήσει το Ηράκλειο, όπως μπορούμε να φιλοδοξήσουμε να αποκτήσει, ένα πραγματικά ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτό που στη διεθνή ορολογία ονομάζεται αρένα. Και πού? Αυτά είναι ζητήματα για τα οποία ο Δήμος Ηρακλείου θα συνεργήσει με τον όφι και την περιφέρεια για το καλό της πόλης, για το καλό της Κρήτης. Διότι μια ομάδα με τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει όφι, που βρίσκεται στην Ευρώπη και φέρνει την Ευρώπη, δημιουργεί προφανέστατα αξία προστιθέμενη στην ήδη μεγάλη συναισθηματική αξία που έχει όφι για τον κόσμο μας. Η δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου στον όφι είναι επιτακτική ανάγκη», τονίζει σε ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου, στα γεωγραφικά όρια του οποίου είναι το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου με ποδοσφαιρικές προδιαγραφές, αντάξιου της ιστορίας, της δυναμικής και των προοπτικών του όφι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου καλεί την πολιτεία, την περιφέρεια Κρήτης, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση, ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η υλοποίηση αυτού του έργου. Η παρούσα συγκυρία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία
Η επιτυχία αυτή πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα εποχή.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με το νέο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην Αμουδάρα με νεκρό ένα νεαρό άντρα. Είναι μαζί μου στο στούντιο Κώστας Μπογδανίδης και παρέα θα μεταφερθούμε στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό. Εκεί μας περιμένει ο Χάρης Λεοντάκης για να μας δώσει και όλες τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Αμουδάρα, από την Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της Βαγιάς. Το αιματηρό περιστατικό, η δολοφονία, σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Πίσω μου ακριβώς είναι το κόκκινο αυτοκίνητο που βλέπετε, που επέβαινε το θύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο δράστης είχε αντίθετη κατεύθυνση, τράκαρε το όχημα του θύματος. Εκείνος κατάλαβε ότι ο δράστης είχε άγριες διαθέσεις, θα εξηγήσουμε γιατί στη συνέχεια, κατέβηκε, έτρεξε, επιχείρησε να μπει σε παρακείμενο ξενοδοχείο, όμως τον πρόλαβε ο δράστης και άρχισε να τον πυροβολεί από πολύ κοντινή απόσταση. 4 με 5 πυροβολισμοί έπεσαν, λένε οι πληροφορίες, και το θύμα έπεσε στο δάπεδο. Στην συνέχεια ο δράστης έφυγε με το αυτοκίνητό του, κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Γαζίου και λίγο αργότερα παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Τι έχει γίνει. Το θύμα πριν από 3 περίπου χρόνια, πριν από 2,5 χρόνια, με το αυτοκίνητό του είχαν πάει μία βόλτα με το 17χρονο γιο του σημερινού δράστη. Το αυτοκίνητο με τα δύο νεαρά παιδιά, τον 17χρονο τότε και το σημερινό θύμα, και ο 17χρονος.
0: Είχαν εμπλακεί σε ένα τροχαίο, Χάρη, προφανώς. Αυτό και νομίζω
1: είχε
0: θέλεις...
1: Είχε σκοτωθεί ο 17χρονος μας από Μαθήνα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό
0: ναι.
1: Χαθήκαμε λίγο. Το θείο 17χρονος. Ο πατέρας του 17χρονου θεωρούσε από τότε τον οδηγό του αυτοκινήτου. Μάλιστα ναι. Στο παρελθόν υπήρξαν και άλλα περιστατικά
0: Χάρη, σε χάνουμε λίγο.

0: Εγώ
1: σε
0: ξέρω τι
1: βάρος
0: είσαι. Τώρα σε
1: του
0: ακούμε
1: σημερινού
0: καλά. Αν
1: θύματος.
0: μπορείς να επαναλάβεις λίγο την τελευταία σου πρόταση, χάρη, γιατί λόγω της μετακίνησης σε χάσαμε για λίγο.
2: Δύσκολη επικοινωνία τώρα.
0: Είναι.
1: Ναι.
3: Ο κύματος στο σημερινό θύμα. Στο παρελθόν είχε γίνει και άλλη απόπειρα σε βάρος του και

0: κάτοικοι εδώ είναι εξοργισμένοι με το προσωπικό περιβάλλον. Δεν μπορούν να πιστέψουν το τι ακριβώς έγινε. Και κατακρίνουν φυσικά το ότι είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι να. Είναι προφανώς δύσκολη τώρα η σύνδεση, γιατί ο Χάρης είναι στο σημείο του ρεπορτάζ.
2: Τους απομακρύνανε κιόλας.
1: Έτσι, τους απομακρύνει και η αστυνομία, ακριβώς.
0: Ναι, και γι' αυτό χάσαμε. Να μην τραβάμε προς το συγκεκριμένο σημείο και γι' αυτό απομακρυνθήκαμε. Μας ζήτησαν οι άνθρωποι της αστυνομίας να απομακρυνθούμε από το σημείο και να μην δείχνουμε το σημείο της.
1: Ναι. Λοιπόν, Κώστα, να έρθουμε λίγο σε ένα πρώτο σχόλιο, έτσι, γιατί ακόμα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζεστά. Ένα πρώτο σχόλιο, έτσι, μέχρι να ξανασυνδεθούμε λίγο με τον Χάρη.
2: Υπήρχε καταρχήν μεγάλη σύγχυση σότε για το τι έγινε στην αρχή. Mm-hmm. Στην αρχή μάθαμε για ένα τρακάρισμα το οποίο είχε πυροβολισμούς, ότι βγήκανε όπλα. Θεωρήσαμε ότι κάτι έχει ξεφύγει πάλι όταν υπάρχει μια λογομαχία. Mm-hmm. Και τελικά ξεκαθαρίστηκε, όπως μας είπε και ο Χάρης, έτσι λίγο να ανακεφαλαιώσω. Mm-hmm. Προφανώς ο δράστης και πατέρας του παιδιού που είχε χαθεί στο τροχαίο πριν 3 περίπου χρόνια, κάπου τον περίμενε και εμβόλησε mm-hmm. το θύμα, που ήταν στο κόκκινο αυτοκίνητο που βλέπαμε. Το θύμα κατάλαβε προφανώς από την εσχεμένη αυτή ενέργεια ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο καλά για αυτόν. Και προσπάθησε να διαφύγει, αυτό mm-hmm. καταλάβαμε. Και προφανώς τον κυνήγησε και εκεί τώρα του άδειασε, δεν ξέρω με τι πιστόλι ήταν αυτό, ένα περίστροφο, κάτι θα ήταν. Και το άδειασε, από ό,τι καταλάβουμε, αρκετές σφαίρες πάνω. Ξέρουμε πια ότι είναι νεκρός. Έτσι, το
1: 21 ετών.
2: 21 ετών.
1: Το θύμα.
2: Είναι μια τραγωδία, δηλαδή δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Είναι καταρχήν μια ιδιότυπη, να την πω, βεντέτα, γιατί mm-hmm. ο πατέρας θεωρούσε υπεύθυνο το νεαρό. Δεν ξέρω τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το τροχείο. Θα δούμε, θα έτσι κι αλλιώς και στη συνέχεια του δελτίου και αύριο θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Mm-hmm. Αλλά είναι μια πολύ τραγική ιστορία, έτσι όπως εξελίχθηκε. Είναι μια δολοφονία, βέβαια. Έτσι. Αυτή το συζητάμε. Ο ίδιος προφανώς, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, μάλλον το είχε προμελετήσει. Δηλαδή, τον
1: περίμενε. Οι πληροφορίες λένε ότι ποτέ δεν ξεπέρασε προφανώς το χαμό του γιου.
2: Ναι, και είχαν ξαναγίνει επεισόδια μεταξύ του, το είπε και ο Χάρης.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Γι' αυτό ο ίδιος πήγε και παραδόθηκε αμέσως μετά.
1: Παρέδωσε δηλαδή, και το όπλο, λένε επίσης.
2: Δεν διέφυγε, δηλαδή. Δεν διέφυγε. Το τέλος, δεν ξέρω αν είναι το τέλος μια τραγική ιστορία, γιατί μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα.
1: Ναι, για βάλε μια νότα, για να βάλουμε δηλαδή μαζί, να πάμε πάλι στο Χάρη. Χάρη Λεοντάκη. Μας ακούει ο Χάρης. Mm-hmm. Χάρη. Σε βλέπουμε κιόλας τώρα, ξανά.
0: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, την ιστορία την περιγράψατε κι εσείς. 2,5 χρόνια υπήρξε το τροχείο. Πέρασε το 17χρονο που είχε το τροχείο, θεωρούσε ως υπαίτιο του τροχαίου τον οδηγό του αυτοκινήτου. Στο παρελθόν είχε κάνει κι άλλη απόπειρα εις βάρος του, είχε γίνει κι άλλη απόπειρα εις βάρος του. Και σήμερα υπήρξε εδώ, τον ακινητοποίησε ουσιαστικά με το αυτοκίνητό του. Ο νεαρός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έκανε μια προσπάθεια να μπει σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Όμως ο 60χρονος περίπου τον πρόλαβε και άρχισε να τον πυροβολεί. 4 με 5 πυροβολισμούς από το αυτοκίνητό του. Ο νεαρός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έκανε μια προσπάθεια να μπει σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Όμως ο 60χρονος περίπου τον πρόλαβε και άρχισε να τον πυροβολεί. 4 με 5 πυροβολισμούς άκουσαν οι περίοικοι. Και στη συνέχεια πήγε ο δράστης στο αυτοκίνητο και απομακρύνθηκε. Πήγε προς την περιοχή του Γαζίου και τελικά επέστρεψε και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, παραδόθηκε και παρέδωσε και το όπλο. Δυστυχώς, μια τραγική κατάληξη και μια περίπτωση που εδώ οι περίοικοι κατέκριναν και έλεγαν ότι είναι αδιανόητο να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας.

0: ήταν μια περίπτωση που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, γιατί όπως είπα είχε γίνει άλλη μια, άλλο ένα περιστατικό σε βάρος του οδηγού εκείνου του τροχαίου, και φαίνεται και από την πράξη του πατέρα του 17χρονου, το να πάει να παραδοθεί, να παραδώσει το όπλο, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός το είχε στο μυαλό του, είχε σκοπό να το κάνει και να μην... να πάει να παραδοθεί, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν είχε φύγει όλα αυτά τα 2,5 χρόνια από το μυαλό του.
1: Ναι. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι, Κώστα, Χάρη, ότι και ο εμβολισμός του αυτοκινήτου του θύματος ήταν σχεδιασμένος τώρα.
2: Ναι, τον περίμενε. Τώρα,
1: τον περίμενε με κάποιο
2: και
1: τρόπο.
2: Και με το όπλο μαζί του και έτσι ήταν φανερό. Και από τη στιγμή που είχαν προηγηθεί, εντάξει, θα μάθουμε λεπτομέρειες, δεν ξέρω πόση σημασία έχει πια χάρη αυτή η ιστορία για τις λεπτομέρειες, αλλά είναι μια τραγική κατάληξη και δεν ξέρω αν είναι κατάληξη, έτσι, δεν ξέρω, υπάρχουν τίποτα πληροφορίες.
0: Το περίμενε, ακριβώς, το περίμενε, το περίμενε.
2: Ναι. Τι να πεις, είναι τραγωδιακή, είναι μια από τα πιο πολυσύχναστα σημεία, έτσι.
1: Και σε ώρα αιχμής.
2: Φαντάζομαι ότι μπορεί να και τουρίστες, ας πούμε, και κόσμο, έτσι, πάρα πολύ χάρη, έτσι δεν είναι. Δεν μας ακούει τώρα.
0: Ας ελπίσουμε ότι είναι η κατάληξη, Κώστα. Ας ελπίσουμε ότι είναι η κατάληξη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την εκλογή του νέου πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Τα αποτελέσματα για την εκλογή των εσωτερικών μελών έδωσαν προβάδισμα στον Νεκτάριο Παπαδογιάννη, ο οποίος φαίνεται πως έχει αναπτύξει σημαντική δυναμική για να διαδεχθεί τον απερχόμενο πρίτανη, τον κύριο Νίκο Κατσαράκη. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς για όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, μιας και το ΕΛΜΕΠΑ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, πηγαίνει ολοταχώς στην εκλογή του νέου πρίτανη. Θυμίζω, Σωτήρη, καλησπέρα καταρχάς. Θα αναλάβει καθήκοντα με το καλό την 1η του Σεπτέμβρη.
3: Ναι. Και εκτός εξαιρετικού απρόπτου, μπορούμε να μεταφέρουμε πληροφορίες ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής. Έχει κλειδώσει και το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πολύ σωστά είπες, ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης είχε αναπτύξει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από την εκλογική διαδικασία των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για τα εξωτερικά μέλη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες από το 11μελές νέο όργανο, η ομάδα, το μπλοκ Παπαδογιάννη, αριθμεί τους 8 από τους 11, άρα είναι μια τυπική διαδικασία. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τα επόμενα βήματα για την ανάδειξη του νέου πρίτανη, ο οποίος θα αναλάβει στη θέση του απερχόμενου πρίτανη του κυρίου Κατσαράκη. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ. Ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες της τηλεόρασης Κρέτα, τα εσωτερικά μέλη, όπως είπες, τα γνωρίζαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, από την εκλογική διαδικασία που προηγήθηκε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Τα 6 μέλη, τα εσωτερικά μέλη του νέου Συμβουλίου Διοίκησης είναι ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, που αναδείχθηκε και πρώτος στην εκλογική διαδικασία, πρώην αντιπρίτανης εν ενεργεία αντιδήμαρχος στο Ρέθυμνο, ο κύριος Νίκος Βιδάκης, αντιπρίτανης οικονομικών προγραμματισμού ανάπτυξης και φοιτητικής μέρημνας, ο κύριος Αθανάσιος Μάλαμας, αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας, η κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ο κύριος Χρήστος Φλώρος, πρώην αντιπρίτανης και νυν μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, και η κυρία Ευρυδίκη Πατελάρου, καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής. Από τους 6, οι 3, ο κύριος Παπαδογιάννης, ο κύριος Φλώρος και η κυρία Πατελάρου είναι στο ίδιο μπλοκ. Τώρα, για τα εξωτερικά μέλη, οι υποψήφοι ήταν 15, διεκδίκησαν 5 θέσεις. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι εκλέγονται οι εξής. Ο κύριος Γιώργος Παναγιωτάκης, είναι καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ο κύριος Νίκος Τζιράκης, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιλινόης. Ο κύριος Κώστας Σαρής είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο κύριος

0: Ανδρόνικος Μαυρομούστακος. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας. Και ο κύριος Γιώργος Καρατάσιος είναι διδάκτορ παιδαγωγικής. Είναι ίσως η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιες κορυφαίες ακαδημαϊκές προσωπικότητες.
1: Σωστά το λες. Σπουδαίες
0: προσωπικότητες στο νέο Συμβούλιο Διοίκησης. Και ως προς τα επόμενα βήματα θα βγει τα αποτελέσματα σε ΦΕΚ. Θα συνέλθει το νέο σώμα του Συμβουλίου Διοίκησης το επόμενο διάστημα θα συνέλθει σε σώμα και αυτό το σώμα, το 11 μελές, θα εκλέξει τον νέο πρίτανη, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η του Σεπτέμβρη του 2026.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, Σωτήρη, και να κλείσουμε με αυτό, αν δεν κάνω λάθος, και το στίγμα του που θέλει να δώσει ο κύριος Παπαδογιάννης αυτή τη νέα εποχή που θα περάσει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, είναι αυτή η ενίσχυση της αριστείας, της διεθνούς παρουσίας του Ιδρύματος. Νομίζω ότι είναι στόχη, παύλα πρόκληση για το επόμενο διάστημα και για τη νέα πια Πρετανική Αρχή με το καλό.
0: Η λέξη πρόκληση είναι, νομίζω, η σωστή. Διότι σε ένα γενικότερα πολύ ανταγωνιστικό διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει κάνει τρομακτικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Έχει καταφέρει να μπει στον χάρτη της ακαδημαϊκής ελίτ και ο κύριος Παπαδογιάννης καλείται να συνεχίσει αυτό το έργο και να δει ορίζοντες ακόμη πιο μακρινούς, έχοντας στη σύνθεση αυτό το νέο Συμβούλιο Διοίκησης κορυφαίες ακαδημαϊκές προσωπικότητες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, το νέο όχι, όπως φαίνεται, της κυβέρνησης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές, μετά την άρνηση για τη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυριαρχούν στην πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα, ενώ μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου διαψεύδει για ακόμα μια φορά τα σενάρια περί προώρων εκλογών.
2: Σε σύγκρουση με την αντιπολίτευση έχει οδηγήσει η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Όχι διατυπώσεις θυμωμένες όπως του κ. Ανδρουλάκη ή του κ. Φάμελου. Εγκληματική οργάνωση που είχαν δομή. Συγκεκριμένα. Ο Λιβανός κατηγορείται για αυτό. Η Αραμπατζή κατηγορείται για το άλλο. Λεπτό. Συμπέρασμα. Στοιχείο.
4: Μισό λεπτό.
5: Το ίδιο δεν κάνανε με τον κ. Φορίδη και τον κ. Γιαννάκη. Άρα τι μας λένε. Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην οδηγηθούν στην έρευνα οι υπουργοί τους. Άρα πάγια πρακτική ασέβεια των δεσμών και σε αυτή την περίπτωση.
2: Ο Σπύριος Λιβανός απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι επί της Υπουργίας του πάρθηκαν μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν.
6: Οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με αυτές τις βαρύτατες εκφράσεις να με οδηγήσουν εμένα στο ειδικό δικαστήριο, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι εξήραν την προσπάθεια την οποία έκανα όταν ήμουν υπουργός. Η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να αναδειχθεί το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιθέτως, χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να έρθουν να κάνουν μικροπολιτική.
7: Ο κ. Μητσοτάκης και η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το τέλος τους θα προσπαθούν να συγκαλύπτουν τους πρωταγωνιστές των σκανδάλων της δικής τους διακυβέρνησης. Ξεκίνησε με το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, συνεχίστηκε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζεται με το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, θα συνεχίζεται με κάθε μεγάλη υπόθεση που αφορά στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία καλύπτει.
8: Εδώ υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ενώ για την ίδια υπόθεση ήρθε η ασυλία των 13 βουλευτών, γιατί ήταν μια απλή διαδικασία και την ψηφίσαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους 2 υπουργούς, για την ίδια υπόθεση, ξαναλέω, για την ίδια δικογραφία, ξαναλέω, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία τους καλύπτει και δεν ενεργοποιεί το άρθρο 86.
9: Προτείναμε την κατάργηση του άρθρου 86, όχι μόνο δεν το δεχτήκανε, αλλά διονύζεται και αποδεικνύεται ότι η περί ευθύνης υπουργών είναι για συγκάλυψη τέτοιων σκανδάλων.
2: Η κυβέρνηση προσανατολίζεται και στην απόρριψη του αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για

0: τις υποκλοπές.
1: Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο να συζητήσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας, ξεκινώντας από τον κύριο που βλέπουμε στην οθόνη μας.
2: Από την κοινωνική επικαιρότητα εδώ στην πολιτική και τον κύριο Τραμπ, πολύ international. Ναι, όντως, γιατί η κυρία Γιλφόιλ, εννοώ την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, ήταν λίγο μαρτυριάρα, να το πω έτσι, και είπε στην ΕΤ, πήγε στο Ραδιομέγαρο, ότι θα έρθει ο κύριος Τραμπ, θα έρθουν και πολύ επίσης υψηλά ιστάμενη υπουργή του, από το Ρούμπιο μέχρι τον πολυπράγμανο υπουργό άμυνας, μάλλον υπουργό πολέμου, έτσι δεν τον λέμε τώρα. Λοιπόν, βέβαια υπάρχει ένα θέμα, πρέπει να σου πω για το πότε θα έρθει, διότι θα υπάρξει μια σύνοδο στην Τουρκία, συζητούν αν το συνδυάσουν, αν θα έρθει τέλος του 26, αυτό είναι κάτι πολύ ασαφές και γι' αυτό και η κυβέρνηση που προφανώς έχει ενημερωθεί για αυτά τα deals που πάνε να γίνουν σε σχέση με την επίσκεψη, είπε ότι εμείς δεν ξέρουμε κάτι. Ναι. Αν έχουμε κάτι, θα σας το ανακοινώσουμε. Αλλά το λέω γιατί προφανώς προετοιμάζεται εδώ και καιρό η επικείμενη επίσκεψη Τραμπ. Πιέζει και η ελληνική πλευρά, που θέλει να δείξει ότι τα έχει καλά με την αμερικανική ηγεσία. Αυτό βέβαια ίσως έχει, ξέρεις, και μια πολιτική, ας το πω έτσι, παράπλευρη απώλεια. Δηλαδή, μπορεί να απομακρυνθούν και οι εκλογές ανάλογα με το σενάριο του πότε έρχεται.
1: Δηλαδή, πρόωρες εννοείς.
2: Ναι, τώρα εγώ πια δεν τις θεωρώ πρόωρες, να σου πω ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, είτε γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο, δεν είναι πρόωρες. Λοιπόν, αλλά ξέρεις, εάν ας πούμε κλείσει μια επίσκεψη, τυχαία το λέω, τον Οκτώβριο, έτσι. Ποιος θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, έτσι. Θα θέλει πρώτα καταρχήν να τον υποδεχτεί. Είναι ένα θέμα. Γιατί το λέω κατά τα λοιπά, συνεχίζεται η αντιπαράθεση, το είδαμε και στο βίντεο. Οι υποκλοπές εξακολουθούν να είναι στην πρώτη γραμμή. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να το πάει μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το είπανε και σήμερα. Υπάρχει μια κίνηση, είδες, κατά του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι μάλλον τελικά πέφτουμε μέσα όταν λέμε ότι αυτό θα το έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα, νομίζω κάπου εκεί θα κινηθούμε, μαζί βέβαια με τα μεγάλα θέματα της ακρίβειας.
1: Ακριβώς αυτό πήγαινα να σου πω και εγώ,
2: για
1: με
2: την
1: το
2: ακρίβεια.
1: Μεγάλο θέμα. Βέβαια, για την ακρίβεια.
2: Μα βλέπεις ένα πληθωρισμό που τρέχει εκεί και δεν βλέπω να διορθώνεται και αυτό, ξέρεις.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Μηνύματα για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό, την οικολογική κρίση αλλά και το διεθνές δίκαιο, εξέπεμψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος μίλησε σήμερα σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για πρώτη φορά από το 1999.
3: Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών και των πολιτισμών εξέπεμψε από τη Βουλή ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, σημειώνοντας ότι είναι ανέφικτη άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και προσθέτοντας ότι η Εκκλησία στηρίζει κάθε ειλικρινή ειρηνευτική πρωτοβουλία. Κατά την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τόνισε πως η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση.
4: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμό και την βίαν εν ονόματι του Θεού.
3: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που γίνεται για την ενότητα των θρησκειών και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην ειρήνη των λαών.
4: Εμείς προσωπικώς ενακλονίτου πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτική πρωτοβουλία. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακή συνεργασία και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος.

0: και ουδόλως εν συμφιές με την πίστην φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας.
1: Ο κύριος Βαρθολομαίος ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αμέριστη στήριξη των πρωτοβουλειών και των δράσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο, όπως σημείωσε, παραμένει το λάβαρο της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Επαναλαμβάνομαι και ενώπιον σας, εξοχότατη και αγαπητή, αυτό το οποίο λέγομεν συχνάκης. Η οικονομική δραστηριότηση, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς την ολική στροφή προς μια οικολογική οικονομία. Η οικονομική ζωή και οι κοινωνικοί αγώνες οφείλουν να υπηρετούν τον άνθρωπο και τα ζωτικά ανάγκας του και την ακεραιότητα της δημιουργίας, στόχους οι οποίοι δύνανται να επιτευχθούν μόνον εις περιβάλλον ειρήνης και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
2: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου. Λοιπόν, πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει, αλλά πάντα νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον
3: παραμένει
2: μια ομιλία.
3: Παραμένει αϊθαλής και διαυγής και προτείνω στους τηλεθεατές μας να την πάρουν την ομιλία, να τη δουν. Γιατί, ξέρεις, τα αποσπάσματα δεν λένε και τίποτα. Είναι ωραίες φράσεις που βάζουμε, θεσιατάκες, αλλά αν δεν δεις το σύνολο πόσο εμπνευσμένη είναι η ομιλία αυτή και μόνο που αυτό που είπε οικοανομία, δηλαδή είναι καταπληκτική φράση, θα έλεγα ότι τους βγήκε και λίγο από τα αριστερά ο Πατριάρχης με πράγματα για το περιβάλλον, για την ειρήνη. Πολύ εμπνευσμένη ομιλία, έτσι. Το λέω γιατί και αυτός είναι προς το τέλος της διακονίας του, έτσι κι αλλιώς, είναι πολλά πλέον τα χρόνια. Μακάρι, και θα το πω έτσι, να είναι και πολλά χρόνια ακόμη στον Οικουμενικό Θρόνο, αλλά μακάρι να βρούμε και άλλον διάδοχό του σαν τον Βαρθολομαίο.
2: Σε ευχαριστώ και πάλι. Μια ανάσα πριν τα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού είναι το φράγμα από Σελέμη. Με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να καλεί τις επόμενες ημέρες σε σύσκεψη τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, προκειμένου να αποφασιστεί η διαχείριση των αποθεμάτων τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο σχεδιασμός πάντως του ΟΑΚ για την ενίσχυση του ταμιευτήρα παραμένει στο τραπέζι, όπως δήλωσε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Άρης Παπαδογιάννης.
1: Έντεκα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μπήκαν στο φράγμα από Σελέμη μέσα σε ένα περίπου μήνα. Από το μόλις 1.700.000 κυβικά μέτρα νερού που είχε το φράγμα στα τέλη Μαρτίου αυτή τη στιγμή, ο από Σελέμης είναι μία ανάσα πριν τα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
4: Σήμερα τα αποθέματα αγγίζουν περίπου τα 13 εκατομμύρια κυβικά. Συγκεκριμένα έχουμε 12.876.000 κυβικά μέσα στον ταμιευτήρα. Μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική, η οποία, όπως είπατε, μας δίδει αισιοδοξία, γιατί θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του νησιού, ιδιαίτερα της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, και τούτη τη χρονιά, αλλά και την επόμενη χρονιά.
1: Τις επόμενες μέρες η διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρευσης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου θα καταλήξουν στον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων νερού του φράγματος, με στόχο φυσικά να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες όχι μόνο για το φετινό καλοκαίρι, αλλά και για τα επόμενα δύο χρόνια.
4: Δεν θα κοιτάξουμε το καλοκαίρι τούτο ή μόνο το επόμενο. Ο στόχος είναι και η στρατηγική να δούμε συνολικά μέσα από τη διαχείριση πώς θα μπορέσουμε, περιμένοντας βεβαίως και κάποια έργα που προγραμματίζονται. Αυτό πρέπει να το τονίσω, δεν θα ξανάρθουμε ξανά σε αυτή τη θέση. Τα παθήματα έγιναν μαθήματα για όλους.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδογιάννη, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ολοκληρώνει ένα σχεδιασμό έργων και παρεμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί ο ταμιευτήρας του από Σελέμη, αλλά και να αξιοποιηθούν επιφανειακά νερά για να μην υπάρξουν στο μέλλον προβλήματα.

0: στην Ανατολική Κρήτη. Όπως τόνισε, ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει έργα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα αλλά και μακροπρόθεσμα, ενώ στο επίκεντρο είναι και ο Αλμυρός ποταμός.
1: Ο Αλμυρός παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ενίσχυση που μπορεί να μας δώσει ο Αλμυρός σε αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω ότι θα επακολουθήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες, θέλω να πω, συζητήσεις και με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και της ΔΕΙΑ, δεδομένου ότι λαμβάνουμε υπόψη όλα εκείνα τα δεδομένα, όλες τις υποχρεώσεις, αλλά και αν θέλετε και το ηθικό κομμάτι που έχει να κάνει το ότι ο Αλμυρός βρίσκεται στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, πρέπει να είναι στη συζήτηση και θα είναι και θα συνεργήσουμε, θα προχωρήσουμε μαζί ώστε να κάνουμε εκείνα τα έργα που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα.
2: Εντυπωσιακά θετική μεταβολή παρουσιάζει ο όγκος των βροχοπτώσεων στην Κρήτη, βάζοντας προς το παρόν στο σιρτάρι τον εφιάλτη της Λειψιδρίας. Είναι μαζί μου και πάλι ο Σωτήρης Μεταξάς να δούμε αυτά τα στοιχεία, τα πολύ ενθαρρυντικά προφανώς, που δείχνουν και την ενδιαφέρουσα μεταβολή που είχαμε και αναπεριφερειακή ενότητα, Σωτήρη.
3: Σωστά. Τέσσερα έντονα φαινόμενα από τα μέσα του Μάρτη μέχρι και τις αρχές του Μάη, μέχρι και το προηγούμενο τριήμερο επί της ουσίας, ανέτρεψαν την εφιαλτική εικόνα που είχαμε μέχρι και το πρώτο μισό της βροχομετρικής περίοδου και επί της ουσίας προσφέρουν και μία μεγάλη ανάσα στην διαχείριση των αποθεμάτων, διότι δεν είναι μόνο ο Αποσελέμης, το σύνολο των φραγμάτων της Κρήτης έχουν ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα, μπορούμε να τα δούμε για την μεταβολή των βροχοπτώσεων σε σύγκριση με το 2025. Ήδη δηλαδή τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης έχει βρέξει περισσότερο από ότι αθρηστικά ολόκληρο το 2025. Και μάλιστα οι μεταβολές στην Ανατολική Κρήτη είναι εντυπωσιακές. Συν 57% στο Λασίθι, συν 56% στο Ηράκλειο, συν 30% στα Χανιά, ενίσχυση 7% στο Ρέθυμνο και βεβαίως περιμένουμε και το φινάλε του 26, Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη, που παραδοσιακά υπάρχουν βροχοπτώσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συγκεκριμένη εικόνα.
2: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Οι στρατηγικές και οι προτεραιότητες του πρωτογενή τομέα θα τεθούν επιτάπητος σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει την προσεχή Πέμπτη η Περιφέρεια Κρήτης με θέμα τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Για τα κέρια ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα γενικά, την ελαιοκαλλιέργεια ειδικότερα, αλλά και τις κοινοτικές ενισχύσεις, μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης.
4: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες του πρωτογενή τομέα αναδεικνύει η Περιφέρεια Κρήτης με θέμα τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα κέρια ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
5: Ένα νησί που παράγει, έχει πολύ δυναμικά προϊόντα, όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, τα τυροκομικά μας, το μέλι, τα κυπευτικά, η σταφίδα. Είναι ρηγμένη η Κρήτη από τις άμεσες ενισχύσεις. Χρειάζεται ένα εξορθολογισμό των κοινοτικών πόρων, το πώς θα κατανείμονται, να τεθούν οι βάσεις για το θέμα της ορεινότητας των μειονεκτικών περιοχών.
4: Ο κύριος Τζεδάκης έκανε ιδιαίτερη μνήμα στα προϊόντα και την ελαιοκαλλιέργεια, την οποία χαρακτήρισε τη μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων.
5: Θέματα που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα, λέει για παράδειγμα η ελαιοκαλλιέργεια, κύριε Μεταξά, είναι μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων. Είναι μια δεδρόδης καλλιέργεια που εξισώνεται με τις μονοετές αρρωτρές καλλιέργειες. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όταν, για παράδειγμα, η Κρήτη παράγει μια καλή χρονιά 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ΑΕΠ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Όταν όλες οι επιδοτήσεις άμεσα ενισχύσεις που παίρνει το νησί μας για όλα τα προϊόντα είναι 200 εκατομμύρια το χρόνο.
4: Ακόμη αναφέρθηκε στη σωστή κατανομή των άμεσων πόρων και στην αλλαγή της κουλτούρας, έτσι ώστε οι επιδοτήσεις να θεωρούνται συμπληρωματικό εισόδημα.
5: Από τη μία πλευρά είναι σημαντικό να δούμε την σωστή κατανομή των άμεσων πόρων, των άμεσων ενισχύσεων, να περάσουμε σε μια άλλη κουλτούρα παραγωγική, οι επιδοτήσεις να θεωρούνται ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα που θα αντισταθμίζει το μεγάλο κόστος παραγωγής και να μπορεί και ο καταναλωτής να απολαμβάνει με λίγο καλύτερη τιμή.

0: τα προϊόντα. Πλέον αυτή η άποψη, που είναι άποψη της περιφέρειας Κρήτης, είναι πλέον και όλων των παραγωγών. Διότι είμαστε σε ένα σημείο καμπής που δεν χωρούν πλέον ούτε άλλες απόψεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είναι εξορθολογισμός λοιπόν των κοινοτικών πόρων, προκειμένου να τις παίρνουν αυτοί που μένουν στα χωριά και παράγουν.
1: Επιπλέον έκανε λόγο για το κομμάτι των αναπτυξιακών δομών και των έργων.
0: Και το δεύτερο κομμάτι είναι το θέμα των αναπτυξιακών δομών, οι οποίες χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας από το δεύτερο πυλώνα, που πιθανό να γίνει ένας πυλώνας τώρα και οι δύο πυλώνες, τα αναπτυξιακά έργα, οι υποδομές. Δηλαδή για μένα ο πρωτογενής τομέας, ο αγρότης, είναι το πρώτο που πρέπει να έχει: αγροτική οδοποιία, νερό και ενέργεια. Είναι τρία βασικά πράγματα που πρέπει κατά προτεραιότητα να έχει ο παραγωγός για να είναι βιώσιμο και να μειώσει το κόστος παραγωγής.
1: Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την ΕΑΚΑΠ, διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων θα αναπτύξουν σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει την προσεχή Πέμπτη η Περιφέρεια Κρήτης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα στην Κρήτη.
0: Διοργανώνουμε μία εναρκτήρια εκδήλωση ως Περιφέρεια Κρήτης, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα του νησιού μας, η αυτοδιοίκηση, προκειμένου να θέσουμε τις βάσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει ο διάλογος εν ώψη της νέας προγραμματικής περιόδου. Είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή για τον αγροδιατροφικό τομέα του νησιού μας, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Εμείς θέλουμε να δούμε στην περιφέρεια Κρήτης, διότι είμαστε μια περιφέρεια που παράγει πάνω σε ιδιαίτερες ιδιαιτερότητες και αντικσοότητες.
2: Παραμένει στην επικαιρότητα και μάλιστα πιο έντονα από ποτέ, κυρίες και κύριοι, συζήτηση για τη δημιουργία νέου γηπέδου του Όφη. Με την έκταση που εξτάζεται να παραχωρηθεί στην Ασπρομαυρή ΠΑΕΝΑ, είναι στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες του κρατ24.gr, φτάνει στα 62 στρέμματα συν 11 υπό απαλωτρίωση και έχει χρήσεις γης που επιτρέπουν την κατασκευή αθλητικών χώρων. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Κέφαλο, Γιάννη, γιατί υπάρχουν καλά νέα, υπάρχουν και κακά νέα. Σίγουρα είναι καλό ότι το συζητάμε και πολύ έντονα, Κώστα. Καλησπέρα, καλώς τον.
3: Καλησπέρα. Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Πρώτα απ' όλα το συζητάμε ξανά και υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις στο τραπέζι. Μέχρι πρότινος η λύση της διπλής ανάπλασης, διπλή ανάπλαση Σόφια, για όσους το ξέρουν, σημαίνει ότι ο Όφη θα παραχωρήσει την έκταση που σήμερα βρίσκεται το Θεόδωρος Βαρδενογιάννης στα Καμίνια, το Γεντικουλέ, στον Δήμο Ηρακλείου, και θα πάρει μια έκταση σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης, στην οποία θα μπορεί να φτιάξει γήπεδο. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Συμβαίνει στην Αθήνα με τον Βοτανικό και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τηλεφόρο και πήρε τον Βοτανικό, όπου φτιάχνει το νέο του γήπεδο. Είναι μια ιδέα δηλαδή που υπήρχε, δεν υπήρχε όμως η έκταση από πλευρά του Δήμου για να δοθεί στον Όφη για να περπατήσει αυτό το σχέδιο. Έτσι, στον Όφη είχαν στραφεί, το έχουμε ξαναπεί, στο Γεντικουλέ και σε ένα project το οποίο υπάρχει στα σιρτάρια της ΠΑΕ και εξακολουθεί να έχει υποστηρικτές για την ανάπλαση του Γεντικουλέ. Όμως μετά την κατάκτηση του κυπέλου και όλο τον ενθουσιασμό που προκλήθηκε και τη διάθεση και του Μιχάλη Μπούση να επενδύσει και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την ομάδα, έγινε μια συζήτηση ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους και προτάθηκε έκταση στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, η οποία είναι 62 στρέμματα συν 11 υπό απαλωτρίωση, όπως σας τα είπες, και έχει χρήσεις γης που επιτρέπουν την ανέγερση γηπέδου. Θα ήταν δύσκολο να αλλάξουν οι χρήσεις γης. Αυτά είναι όντως τα καλά νέα και σταματούν εδώ. Γιατί από εδώ και μπρος αρχίζουν τα δυσάρεστα, τα προβλήματα. Να το πω έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε εμείς, είναι μια έκταση η οποία πρώτα απ' όλα δεν είναι καθαρή, ενώ η δικτυωσιακά καθαρή. Είπαμε είναι 11 στρέμματα υπό απαλωτρίωση και έχει γίνει ήδη απαλωτρίωση και σε κάποια άλλα στρέμματα που είναι μέσα στα 62, έχουν ξεκινήσει να πληρώνονται. Πάντα αυτά όμως είναι θέματα τα οποία μπορούν στην πορεία να δημιουργήσουν προβλήματα. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι ότι στην περιοχή υπάρχει ρέμα και μάλιστα μη οριοθετημένο, και αυτό για όσους γνωρίζουν τις προδρομικές διαδικασίες μπορεί να είναι επίσης πολύ μεγάλο, έως και ανυπέρβλητο.
2: Είναι πολύ σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία και πολύπλοκη. Ναι, το συζητάμε.
3: Και συνήθως κρατάει πολλά χρόνια. Δηλαδή, η οριοθέτηση των ρεμάτων είναι μια από τις πονεμένες ιστορίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, γιατί σε άλλα θέματα, μην το ανοίξουμε τώρα, αλλά ξέρουμε ότι αφορά ακόμα και ζητήματα πολιτικής προστασίας και παρόλα αυτά δεν προχωράνε εύκολα η οριοθέτηση ρεμάτων. Υπάρχει ρέμα λοιπόν στο συγκεκριμένο ακίνητο μη οριοθετημένο, και επίσης είναι ένα ακίνητο το οποίο ενώ είναι κοντά στον ΒΟΑΚ, δεν

0: έχει κυκλοφοριακή πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστεί δηλαδή και ένα πλέγμα έργων για να μπορούν οι άνθρωποι να προσεγγίζουν το γήπεδο με ασφάλεια. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Από τον Δήμο Ηρακλείου το καταλαβαίνουμε όλοι. Και αν θέλεις ότι μέχρι ένα σημείο και θεμητό θέλουν κάποια επιθετική δημοσιότητα που αυτή τη στιγμή θα τους δώσει η συνεργασία με τον Όφη σε ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα. Όμως από την πλευρά της ΠΑΕ έχουν ζητήσει καθαρές κουβέντες. Δηλαδή έχουν πει στον Δήμο Ηρακλείου, και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, οι υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου κάνουν ένα πλάνο με όλα τα προβλήματα που έχει το ακίνητο και όλα τα πλεονεκτήματα. Θα το παρουσιάσουν στην ΠΑΕ όταν είναι έτοιμο, σε κάποιους μήνες από σήμερα, και στη συνέχεια η ΠΑΕ, γνωρίζοντας τα δεδομένα, θα αποφασίσει αν θέλει να προχωρήσει στην διπλή ανάπλαση ή αν θα τρέξει το project του Γεντή Κουλέ. Μπορώ να πω με βεβαιότητα πάντως αυτή τη στιγμή που συζητάμε ότι αν δεν προκύψει κάτι άλλο εκ του ουρανού, έκταση περίπου 70 με 80 στρέμματα που χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα σύγχρονο γήπεδο με πάρκινγκ και καταστήματα και όλα όσα πρέπει να έχει, δεν υπάρχει άλλη. Στην διοικητική ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, μάλλον στην ιδιοκτησία, να το πω αλλιώς, του Δήμου Ηρακλείου, δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη έκταση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Απρίλιος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνουν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Απριλίου, οι αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο ανήλθαν συνολικά σε 341.910.

0: σημάδια ανθεκτικότητας καταγράφει ο τουρισμός στην Κρήτη, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τον Απρίλιο του 2026 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου δείχνουν θετική πορεία. Η επιβατική κίνηση όσον αφορά στις πτήσεις εσωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσίασε μικρή αλλά θετική αύξηση της τάξης του 0,6% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Ακόμα πιο σημαντική είναι η εικόνα από το εξωτερικό, όπου παρά τις δυσμενείς συνθήκες οι αφίξεις κατέγραψαν αύξηση 2,84%.
1: Όσο μπαίνουμε και πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, θα έχουμε μεγαλύτερη κίνηση σίγουρα. Ας πούμε τώρα ενδεικτικά να σας πούμε ότι είχαμε περίπου μέσο όρο το μήνα Απρίλιο γύρω στις 160 πτήσεις την ημέρα, αφίξεις και αναχωρήσεις. Προχωρώντας προς το καλοκαίρι θα διπλασιαστούν και θα πάμε πάνω από διπλάσεις, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο και πάμε στις 400 πτήσεις περίπου.
0: Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο συνολικής δραστηριότητας, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου διακίνησε 624.771 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, ο αριθμός των πτήσεων ανήλθε σε 4.576, σημειώνοντας επίσης άνοδο 3,6%. Σε επίπεδο αγορών, η εικόνα του Απριλίου στο Ηράκλειο επιβεβαιώνει τη διαχρονική κυριαρχία των βασικών ευρωπαϊκών δεξάμενων του ελληνικού τουρισμού, με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να παραμένουν κύριοι πυλώνες της ζήτησης για την Κρήτη.
1: Έχουμε και αυτή τη φορά η Γερμανία. Είχαμε 82.166 αφιχθέντες, επιβάτες, πρώτη δύναμη. Είχαμε μετά το Ηνωμένο Βασίλειο με 48.619 επιβάτες και τη Γαλλία όπου 47.035 επιβάτες, τις τρεις πρώτες θέσεις.
0: Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ, που αποτελεί παραδοσιακά σημαντικό τροφοδότη για την Κρήτη, εμφανίζεται προσωρινά υποτονική λόγω των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή.
1: Περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες πτήσεις δειλά-δειλά από τα τέλη του Απρίλη απευθείας από το Τελαβίβ για το Ηράκλειο. Mm-hmm. Και σύμφωνα με το σχεδιασμό των εταιριών, από όσο γνωρίζουμε, μετά τις 20 Μαΐου θα πυκνώσουν αυτές οι αφίξεις.
2: Είμαστε έτοιμοι, ακόμα και αυτοί οι λίγοι που άρχισαν να έρχονται, ανά πάσα στιγμή να σταματήσουν. Mm-hmm. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αγορά και ένας λαός που είναι έτοιμοι για όλα, όπως είμαστε κι εμείς έτοιμοι για όλα για τη συγκεκριμένη αγορά, οπότε όταν οτιδήποτε και αν συμβεί, που ελπίζουμε να μην συμβεί, θα ξανακλείσει ή θα ξανανοίξει. Πάντως αισιοδοξώ ότι στο τέλος θα έχουμε τον ίδιο αριθμό από αυτή την αγορά που είχαμε και πέρυσι.

0: Μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει το φαραγγί της Σαμαριάς, αν ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας και τα στελέχη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ανάψουν το πράσινο φως μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Μιλώντας στο κρέτα24.gr, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΦΠΕΚΑ απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται ο οργανισμός για καθυστέρηση στο άνοιγμα του Δρυμού, σημειώνοντας ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου διαστήματος στάθηκαν εμπόδιο στο να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εργασίες αποκατάστασης.
1: Η απόφαση να μην ανοίξει το φαράγγι την 1η Μαΐου, ημερομηνία που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περίοδου, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ανέφερε πως ο λόγος που η λειτουργία του φαραγγιού μετατέθηκε για αργότερα είναι πως πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης μέσα στο φαράγγι.
2: Έντερα καιρικά φαινόμενα, είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις και είχαμε καταπτώσεις εκεί. Είναι ζημιές. Ο εργολάβος παραμένει μέσα για την αποκατάσταση αυτών. Η ακριβή ημερομηνία του φαραγγιού θα εξαρτηθεί από την αυτοψία που θα γίνει από τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λεκά, με ομάδα που θα έρθει τις επόμενες μέρες να επισκεφθεί το φαράγγι. Και αν είναι ασφαλές και έχουν τελειώσει εργασίες, το φαράγγι θα δοθεί στους επισκέπτες. Καταπτώσεις υγείας σε διάφορα σημεία, σε όλο το μήκος σχεδόν, μικρά ή μεγάλα. Έχει προχωρήσει, έχουν προχωρήσει αρκετές εργασίες και τώρα που μιλάμε δουλεύεται. Οπότε σας λέω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέα.
1: Τα τελευταία χρόνια στο φαράγγι της Σαμαριάς έχουν σημειωθεί τραγικά περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες. Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν στην εκπόνηση ειδικής μελέτης από την ομάδα του καθηγητή Ευθύμη Λέκα με στόχο τον εντοπισμό των επικίνδυνων σημείων για την εισήγηση μέτρων προστασίας για το κοινό.
2: Δεν είμαστε 100% σίγουροι για την ασφάλεια των επισκεπτών. Το φαράγγι δεν θα ανοίξει. Προέχει ασφάλεια, δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση στο θέμα αυτό.
0: Κάθε άλλο παρά το πόσιμο πολιτισμού αποτελεί, κυρίες και κύριοι, στο Άγια Ναδάκη, στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς εδώ και χρόνια έχει μετατραπεί σε δημόσιο ρητήριο, σε στέκη τοξικομανών, αλλά και σπίτι για τους άστεγους του Ηρακλείου. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε για το τι μελιγενέστε. Πάντως είναι πολύ λυπηρό, Κώστα, είναι πολύ λυπηρή αυτή η εικόνα για το κέντρο της πόλης και για τη συγκεκριμένη Στοά προφανώς.
3: Έχει και ξέρεις πολλές ιδιαιτερότητες. Πρώτα απ' όλα είναι μια Στοά που ενώνει δύο από τους πιο εμπορικούς, ίσως τους πιο εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου. Έτσι, την Λεωφόρο Δικαιοσύνης με την Οδό Δεδάλου. Με χιλιάδες επισκέπτες προφανώς και οι δύο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι δύο δρόμοι. Είναι μια Στοά που αποτελεί και την κεντρική είσοδο στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, ίσως τον σημαντικότερο πολιτιστικό φορέα στο Ηράκλειο και από τους σημαντικότερους στην Κρήτη, και φέρει και το όνομα του αείμνηστου εφόρου της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, του Νίκου του Γιαναδάκη, μιας πολύ σπουδαίας προσωπικότητας για τον πολιτισμό της Κρήτης. Και παρόλα αυτά, τα δεδομένα, είναι ένα σημείο το οποίο πραγματικά η εικόνα του είναι αποκαρδιωτική. Συμβαίνει πολύ καιρό, δεν συμβαίνει τώρα. Είναι δημόσιο ουρητήριο, με συγχωρείς για την έκφραση, σώδια, αλλά έτσι έχει καταντήσει. Είναι στέκη το ξυκομανών, είναι πολλοί άστεγοι βρίσκουν εκεί καταφύγιο κυρίως τις βραδιές του χειμώνα. Είναι μια προβληματική κατάσταση που συχνά γύρει για ζητήματα ασφαλείας. Δηλαδή το βράδυ δεν είναι πολύ εύκολο να περάσεις από εκεί. Για αυτούς τους λόγους έγινε μια συνάντηση πριν από μερικές μέρες την προηγούμενη εβδομάδα ανάμεσα στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, και εκπροσώπους των κατοίκων, των ιδιοκτητών των σπιτιών στην πολυκατοικία που επίσης έχει είσοδο από την Στοά. Και εκπροσώπων των καταστημάτων που είναι αριστερά και δεξιά από την Στοά, και στην Δικαιοσύνη και στην Δεδάλου. Έγινε μια συζήτηση σε καλό κλίμα. Συμφωνήθηκε αρχικά να μπει περίφραξη και πόρτα και στις δύο πλευρές, η οποία θα κλείνει στις 11 το βράδυ και θα ανοίγει στις 5 το πρωί. Μάλιστα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, τα έξοδα θα κάλυπτε κάποιος από τους επιχειρηματίες της περιοχής. Πού χάλασε όμως η συμφωνία. Κανείς δεν ήθελε να αναλάβει την αστική ευθύνη. Γιατί το να κλείσεις μια Στοά που είναι ένας κοινόχρηστος χώρος, σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να μπορεί να την ανοίξει ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί κάτι δηλαδή, θα πρέπει να είναι κάποιος σε γρήγορση για να την ανοίξει ανά πάσα στιγμή και αν συμβεί ομιγέννητο κάτι κακό και εγκλωβιστεί κάποιος άνθρωπος μέσα, κάποιος θα πρέπει να αναλάβει και την αστική ευθύνη.
0: Έτσι.
3: Ο Δήμος θεωρούσε ότι αυτή έπρεπε να μοιραστεί. Οι κάτοικοι θεωρούν ότι αυτό πρέπει να είναι αποκλειστικά του Δήμου και κάπου εκεί η συζήτηση σκάλωσε και δεν προχώρησε. Δεν ξέρω αν θα γίνει ξανά συνάντηση. Ξέρω όμως ότι η αλήθεια είναι πως κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να δρομολογηθεί.
0: Έτσι. Ακριβώς. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει σε κάθε περίπτωση.
3: Η εικόνα δεν τιμάει κανέναν. Η εικόνα αυτή τη στιγμή στο Άγιο Ναδάκι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στο διδάκτορα ερευνητή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, Μιχάλη Μιλωνάκη, απονεμήθηκε το βραβείο του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ, που χρηματοδοτείται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Η επιλογή του κ. Μιλωνάκη έγινε με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και τη καινοτόμου επιστημονική έρευνα που επικεντρώνεται στη διαμόρφωση μετώπου κύματος και στην προσαρμοστική οπτική.
4: Τον διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ Μιχαήλ Μιλωνάκη βράβευσε ο Σύλλογος Φίλων ΙΤΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Το ετήσιο βραβείο που το απονεμήθηκε συνοδεύεται από το ποσό των 3.000 ευρώ.
5: Είναι μεγάλη τιμή, είναι μια συγκινητική στιγμή, είναι μια αναγνώριση μιας χρόνιας προσπάθειας, το οποίο, η οποία ξεκίνησε έτσι κατάγομαι όπως και πριν από τα Χανιά, συνεχίστηκε και συνεχίζεται εδώ και τελικά αναγνωρίζεται εδώ. Οπότε αυτό, εντάξει, με γεμίζει με μεγάλη χαρά.
6: Είναι μεγάλη μου χαρά που ακόμη μια χρονιά βρισκόμαστε εδώ σήμερα στο βραβείο του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ. Ο κύριος Καραταράκης είναι εδώ. Ο Σύλλογος μας στηρίζει και μας φέρνει πιο κοντά στην κοινωνία και απόψε έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με δύο υπέροχους ομιλητές. Ένα νέο μεταδιδάκτορα τον οποίο θα τιμήσει ο Σύλλογος και λίγη μουσική στο τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω, η οποία θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.
7: Και θα δοθεί ένα βραβείο σε ένα εξαίρετο μεταδιδακτορικό επιστήμονα του ΙΤΕ, τον Μίκη τον Μιλωνάκη. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στο να αναδειχθεί ένα ίδρυμα που αξίζει να τιμούμε. Να πω για όσους δεν ξέρουν ότι το ΙΤΕ έχει 10 Ινστιτούτα.
4: Η Επιτροπή, έπειτα από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, κατέληξε ομόφωνα να προτείνει τον Μιχαήλ Μιλωνάκη για το βραβείο του Συλλόγου Φίλων ΙΤΕ, που χρηματοδοτείται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Η επιλογή του έγινε με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και τη καινοτόμου επιστημονική έρευνα, ενώ η Επιτροπή επεσήμανε το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των υποψηφίων.
5: Εμείς σκεφτήκαμε πριν από αρκετά χρόνια να αντιμετωπίσουμε αυτή την ομίχλη, αυτή τη σκέδαση, όπως θα μπορούσαμε να την πούμε, του φωτός, όχι ως πρόβλημα, αλλά ως ευκαιρία, προκειμένου να καταφέρουμε να κάνουμε πιο αποτελεσματικά οπτικά συστήματα, προκειμένου να καταφέρουμε, όπως σας είπα και πριν, να δούμε βαθύτερα και με μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα μέσα στο βιολογικό ιστό.
4: Ο Μίκης Μιλωνάκης, γεννημένος στα Χανιά το 1993, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΙΤΕ με αντικείμενο τις προηγμένες οπτικές τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στη βιοιατρική απεικόνηση.
5: Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Η έρευνα στην Ελλάδα είναι ένας τομέας που κακά τα ψέματα υποχρηματοδοτείται πολλά χρόνια τώρα. Η γραφειοκρατία επίσης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο καταναλώνει αρκετό χρόνο, τον οποίο οι ερευνητές θα έπρεπε να, ας πούμε, έτσι, αφιερώνουν στην έρευνά τους.
4: Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στο Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε στενή συνεργασία με το ΙΤΕ. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη διαμόρφωση μετώπου κύματος και στην προσαρμοστική οπτική, ενώ η διδακτορική του διατριβή αφορούσε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας Wavelens, που οδήγησε σε διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και στη συνίδρυση της spin-off εταιρείας Kymatonics. Έχει λάβει διακρίσεις και υποτροφίες για το ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο.
7: Και ξεκίνησε βέβαια αρχικά με στόχο διπλό. Απ' τη μια να στηρίξει με κάθε τρόπο το ίδρυμα αυτό, που είναι πολύτιμο και είναι ένας θησαυρός και για το πόλη μας και για την Ελλάδα και παγκόσμια.
8: Βράβευση του ερευνητή που έχει καθιερωθεί από το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει έναν συμβολικό χαρακτήρα, γιατί αναδεικνύει ότι η έρευνα και η παραγωγή γνώσης μπορούν να συνδυαστούν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι διαθέτει επιπλέον μέσα για να δυσκολέψει τις ΗΠΑ εάν απειληθεί ο έλεγχος της στην περιοχή. Την ίδια ώρα, επικεφαλής του Πενταγώνου δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την σύγκρουση με το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιδιώκουν απλά να σπάσουν τον παράνομο έλεγχο του Ιράν.
1: Το de facto κλείσιμο των στενών του Ορμούς που βρίσκονται μεταξύ Ιράν και Ομάν έχει προκαλέσει άνοδο στις παγκόσμιες τιμές καυσίμων και έχει ταράξει την παγκόσμια οικονομία. Το Κοινό Κέντρο Θαλάσσιων Πληροφοριών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνέστησε τη Δευτέρα στα πλοία να διασχίζουν τα στενά μέσω των υδάτων του Ομάν, αναφέροντας ότι έχει δημιουργηθεί ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας. Ο ναύαρχος Μπρατ Κούπερ, επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανοίξει επιτυχώς διάδρομο έλευσης, απαλλαγμένο από ιρανικές νάρκες. Πρόσθεσε ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς πυράβλους κρούζ, ντρόνς και μικρά σκάφη εναντίον πολιτικών πλοίων που βρίσκονταν υπό την προστασία του Αμερικανικού στρατού. Αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα βύθισαν 6 από τα μικρά σκάφη, δήλωσε ο Κούπερ, προσθέτοντας ότι κάθε μία από τις απειλές αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Κυριακή ότι οι ιρανικές προσπάθειες να εμποδιστεί διέλευση από τα στενά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν δυναμικά. Περιέγραψε το Project Freedom με ανθρωπιστικούς όρους ως επιχείρηση για τη διάσωση ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί σε εκατοντάδες πλοία στον Περσικό κόλπο από την έναρξη του πολέμου.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση πάμε να συνδεθούμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για όλα τα νέα τα αθλητικά. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα, Σοφία.
0: Λοιπόν, μένουμε σε κλίμα όφη προφανώς και της συνέντευξης του Μιχάλη Μπούση, του Προέδρου. Προφητικός ήταν ο Μιχάλης Μπούσης. Είχε προβλέψει δηλαδή, φαίνεται ρε παιδί μου, είχε πίστη στο ότι η ομάδα κάποια στιγμή θα πάρει το κύπελο.
2: Και μάλιστα το είχε προβλέψει, όπως λες, ήταν η προφητεία του πολύ πετυχημένη, αμέσως μετά από ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν είπε ότι θα πάμε να πάρουμε το κύπελο τις παραμονές του τελικού ή όταν προκρίθηκε από τον ημιτελικό απέναντι στον Λεβαδιακό.
0: Σε ανύποπτο χρόνο, σε άλλο χρόνο.
2: Το είπε όταν λίγα λεπτά μετά την ήττα του Όφη στον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό. Στα αποδυτήρια λοιπόν τότε του Ολυμπιακού Σταδίου, ο Μιχάλης Μπούσης είχε πάει να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές, να τους εμψυχώσει παρά την ήττα σε εκείνο το παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Mm. Και σήμερα λοιπόν η ΠΑΕ δημοσίευσε αυτό το βίντεο από τα αποδυτήρια πέρσι του ΟΑΚΑ, όπου τότε λοιπόν τι είχε πει ο Μιχάλης Μπούσης. Είχε πει λοιπόν στους παίκτες ότι θα έρθουμε ξανά εδώ, αν μείνετε πεινασμένοι. Έτσι ήταν η χαρακτηριστική του ΑΤΑΚΑ και έγινε και ένα μοντάζ με άλλες του δηλώσεις πάλι μήνες πριν και όχι παραμονές του τελικού. Τότε που έδειχνε εμπιστοσύνη, μιλούσε για περηφάνεια προς τους παίκτες της ομάδας, τους έλεγε ότι θα ζήσουμε ίδιες στιγμές και συγκεκριμένα τους έλεγε ότι θα σηκώσουμε σίγουρα το κύπελλο Ελλάδος.
0: Μάλιστα, ορίστε λοιπόν. Λοιπόν, το κύπελο πάντως, εννοώ η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, συζητείται και στο εξωτερικό προφανώς, Δημοσθένεια.
2: Ναι, έχει περάσει τα σύνορα, να το πούμε έτσι, καθώς πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης από χώρες της Ευρώπης ασχολούνται με το φαινόμενο Όφη. Έκανε αφιέρωμα στην κριτική ομάδα το Κόπα 90, είναι μια πολύ μεγάλη ιστοσελίδα. Μάλιστα, το αφιέρωμα που έκανε επικεντρώνεται κυρίως στους πανηγυρισμούς των φίλων της ομάδας για το πώς το γλέντισαν στο Πανθεσσαλικό, το τι έγινε φυσικά πριν από 8 ημέρες την περασμένη Δευτέρα στο Ηράκλειο. Είπε ότι το πανηγύρισαν σαν κριτική η σελίδα Κόπα 90. Φυσικά και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας είναι πρωταγωνιστές στα μέσα της πατρίδας τους. Ο Λίλο, ο τερματοφύλακας, μίλησε στην αλβανική τηλεόραση για την επιτυχία. Ο Κρίσμανιτς σε ιστοσελίδα της Κροατίας και αυτός μίλησε για την πολύ μεγάλη επιτυχία του Όφη και για όλη τη σεζόν γενικά της ομάδας, για το ρόστερ, για τον προπονητή τον Χρήστο Κόντι και φυσικά από όλο αυτό το διεθνές μπράβο που ακούει ο Όφη. Δεν θα μπορούσε να λείψει η Σπάρτα Ρότερνταμ, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων είναι αδελφοποιημένοι. Το περασμένο καλοκαίρι, μάλιστα, έδωσαν και φιλικό αγώνα οι δύο ομάδες, με οπαδούς και των δύο ομάδων να είναι μαζί στις εξέδρες, ύψωσαν πανό αφιερωμένο στην κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε, αν και είναι λίγο μακριά, αλλά πάμε να δούμε τους, να πούμε δύο λόγια για τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη στη League Phase του Conference League, Δημοσθένη.
2: Και σε αυτό πάλι και σε αυτό το κομμάτι πάλι ασχολούνται μεγάλα μέσα του εξωτερικού. Υπάρχει μια κορυφαία σελίδα, το Football Meets Data, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάθε εβδομάδα αναλύει τι θα γίνει την επόμενη σεζόν στην League Phase και των τριών διοργανώσεων της UEFA. Ανάλογα λοιπόν με τις εξελίξεις που υπάρχουν στα εγχώρια πρωταθλήματα και στα εγχώρια κύπελα, βγάζει μια λίστα με τις πιθανότητες που θα είναι κάθε ομάδα στην επόμενη League Phase. Ο Όφη λοιπόν, επειδή είναι ανίσχυρος στη διαδικασία των play-off του Europa League, η συγκεκριμένη σελίδα πιθανολογεί, ποντάρει, να το πω έτσι, ότι ο Όφη θα αποκλειστεί σε αυτό το γύρο και έτσι θα συμμετάσχει στη League Phase του Conference League. Τον δίνει ότι θα είναι στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας και πιθανές αντίπαλοι είναι ομάδες όπως η Αταλάντα, όπως η Μονακό, όπως η Φράιμπουργκ, όπως η Άντερλεχτ, ιστορικές ευρωπαϊκές ομάδες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Μπράιτον, η αγγλική Μπράιτον, όπου αγωνίζεται ο αδελφός του Κοστούλα, τα δύο αδέλφια Κοστούλα, ενδέχεται να αναμετρηθούν, να διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε ευρωπαϊκό αγώνα Brighton Off. Αυτό και αν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά. Πιο πολύ κουβέντα να γίνεται, γιατί αυτές είναι καταστάσεις που αλλάζουν συνεχώς και φυσικά ποτέ δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει στα προκριματικά του επόμενου καλοκαιριού.
0: Πολύ σωστά το λες. Πάμε να κλείσουμε λίγο και με μπάσκετ, με Ευρωλίγκα, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό τώρα έχουμε τζάμπολ.
2: Ναι, στις 9 παρατέταρτο το τζάμπολ στο Μόντε Κάρλο. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός προηγούνται με 2-0 στις νίκες απέναντι στη Μονακό, ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός. Θέλουν να κάνουν το 3-0, θέλουν να πάρουν το εισιτήριο για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα στις 22 και στις 24 Μαΐου. Τώρα πως τον Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Μονακό. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θυμίζω πήρε 2 εκτός έδρας νίκες την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, εκεί που πολλοί τον είχαν ξεγραμμένο, τα κατάφερε και τώρα είναι και αυτός ένα βήμα από το Final Four που θα γίνει στο σπίτι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Η κατασκευή λοιπόν του γηπέδου του Όφη, η ανακατασκευή του γηπέδου Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, του Γεντίκουλη, είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης και το νούμερο ένα θέμα στα ατζέντα του Όφη, που προκύπτει βεβαίως μετά από την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος.
3: Το νούμερο ένα ζήτημα που έχει τεθεί επιτάπητος από τους ανθρώπους του Όφη μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος είναι η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου γηπέδου, με την κριτική ομάδα να θέλει και πρέπει να το κάνει, να εκμεταλλευτεί το timing του ενθουσιασμού που επικρατεί στο σύλλογο από τη μεγάλη και ιστορική επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου Ελλάδος μετά από 39 χρόνια. Για το θέμα του νέου γηπέδου έχουν ήδη γίνει συναντήσεις στις ΠΑΕ Όφη με τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ έχουν εξεταστεί διάφορα οικόπεδα για να στεγάσουν ένα γήπεδο 15.000 θεατών που είναι και ο στόχος της ομάδας. Μία έκταση 80 στρεμμάτων κοντά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά φαίνεται να προκρίνεται. Η έκταση αυτή ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου σε ένα μεγάλο ποσοστό, ενώ υπάρχουν και κομμάτια ιδιωτών με τους οποίους ο Δήμος Ηρακλείου έχει έρθει

σε συμφωνία απαλωτρίωσης. Η κοντινή θέση της συγκεκριμένης έκτασης κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου έχει αβαντάζ έναντι αυτής των 100 στρεμμάτων στο σκαφιδαρά πλησίων του Βαρδινογιάννηου Αθλητικού Κέντρου, που αποτελεί για κάποιους ιδανική

0: η οποία θα συνδυάσει το αθλητικό κέντρο με ένα νέο γήπεδο της ομάδας. Και εδώ όμως εντοπίζονται ζητήματα, καθώς η έκταση αυτή αποτελεί κληροδότημα πανανού, που προορίζεται για κοινοφελείς σκοπούς, με το Δήμο Ηρακλείου να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που θα είναι χρονοβόρα για τη σύσταση ενός ιδρύματος που θα διαχειριστεί αυτή την περιουσία. Πάντως, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο όφι να προχωρήσει το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Θόδωρος Βαρδινογιάννης, του θρυλικού γιαντικουλέ. Αυτό είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του πριν τον τελικό κυπέλου ο ιδιοκτήτης του όφι Μιχάλης Μπούσης. Το σχέδιο αυτό, μάλιστα, πριν την κατάκτηση του τροπαίου από τον όφι, φαινόταν το επικρατέστερο, με την κριτική ομάδα να έχει προχωρήσει τις επαφές για ένα γήπεδο 10 έως 12.000 θέσεων, με σοβαρές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο και διεύρυνση της χωρητικότητάς του από την πλευρά της θύρας 8 και της θύρας 6. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα νέου γηπέδου του όφι ή ανακατασκευής του γιαντικουλέ είναι κάτι που μετατίθεται σε βάθος πενταετίας και βάλε, όπως ρεαλιστικά παραδέχθηκε ο Μιχάλης Μπούσης σε διαδικτυακή εκπομπή της ιστοσελίδας creta24.gr. Όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης του όφι, για τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια θα παίζουμε στο Παγκρίτιο στάδιο. Ωστόσο, είναι προφανές ότι θα πρέπει από τώρα να μπουν οι βάσεις για ένα οραματικό σχέδιο, όπως είναι ένα νέο γήπεδο ή η ανακατασκευή του υφιστάμενου γήπεδου του όφι. Την ίδια ώρα η Snakes, ο οργανωμένος σύνδεσμος του όφι, με αιχμηρή ανακοίνωση και σύνθημα «Όφι χρειάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο τώρα», καλεί τις αρχές της πόλης να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους. Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων, «Όφι χρειάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο τώρα». «Όφι δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από αυτό που αξίζει. Ένα σύγχρονο γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του κόσμου και της δυναμικής του. Όχι αύριο, όχι κάποια στιγμή, τώρα. Γιατί όταν οι χαρές σκοπάσουν, δεν θα υπάρχουν πανηγυρισμοί για να καλύψουν την αδράνεια. Θα υπάρχει μόνο η απέτηση για πράξεις. Και αυτή τη φορά δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες από κανένα σας. Δήμο, περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση, βουλευτές, κόμματα κλπ. Ο ιδιοκτήτης του όφι Μιχάλης Μπούσης, τη βραδιά της φιέστας του όφι στο Ηράκλειο, με χιλιάδες φιλάθλους στο κέντρο να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλου, ανέφερε μεταξύ άλλων μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου: «Ήρθε η ώρα να στηρίξετε όλη την ομάδα, όπως κάνω εγώ όλα αυτά τα χρόνια, και να γίνει ένα γήπεδο καινούριο και να γίνει όφι αυτό που οραματιζόμαστε. Θα ήθελα να ξέρετε ένα πράγμα. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω από παιδί, μου είπε ο πατέρας μου: μη χτίζεις ποτέ στην άμμο. Στον όφι σήμερα έχω βάλει τα θεμέλια». Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με ανάρτησή του, επισημαίνει ότι «έθεσα από τη βραδιά του τελικού το θέμα του νέου γηπέδου του όφι. Θα αποκτήσει το Ηράκλειο, όπως μπορούμε να φιλοδοξήσουμε να αποκτήσει, ένα πραγματικά ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτό που στη διεθνή ορολογία ονομάζεται αρένα. Και πού? Αυτά είναι ζητήματα για τα οποία ο Δήμος Ηρακλείου θα συνεργήσει με τον όφι και την περιφέρεια για το καλό της πόλης, για το καλό της Κρήτης. Διότι μια ομάδα με τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει όφι, που βρίσκεται στην Ευρώπη και φέρνει την Ευρώπη, δημιουργεί προφανέστατα αξία προστιθέμενη στην ήδη μεγάλη συναισθηματική αξία που έχει όφι για τον κόσμο μας. Η δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου στον όφι είναι επιτακτική ανάγκη», τονίζει σε ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου, στα γεωγραφικά όρια του οποίου είναι το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου με ποδοσφαιρικές προδιαγραφές, αντάξιου της ιστορίας, της δυναμικής και των προοπτικών του όφι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου καλεί την πολιτεία, την περιφέρεια Κρήτης, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η υλοποίηση αυτού του έργου. Η παρούσα συγκυρία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία. Η επιτυχία αυτή πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα εποχή για το ποδόσφαιρο της Κρήτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί αρρωγός σε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 1,10% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διεκτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.229,10%.

0: 19 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 199,55 εκατομμύρια ευρώ. 73 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 54 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή De Facto με το Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι αύριο Τετάρτη ο καιρός με αραιές νεφώσεις μόνο στα βόρειο-δυτικά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες από αυξημένη υγρασία. Παράλληλα, η στροφή των ανέμων σε δυτικές-νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβάσει ακόμα περαιτέρω τη θερμοκρασία. Χαρακτηριστική λοιπόν η εικόνα του δορυφόρου με σχεδόν καθόλου νεφώσεις στο σύνολο της επικράτειας, λίγες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, κυρίως ορογραφικές στα ορεινά τμήματα της βόρειο-δυτικής Ελλάδος. Ενώ οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Στα βορειοδυτικά τώρα και την περιοχή της Ηπείρου περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα βρίσκεται στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα αγγίζουν και τα 4 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, έθριος θα είναι ο καιρός το επόμενο 24ωρο. 11 με 23 βαθμούς ο υδράργυρος, ενώ οι νοτιάδες θα αγγίζουν σε ένταση και τα 3 μποφόρ. Έθριος ο καιρός για ακόμα ένα 24ωρο στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. 9 βαθμούς μόλις ο υδράργυρος νωρίς το πρωί θα σκαρφαλώσει στους 22 με 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, νότιο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 με 4 μποφόρ. Και για το βόρειο Αιγαίο περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες το επόμενο 24ωρο. Αρκετή ηλιοφάνεια λοιπόν το 24ωρο της Τετάρτης, 12 με 22 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπική συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Περιορισμένη ορατότητα από τοπικές ομίχλες λόγω αυξημένης υγρασίας νωρίς το πρωί. Στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός για το επόμενο 24ωρο. 9 με 25 βαθμούς ο υδράργυρος, με νότιο-ανατολικό και εδώ το ρεύμα στα 2 με 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια να επικρατήσει με πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι και περιορισμένη την ορατότητα νωρίς το πρωί. 8 με 24 βαθμούς τη θερμοκρασία και μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Οι νεφώσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν το μεσημέρι θα αφορούν κυρίως την περιοχή της κεντρικής Πελοποννήσου, κυρίως τα ορεινότερα τμήματα της Πελοποννήσου. Για τον Νότιο Αιγαίο και εδώ περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο. 23 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

στο νησί μας τώρα, αύριο Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει το 24ωρο. Λίγες αραιές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, στα ορεινά, λόγω αυξημένης υγρασίας. Στροφή λοιπόν σταδιακά των ανέμων σε δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα. Νομός Χανίων τώρα, αύριο Τετάρτη, σχεδόν έθριος ο καιρός. Στους 24 βαθμούς θα σκαρφαλώσει. Το θερμόμετρο με δυτικούς αρχικά ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ, που μέχρι το τέλος περίοδου της Τετάρτης θα έχουν στραφεί σε νότιο-δυτικές της ίδιας έντασης. Και για τον ομορεθινού περιμένουμε σχεδόν έθριο το καιρό το επόμενο 24ωρο. 10 με 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με δυτικούς αρχικά ανέμους που γρήγορα θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς στα 3 μποφόρ. Για τον ομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, αρκετή ηλιοφάνεια, στους 24 βαθμούς με 25 ίσως στα νοτιότερα τμήματα του νομού Ηρακλείου. Ο υδράγυρος με δυτικούς αρχικά ανέμους 2 με 4 μποφόρ, μέχρι το τέλος όμως της Τετάρτης οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε νότιο-δυτικές διευθύνσεις. Και για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο, στους 11 βαθμούς μόλις ο υδράγυρος νωρίς το πρωί θα σκαρφαλώσει στους 23 βαθμούς ως μέγιστο.

στιγμή και δυτική, νότιο-δυτική άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε οι αραιές νεφώσεις που αρχικά θα επικρατήσουν στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας μας να γίνουν πυκνότερες. Δεν αναμένονται ιδιαίτερα φαινόμενα όσον αφορά τα νοτιότερα τμήματα. Την Κρήτη, για παράδειγμα, και τα Δωδεκάνησα, ενώ η αραιή συννεφιά θα γίνεται πυκνότερη κατά περιόδους. Με ηλιοφάνεια λοιπόν και λίγη πρόσχερη συννεφιά θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει τα 30 εκατοστά με μισό μέτρο, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σχεδόν αμετάβλητη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Μα υπέρ της ειρήνης των λαών και των πολιτισμών εξέπεμψε από τη Βουλή ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, σημειώνοντας ότι είναι ανέφικτη άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και προσθέτοντας ότι η Εκκλησία στηρίζει κάθε ειλικρινή ειρηνευτική πρωτοβουλία. Κατά την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τόνισε πως η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση.
6: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμό και την βίαν εν ονόματι του Θεού.
5: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που γίνεται για την ενότητα των θρησκειών και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην ειρήνη των λαών.
6: Εμείς προσωπικώς ενακλονείτο πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτική πρωτοβουλία. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακή συνεργασία και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας.

0: Κύριος Βαρθολομαίος ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αμέριστη στήριξη των πρωτοβουλειών και των δράσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο, όπως σημείωσε, παραμένει το λάβαρο της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Επαναλαμβάνομαι και ενώπιον σας, εξοχότατη και αγαπητή, αυτό το οποίο λέγομεν συχνάκης. Η οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς την ολική στροφή προς μια οικολογική οικονομία. Η οικονομική ζωή και οι κοινωνικοί αγώνες οφείλουν να υπηρετούν τον άνθρωπο και τα ζωτικά ανάγκας του και την ακεραιότητα της δημιουργίας, στόχους οι οποίοι δύνανται να επιτευχθούν μόνον εις περιβάλλον ειρήνης και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
0: Έντεκα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μπήκαν στο φράγμα από Σελέμη μέσα σε ένα περίπου μήνα. Από το μόλις 1.700.000 κυβικά μέτρα νερού που είχε το φράγμα στα τέλη Μαρτίου αυτή τη στιγμή, ο Αποσελέμης είναι μία ανάσα πριν τα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
2: Σήμερα τα αποθέματα αγγίζουν περίπου τα 13 εκατομμύρια κυβικά. Συγκεκριμένα έχουμε 12.876.000 κυβικά μέσα στον ταμιευτήρα. Μία εξέλιξη πάρα πολύ θετική, η οποία, όπως είπατε, μας δίδει αισιοδοξία, γιατί θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του νησιού, ιδιαίτερα της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, και τούτη τη χρονιά, αλλά και την επόμενη χρονιά.
0: Τις επόμενες μέρες, η διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Σύνδρευσης των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, θα καταλήξουν στον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων νερού του φράγματος, με στόχο φυσικά να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες όχι μόνο για το φετινό καλοκαίρι, αλλά και για τα επόμενα 2 χρόνια.
2: Δεν θα κοιτάξουμε το καλοκαίρι τούτο ή μόνο το επόμενο. Ο στόχος είναι και η στρατηγική να δούμε συνολικά μέσα από τη διαχείριση πώς θα μπορέσουμε, περιμένοντας βεβαίως και κάποια έργα που προγραμματίζονται, αυτό πρέπει να το τονίσω, δεν θα ξανάρθουμε ξανά σε αυτή τη θέση. Τα παθήματα έγιναν μαθήματα για όλους.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδογιάννη, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ολοκληρώνει ένα σχεδιασμό έργων και παρεμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί ο ταμιευτήρας του Αποσελέμη, αλλά και να αξιοποιηθούν επιφανειακά νερά για να μην υπάρξουν στο μέλλον προβλήματα στην Ανατολική Κρήτη. Όπως τόνισε, ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει έργα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα αλλά και μακροπρόθεσμα, ενώ στο επίκεντρο είναι και ο Αλμυρός ποταμός.
2: Ο Αλμυρός παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ενίσχυση που μπορεί να μας δώσει ο Αλμυρός σε αυτό το σημείο. Επαναλαμβάνω ότι θα επακολουθήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες, θέλω να πω, συζητήσεις και με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και της ΔΕΙΑ, δεδομένου ότι λαμβάνομαι υπόψη όλα εκείνα τα δεδομένα, όλες τις υποχρεώσεις, αλλά και, αν θέλετε, και το ηθικό κομμάτι που έχει να κάνει το ότι ο Αλμυρός βρίσκεται στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, πρέπει να είναι στη συζήτηση και θα είναι, και θα συνεργήσουμε, θα προχωρήσουμε μαζί ώστε να κάνουμε εκείνα τα έργα που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα.
3: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες του πρωτογενή τομέα αναδεικνύει η Περιφέρεια Κρήτης με θέμα τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τα κέρια ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
4: Ένα νησί που παράγει, έχει πολύ δυναμικά προϊόντα, όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, τα τυροκομικά μας, το μέλι, τα κυπευτικά, η σταφίδα. Είναι ρηγμένη η Κρήτη από τις άμεσες ενισχύσεις. Χρειάζεται ένας ορθολογισμός των κοινοτικών πόρων, το πόσα κατανοεί.

0: Ίμονται να τεθούν οι βάσεις για το θέμα της ορεινότητας των μειονεκτικών περιοχών.
1: Ο κύριος Τζεδάκης έκανε ιδιαίτερη μνήμα στα προϊόντα και την ελαιοκαλλιέργεια, την οποία χαρακτήρισε τη μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων.
0: Θέματα που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα, αλλά για παράδειγμα ελαιοκαλλιέργεια κύριε Μεταξά, είναι μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων. Είναι μια δεδρόδης καλλιέργεια που εξισώνεται με τις μονοετής αρρωτρές καλλιέργειες. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όταν, για παράδειγμα, η Κρήτη παράγει μια καλή χρονιά 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ΑΕΠ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Όταν όλες οι επιδοτήσεις άμεσα ενισχύσεις που παίρνει το νησί μας για όλα τα προϊόντα είναι 200 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ακόμη αναφέρθηκε στη σωστή κατανομή των άμεσων πόρων και στην αλλαγή της κουλτούρας, έτσι ώστε οι επιδοτήσεις να θεωρούνται συμπληρωματικό εισόδημα.
0: Από τη μία πλευρά είναι σημαντικό να δούμε την σωστή κατανομή των άμεσων πόρων, των άμεσων ενισχύσεων, να περάσουμε σε μια άλλη κουλτούρα παραγωγική, οι επιδοτήσεις να θεωρούνται ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα που θα αντισταθμίζει το μεγάλο κόστος παραγωγής και να μπορεί και ο καταναλωτής να απολαμβάνει με λίγο καλύτερη τιμή τα προϊόντα. Πλέον αυτή η άποψη, που είναι άποψη της περιφέρειας Κρήτης, είναι πλέον και όλων των παραγωγών. Διότι είμαστε σε ένα σημείο καμπής που δεν χωρούν πλέον ούτε άλλες απόψεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είναι εξορθολογισμός λοιπόν των κοινοτικών πόρων, προκειμένου να τις παίρνουν αυτοί που μένουν στα χωριά και παράγουν.
1: Επιπλέον έκανε λόγο για το κομμάτι των αναπτυξιακών δομών και των έργων.
0: Και το δεύτερο κομμάτι είναι το θέμα των αναπτυξιακών δομών, οι οποίες χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας. Από το δεύτερο πυλώνα, που πιθανόν να γίνει ένας πυλώνας τώρα και οι δύο πυλώνες, τα αναπτυξιακά έργα, οι υποδομές, δηλαδή για μένα ο πρωτογενής τομέας, ο αγρότης, είναι το πρώτο που πρέπει να έχει: αγροτική οδοποιία, νερό και ενέργεια. Είναι τρία βασικά πράγματα που πρέπει κατά προτεραιότητα να έχει ο παραγωγός για να είναι βιώσιμος και να μειώσει το κόστος παραγωγής.
1: Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την ΕΑΚΑΠ, διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων θα αναπτύξουν σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει την προσεχή Πέμπτη η Περιφέρεια Κρήτης ζητήματα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα στην Κρήτη.
0: Θα διοργανώνουμε μια εναρκτήρια εκδήλωση ως Περιφέρεια Κρήτης, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα του νησιού μας, η αυτοδιοίκηση, προκειμένου να θέσουμε τις βάσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει ο διάλογος εν ώψη της νέας προγραμματικής περιόδου. Είναι μια πολύ κρίσιμη καμπή για τον αγροδιατροφικό τομέα του νησιού μας, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Εμείς θέλουμε να δούμε στην περιφέρεια Κρήτης, διότι είμαστε μια περιφέρεια που
2: περίπου μέσω όρο το μήνα Απρίλιο γύρω στις 160 πτήσεις την ημέρα, αφήξεις και αναχωρήσεις. Προχωρώντας προς το καλοκαίρι θα διπλασιαστούν και θα πάμε πάνω από διπλάσεις, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο και πάμε στις 400 πτήσεις περίπου.
3: Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο συνολικής δραστηριότητας, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου διακίνησε 624.771 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, ο αριθμός των πτήσεων ανήλθε σε 4.576, σημειώνοντας επίσης άνοδο 3,6%. Σε επίπεδο αγορών, η εικόνα του Απριλίου στο Ηράκλειο επιβεβαιώνει τη διαχρονική κυριαρχία των βασικών ευρωπαϊκών δεξάμενων του ελληνικού τουρισμού, με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να παραμένουν κύριοι πυλώνες της ζήτησης για την Κρήτη.
2: Έχουμε και αυτή τη φορά η Γερμανία. Είχαμε 82.166 αφιχθέντες, επιβάτες, πρώτη δύναμη. Είχαμε μετά το Ηνωμένο Βασίλειο με 48.619 επιβάτες και τη Γαλλία όπου 47.035 επιβάτες, τις τρεις πρώτες θέσεις.
3: Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ, που αποτελεί παραδοσιακά σημαντικό τροφοδότη για την Κρήτη, εμφανίζεται προσωρινά υποτονική λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
2: Περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες πτήσεις δειλά-δειλά από τα τέλη του Απρίλη απευθείας από το Τελαβίβ για το Ηράκλειο. Mm-hmm. Και σύμφωνα με το σχεδιασμό των εταιριών, από όσο γνωρίζουμε, μετά τις 20 Μαΐου θα πυκνώσουν αυτές οι αφίξεις.
4: Είμαστε έτοιμοι ακόμα.

0: και αυτοί οι λίγοι που άρχισαν να έρχονται ανά πάσα στιγμή να σταματήσουν. Μάλιστα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αγορά και ένας λαός που είναι έτοιμοι για όλα, όπως είμαστε και εμείς έτοιμοι για όλα για τη συγκεκριμένη αγορά. Οπότε όταν οτιδήποτε και αν συμβεί, που ελπίζουμε να μην συμβεί, θα ξανακλείσει ή θα ξανανοίξει. Πάντως αισιοδοξώ ότι στο τέλος θα έχουμε τον ίδιο αριθμό από αυτή την αγορά που είχαμε και πέρυσι.
1: Η απόφαση να μην ανοίξει το Φαράγγι την 1η Μαΐου, ημερομηνία που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περίοδου, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέστηκια στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ανέφερε πως ο λόγος που η λειτουργία του Φαραγγιού μετατέθηκε για αργότερα είναι πως πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης μέσα στο Φαράγγι.
2: Έντερα καιρικά φαινόμενα, είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις και είχαμε καταπτώσεις εκεί. Είναι ζημιές. Ο εργολάβος παραμένει μέσα για την αποκατάσταση αυτών. Η ακριβή ημερομηνία του Φαραγγιού θα εξαρτηθεί από την αθροισία που θα γίνει από τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, με ομάδα που θα έρθει τις επόμενες μέρες να επισκεφθεί το Φαράγγι. Και αν είναι ασφαλές και έχουν τελειώσει εργασίες, το Φαράγγι θα δοθεί στους επισκέπτες. Καταπτώσεις υγείας σε διάφορα σημεία, σε όλο το μήκος σχεδόν, μικρά ή μεγάλα, έχει προχωρήσει, έχουν προχωρήσει αρκετά οι εργασίες και τώρα που μιλάμε δουλεύεται, οπότε σας λέω τις επόμενες μέρες έχουμε νέα.
1: Τα τελευταία χρόνια στο Φαράγγι της Σαμαριάς έχουν σημειωθεί τραγικά περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες. Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν στην εκπόνηση ειδικής μελέτης από την ομάδα του καθηγητή Ευθύμη Λέκα με στόχο τον εντοπισμό των επικίνδυνων σημείων για την εισήγηση μέτρων προστασίας για το κοινό.
2: Δεν είμαστε 100% σίγουροι για την ασφάλεια των επισκεπτών. Το Φαράγγι δεν θα ανοίξει. Προέχει ασφάλεια, δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση στο θέμα αυτό.
3: Το νούμερο ένα ζήτημα που έχει τεθεί επιτάπητος από τους ανθρώπους του Όφη μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος είναι η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου γηπέδου, με την κριτική ομάδα να θέλει και πρέπει να το κάνει να εκμεταλλευτεί το timing του ενθουσιασμού που επικρατεί στο σύλλογο από τη μεγάλη και ιστορική επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου Ελλάδος μετά από 39 χρόνια. Για το θέμα του νέου γηπέδου έχουν ήδη γίνει συναντήσεις στις ΠΑΕ ΟΦΗ με τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ έχουν εξεταστεί διάφορα οικόπεδα για να στεγάσουν ένα γήπεδο 15.000 θεατών που είναι και ο στόχος της ομάδας. Μία έκταση 80 στρεμμάτων κοντά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά φαίνεται να προκρίνεται. Η έκταση αυτή ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου σε ένα μεγάλο ποσοστό, ενώ υπάρχουν και κομμάτια ιδιωτών με τους οποίους ο Δήμος Ηρακλείου έχει έρθει σε συμφωνία απαλωτρίωσης. Η κοντινή θέση της συγκεκριμένης έκτασης κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου έχει αβαντάζ έναντι αυτής των 100 στρεμμάτων στο Σκαφιδαρά, πλησίων του Βαρδινογιάννιου Αθλητικού Κέντρου, που αποτελεί για κάποιους ιδανική επιλογή, η οποία θα συνδυάσει το αθλητικό κέντρο με ένα νέο γήπεδο της ομάδας. Και εδώ όμως εντοπίζονται ζητήματα, καθώς η έκταση αυτή αποτελεί κληροδότημα πανανού, που προορίζεται για κοινοφελείς σκοπούς, με το Δήμο Ηρακλείου να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που θα είναι χρονοβόρα για τη σύσταση ενός ιδρύματος που θα διαχειριστεί αυτή την περιουσία. Πάντως, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο όφι να προχωρήσει το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Θόδωρος Βαρδινογιάννης, του θρυλικού Γιαντικουλέ. Αυτό είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του πριν τον τελικό κυπέλου ο ιδιοκτήτης του Όφη Μιχάλης Μπούσης. Το σχέδιο αυτό μάλιστα πριν την κατάκτηση του τροπαίου από τον Όφη φαινόταν το επικρατέστερο, με την κριτική ομάδα να έχει προχωρήσει τις επαφές για ένα γήπεδο 10 έως 12.000 θέσεων με σοβαρές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο και διεύρυνση της χωρητικότητας.

προτεραιότητάς του από την πλευρά της θύρας 8 και της θύρας 6. Σε κάθε περίπτωση το θέμα νέου γηπέδου του Όφη ή ανακατασκευής του Γεντικουλέ είναι κάτι που μετατίθεται σε βάθος πενταετίας και βάλε, όπως ρεαλιστικά παραδέχθηκε ο Μιχάλης Μπούσης σε διαδικτυακή εκπομπή της ιστοσελίδας kreta24.gr. Όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης του Όφη, για τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια θα παίζουμε στο Παγκρίτιο στάδιο. Ωστόσο είναι προφανές ότι θα πρέπει από τώρα να μπουν οι βάσεις για ένα οραματικό σχέδιο, όπως είναι ένα νέο γήπεδο ή η ανακατασκευή του υφιστάμενου γήπεδου του Όφη. Την ίδια ώρα η Snakes, ο οργανωμένος σύνδεσμος του Όφη, με αιχμηρή ανακοίνωση και σύνθημα «Όφη χρειάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο τώρα», καλεί τις αρχές της πόλης να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους. Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων, «Όφη χρειάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο τώρα». «Όφη δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από αυτό που αξίζει. Ένα σύγχρονο γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του κόσμου και της δυναμικής του. Όχι αύριο, όχι κάποια στιγμή, τώρα. Γιατί όταν οι χαρές σκοπάσουν, δεν θα υπάρχουν πανηγυρισμοί για να καλύψουν την αδράνεια. Θα υπάρχει μόνο η απέτηση για πράξεις. Και αυτή τη φορά δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες από κανένα σας. Δήμο, περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση, βουλευτές, κόμματα κλπ». Ο ιδιοκτήτης του Όφη Μιχάλης Μπούσης τη βραδιά της φιέστας του Όφη στο Ηράκλειο, με χιλιάδες φιλάθλους στο κέντρο να πανηγυρίζουν απ' τίξη Όφη που βρίσκεται στην Ευρώπη και φέρνει την Ευρώπη, δημιουργεί προφανέστατα αξία προστιθέμενη στην ήδη μεγάλη συναισθηματική αξία που έχει Όφη για τον κόσμο μας. Η δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου στον Όφη είναι επιτακτική ανάγκη, τονίζει σε ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου, στα γεωγραφικά όρια του οποίου είναι το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου με ποδοσφαιρικές προδιαγραφές, αντάξιου της ιστορίας, της δυναμικής και των προοπτικών του Όφη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου καλεί την πολιτεία, την περιφέρεια Κρήτης, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η υλοποίηση αυτού του έργου. Η παρούσα συγκυρία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία. Η επιτυχία αυτή πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα εποχή για το ποδόσφαιρο της Κρήτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί αρρωγός σε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την τροτότητα παράκτιων περιοχών της Κρήτης, για τον παράγοντα της κλιματικής κρίσης, για τον παράγοντα άνθρωπο και θα δούμε και ενδεικτικά σημεία μιας πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης, η οποία παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Θα συζητήσουμε για την ανάγκη εφαρμογής μέτρων προσαρμογής. Θα συζητήσουμε για τα μοντέλα πρόβλεψης που δείχνουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και διάβρωσης και βεβαίως να καταλήξουμε, θα επιχειρήσουμε σε συμπεράσματα αναφορικά με τις στρατηγικές θωράκισης για τις πλέον ευαίσθητες παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Καλεσμένοι απόψε στο De Facto είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Καμπάνης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας. Καλησπέρα κύριε Καμπάνη, καλώς ήλθατε, ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ματαξά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Την ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ για σημαντικά θέματα.
0: Είναι όντως πολύ σημαντικό, διότι αφορά και την οικονομία, αφορά την ανάπτυξη, αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Κρήτη. Δεν είναι μια θεωρία επί χάρτου το να εντοπίσουμε την τροτότητα των παράκτιων περιοχών. Είναι μαζί μας και ο ερευνητής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας, ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδράκη, καλώς ήρθατε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν κύριε Αναστασάκη, πόσο θα δούμε μετά και χάρτες που δείχνουν έτσι σημειακά τα προβλήματα στο Ρέθυμνο, στη Μεσαρά, στη Χρυσή, στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Κρήτης, ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα της μελέτης. Πόσο χρήσιμο είναι να κατανοήσουμε την τροτότητα αυτών των, γνωρίζουμε, ευαίσθητων παράκτιων περιοχών της Κρήτης, με την κλιματική κρίση να είναι παρούσα εδώ και χρόνια.
1: Θα σας το θέσω λίγο γενικότερα και διαφορετικά. Χωρίς να κατανοήσουμε σε βάθος κάθε πρόβλημα που έχει προκύψει από όρια της κλιματικής νέας πραγματικότητας, της κλιματικής αλλαγής, δεν έχουμε τύχη να προσαρμοστούμε σωστά σε αυτό ή να το λύσουμε. Γιατί πρέπει να δούμε κατά περίπτωση αν πάμε για την προσαρμογή ή αν πάμε για την πλήρη επίλυση. Το θέμα της τροτότητας των ακτών, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια περιοχή που έχει τόσο μεγάλη ακτογραμμή και που η ακτογραμμή της είναι άρρηκτα συνδεμένη κυρίως με τον τουριστικό τομέα, αλλά όχι μόνο, και με τον αγροτικό τομέα, την αλληλεία, με όλες τις υποδομές και την πολιτική προστασία, είναι εκ των όνων ουκάνευ. Είχαμε ζήσει, ακόμα και όταν δεν μιλούσαμε πολύ έντονα για κλιματική αλλαγή, φαινόμενα διάβρωσης ακτών με συνέπειες στις υποδομές, ευτυχώς δεν είχαν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές, αλλά είχαμε αναρωτηθεί, είναι κάτι σημειακό, μία κακοκαιρία που έτυχε φέτος και δεν θα την ξαναδούμε. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και τα μοντέλα μας δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για άνοδο στάθμης της θάλασσας μέχρι και ένα μέτρο. Θα μας τα πούνε οι ειδικότεροι από μένα.
0: Τι δείχνουν τα μοντέλα, κύριε Καμπάνη?
2: Τα μοντέλα, κύριε Μεταξά, δείχνουν πραγματικά μια άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δείχνουν μια αλλαγή των συνθήκων οι οποίες επηρεάζουν την ακτογραμμή, δηλαδή τις μετεωρολογικές κατάστασης και βεβαίως και τις σχηματικές που επάγεται από την μετεωρολογική κατάσταση. Βέβαια, εδώ θέλω να κάνω, με επιτρέπετε, μια παρένθεση για να ξεκινήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι θέλω να πω ότι εδώ στην Κρήτη πρωτοπορούμε. Πρωτοπορούμε ερευνητικά, διότι υπάρχει μια υψηλή ένταση έρευνας και ερευνητικής καινοτομίας και έτσι είμαστε ένας κόμβος καινοτομίας στην Κρήτη. Εδώ λοιπόν στην Κρήτη, με την συμβολή της περιφέρειας, του κ. Αναστασάκη εδώ που είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, εμείς πλέον δεν παρατηρούμε και να λέμε «μα τι γίνεται στην διάβρωση, διαβρώνεται αυτή η ακτή, η άλλη και πόσο» κτλ. Εδώ έχουμε περάσει μπροστά από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και έχουμε αρχίσει να έχουμε εργαλεία στα χέρια μας τα οποία να πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα. Το πώς να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε στήσει δηλαδή εργαλεία τα οποία εφίστανται συστηματικά και ένα αυτό χαρακτηριστικό είναι το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια, το οποίο κατά με είναι μια υποδομή για την περιφέρεια. Mm-hmm.
1: Πράγματι.
2: Έτσι. Και κάτω από αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πέρα από τα εσωτερικά

0: καΐδατα, ένα παρατηρητήριο ιστορικών υδάτων, συμπεριφοράς των ρευμάτων, των ποτάμιων ρευμάτων κτλ. Ένας επίσης πολύ σημαντικ, μια πολύ σημαντική συνιστός αυτού του παρατηρητηρίου είναι το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε δηλαδή θεσμοθετήσει πλέον και χαιρόμαστε που μας εμπιστεύθηκε η Περιφέρεια, τον κύριο Περιφέρεια, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ και τους λοιπούς εμπλεκομένους, να το τρέχουμε αυτό το παρατηρητήριο, το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε λοιπόν το εργαλείο έτοιμο, έχουμε την υποδομή έτοιμη, ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτής να φτάσουμε στο να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα.
1: Να και όχι απλά να τα καταγράφουμε. Έτσι, παίρνοντας την πάσα τον κύριο Καμπάνη, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ενεργή κλιματική συμμαχία με όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, με τη βοήθεια του Εθνικού Αστεροσκοπείου αλλά και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, που τι ρόλο έχουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα να μας δώσουν λύσεις, όχι του κάποτε, άμεσες, όσο αυτό είναι εφικτό, για όλα τα ζητήματα που έχουμε αναγνωρίσει ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Ένα από τα κορυφαία.
2: Θα δούμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, είπε φυσικά ο κύριος Καμπάνης. Δεν είναι όμως μόνο για παρατήρηση.
1: Προσέξτε, σε αυτά τα ζητήματα που τη τεχνική λύση είναι δύσκολη, πρέπει να έχεις την παρατήρηση, την οριστικοποίηση της λύσης και μετά έχεις όλες τις προϋποθέσεις να βρεις χρηματοδότηση, γιατί τα θέματα άρσης κινδύνων ή αντιμετώπιση διάφορων ακτών είναι πάντα επιδοτούμενα εδώ και χρόνια και ανοίγουν οι πόρτες για να πάμε στην επίλυση, όχι στην παρατήρηση, γιατί κακά τα ψέματα, άμα μείνουμε μόνο στην παρατήρηση, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Και ό,τι κάνουμε το συσχετίζουμε με πρακτικά πράγματα, αναγνωρίζοντας όμως ότι θέλει πάρα πολύ υπομονή και πολύ χρόνο μπροστά μας για να το φέρουμε σε ένα λογαριασμό. Αυτό που είναι το κλειδί και νομίζω θα προκύψει και από την κουβέντα σήμερα είναι ότι η Περιφέρεια αυτή τη στιγμή κάνει μόχλευση επιστημονικού κεφαλαίου. Μπαίνει μπροστά, έχει βάλει μια μικρή χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο και με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενεργούσαν λίγο ως πολύ κατά μόνας και ίσως να τύχαινε ανταπόκριση η έρευνά τους, ίσως και όχι, πλέον συνεργάζονται σαν μια ορχήστρα. Θα δούμε σε τι εκπέμπουμε, πόσο καλή και συμφωνική είναι, για να δίνουμε λύσεις χωρίς γραφειοκρατία. Και αυτό είναι πρωτοπορία. Δεν είναι ένα παρατηρητήριο μόνο, αν με επιτρέψει ο κύριος Καμπάνης. Είναι μια ενεργή κλιματική συμμαχία που κάνει δουλειά. Και αυτό είναι πολύ καινοτόμο.
2: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι παρήγορο το γεγονός ότι η συζήτηση έχει ανοίξει. Η τροτότητα των παράκτιων περιοχών είναι στο τραπέζι. Ότι συνδέουμε την ανάπτυξη με τη διάδροση, ότι δημιουργούνται αυτά τα εργαλεία, ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας θεσμικά της περιφέρειας με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Δείχνει κάτι, είναι ένα στοιχείο παρήγορο για την επόμενη ημέρα?
3: Σίγουρα δείχνει. Το βασικό είναι το ότι οι ερευνητικά αυτές οι δουλειές πάνε πολύ πίσω. Πάνε το 2010 και ίσως και πιο πίσω. Ακόμα και στο δικό μας το εργαστήριο, οι πρώτες μελέτες ήταν το 2007, το συντάγαμε το μεσημέρι για κάποιο άλλο θέμα. Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία έχει περάσει το στάδιο της παρατήρησης εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η διαδικασία της συλλογής δεδομένων, καθώς και η ανοιχτή επιλογή των λύσεων από πάρα πολλά παραδείγματα και του εξωτερικού που είναι κάποια χρόνια μπροστά μας. Στη συγκεκριμένη μελέτη που είναι η αφορμή της σημερινής συζήτησης, είναι ίσως η πρώτη μελέτη που συνδυάζει την τροτότητα των ακτών με τα φυσικά οικοσυστήματα απευθείας και σε τοπική κλίμακα. Δεν υπάρχει, ούτε βιβλιογραφία υπήρχε όσο ψάχναμε τόσο συγκεκριμένη. Ενώ υπήρχε, ας πούμε, για περιοχές αστικές, για τουριστικές παραλίες και εμείς είχαμε δουλέψει το 2014 και είμαστε, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπαρουσιάσει και εδώ στο δικό σας κανάλι, την τότε μελέτη που συνδυάζει με τις επιπτώσεις στον τουρισμό, αλλά για τα φυσικά οικοσυστήματα όπως ήταν αυτή η μελέτη, είναι η πρώτη δουλειά πανελληνίως σίγουρα και εξετάζεται και αν είναι και πανευρωπαϊκά. Γιατί το δίκτυο Natura είναι ευρωπαϊκό. Οπότε έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η κουβέντα πια, όχι μόνο στην παρατήρηση, έχουμε φύγει πολύ ερευνητικά, έχουμε φύγει πολλά χρόνια μακριά από την παρατήρηση, έχει στο πώς θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που παρατηρούμε τόσα χρόνια,